Ακούσαμε τα 7 λίτερ για τετράφωνη μεικτή χοροδία έργο 62 του Johannes Brahms. Τη χοροδία της πολωνικής ραδιοφωνίας διήφθηνε ο Μάτσεϊ Τβόρεκ. Από την ίδια συναυλία που δόθηκε στην πόλη Κατοβίτσα στις 6 Δεκεμβρίου 2025 ακολουθούν τα 6 λίτερ και ρομάντσες για τετράφωνη μεικτή χοροδία έργο 93α του Brahms.

Ακούσαμε τα 6 λίτερ και ρομάντσες για τετράφωνη μεικτή χοροδία έργο 93α του Johannes Brahms. Τη χοροδία της πολωνικής ραδιοφωνίας διήθυνε ο Μάτσεϊ Τβόρεκ. Από την ίδια συναυλία που δόθηκε στην πόλη Κατοβίτσα στις 6 Δεκεμβρίου 2025 ακολουθούν τα 11 τσιγκόινερ λίτερ για υψίφωνο, μεσόφωνο, τενόρο, βαθύφωνο και πιάνο έργο 103 του Brahms. Θα τα ακούσουμε σε εκδοχή για χοροδία και πιάνο. Πιάνο παίζει η Βιολέτα Φλούντα. Τη χοροδία της πολωνικής ραδιοφωνίας διευθύνει και πάλι ο Μάτσεϊ Τβόρεκ.

Ήταν τα 11 τσιγκόινερ λίντερ για υψίφωνο, μεσόφωνο, τενόρο, βαθύφωνο και πιάνο, έργο 103 του Johannes Brahms. Τα ακούσαμε σε εκδοχή για χοροδία και πιάνο. Πιάνο έπαιξε η Βιολέτα Φλούντα. Τη χοροδία της πολωνικής ραδιοφωνίας διεύθυνε ο Μάτσεϊ Τβόρεκ. Επόμενη επιλογή του BBC, ο σλαβικός χορός αριθμός 12, σε ρε ύφεση μίζωνα, έργο 72, αριθμός 4, του Αντωνίν Δβόρσακ. Τη φιλαρμονική του Μπέργκεν διευθύνει ο Χουάνχο Μένα.

Ήταν ο σλαβικός χώρος αριθμός 12 σε ρε ηφεσιμίζωνα, έργο 72 αριθμός 4 του Αντωνίου Ντβόρακ. Τη φιλαρμονική του Μπέργκεν διεύθυνε ο Χουάν Χόμενα. Ακολουθεί το τρίο σε μη ηφεσιμίζωνα για κλάρινετο, κόρνο και πιάνο του γερμανού συνθέτη Γκούσταβ Γένα 1865-1920. Το τρίο αποτελείται από 4 μέρη. Μοντεράτο, αντάτζο, πρέστο, αλέγκρο, νον τρόπο. Ερμηνεύουν ο κλαρινετίστας James Campbell, ο κορνίστας Martin Hackelman και η πιανίστα Jane Cope.

Ακούσαμε το τρίο σε μη υφεσιμίζωνα για κλαρινέτο, κόρνο και πιάνο του γερμανού συνθέτη Γκούσταφ Γένα, 1865-1920. Ερμηνεύσαν ο κλαρινετίστας James Campbell, ο κορνίστας Martin Hackelman και η πιανίστα Jane Cope. Επόμενη επιλογή του BBC, το συμφωνικό ποίημα «Η Χρυσή Ανέμη», έργο 109 του Αντωνίν Βορσάκ. Τη συμφωνική ορχήστρα του BBC της Σκωτίας διευθύνει ο Ιλάν Βολκόφ.

Ακούσαμε το συμφωνικό ποίημα «Η Χρυσή Ανέμη», έργο 109 του Αντωνίν Τβορσάκ. Τη συμφωνική ορχήστρα του BBC της Σκωτίας διεύθυνε ο Ιλάν Βολκόφ. Επόμενη επιλογή του BBC, το τριό για πιάνο, βιολί και βιολοντσέλο, έργο 70 αριθμός 1, γνωστό με την επωνυμία «Το Φάντασμα» του Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν. Αποτελείται από τρία μέρη. Αλέγκρο βιβάντσε εκονμπρίο σε ρε μίζωνα, Largo assai ed espressivo σε ρε λάσονα και presto σε ρε μίζωνα. Ερμηνεύει το ελβετικό τριό.

Ακούσαμε το τρίο για πιάνο, βιολί και βιολοντσέλο, έργο 70 αριθμός 1, γνωστό με την επωνυμία «Το φάντασμα» του Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν. Ερμήνευσε το ελβετικό τρίο. Η εκπομπή Νοτούρνο συνεχίζεται με το κονσέρτο για βιολί και ορχήστρα έργο 64 του Φίλιξ Μέντελσον. Αποτελείται από τρία μέρη. Αλέγκρο μόλτο απασιονάτο σε μη ελάσσονα, Αντάντε σε ντομίζωνα και φινάλε με ενδείξεις αλεγκρέτο νον τρόπο αλέγκρο μόλτο βιβάτσε σε μη μίσωνα. Σολίστη είναι η Χίλαρη Χάν. Τη φιλαρμονική του Όσλο διευθύνει ο Χιου Γολφ.

Ακούσαμε το κοντσέρτο για βιόλι και ορχήστρα έργο 64 του Φίλιξ Μέντελσον. Σολίστη ήταν η Χίλαρη Χάν. Τη φιλαρμονική του Όσλο διήθινε ο Χιου Γολφ. Επόμενη επιλογή του BBC, τέσσερα μαυρικάλια για χοροδία του Μπόχουσλαβ Μάρτινο. Σε αυτή την όχθη του Δούναβη, ένα μικρό άλσος, τίποτα δεν είναι για πάντα και έτσι νομίζεις. Την εθνική χοροδία της Δανέζικης Ραδιοφωνίας διευθύνει ο Στέφαν Παρκμάν.

Ακούσαμε τέσσερα μαδρικάλια για χοροδία του Μπόχουσλαβ Μάρτινο. Σε αυτή την όχθη του Δουνάβη, ένα μικρό άλσος, τίποτα δεν είναι για πάντα και έτσι νομίζεις. Την εθνική χοροδία της δανέζικης ραδιοφωνίας διήθινε ο Στέφαν Πάρκμαν. Επόμενη επιλογή του BBC, το καπρίτσιο για δύο όμποε, φαγκότο, δύο κόρνα, έγχορδα και μπάσο κοντίνουο, σε φα μίζωνα, του βοημού συνθέτη της εποχής μπαρόκ, Γιάν Ντίσμας Ζελένκα, 1679-1745. Το καπρίτσιο φέρει τον αριθμό 184 στον κατάλογο έργων του συνθέτη. Παίζουν μέλη της Ακαδημίας Παλαιάς Μουσικής του Βερολίνου.

Ακούσαμε το καπρίτσιο για δύο όμποε, φαγκότο, δύο κόρνα, έγχορδα και μπάσο κοντινό σε φα μίζωνα του βοημού συνθέτη της εποχής μπαρόκ Γιάν Ντίσμας Ζελένκα 1679-1745. Το καπρίτσιο φέρει τον αριθμό 184 στον κατάλογο έργων του συνθέτη. Έπαιξαν μέλη της Ακαδημίας Παλαιάς Μουσικής του Βερολίνου. Επόμενη επιλογή του BBC, τρεις σονάτες για τσέμπαλο, Kirkpatrick 443, 208 και 29 του Ντομένικο Σκαρλάτι. Ερμηνεύει η πιανίστα Claire Juan Chi.

Ακούσαμε τρεις σονάτες για τσέμπαλο, Kirkpatrick 443, 208 και 29 του Domenico Scarlatti. Ερμήνευσε η πιανίστα Claire Huanti. Επόμενη επιλογή του BBC, η σονάτα για φλάουτο και πιάνο του Francis Poulenc σε ενορχήστρωση του Lennox Buckley. Τα τρία μέρη της σονάτας είναι τα ακόλουθα. Allegro Malinconico, Cantilena, Presto Giocoso. Τον φλαουτίστα Emmanuel Παουντ συνοδεύει η ορχήστρα της Ρωμανικής Ελβετίας υπό τον Enrique García Ασένσιο.

Ακούσαμε τη σονάτα για φλάουτο και πιάνο του Φρανσίς Πουλένκ σε ενορχήστρωση του Λένοξ Μπάκλι. Τον φλαουτίστα Ιμμανουέλ Παούντ συνόδευσε η ορχήστρα της Ρωμανικής Ελβετίας υπό τον Ενρίκε Γκαρθία Ασένσιο. Επίλογος της εκπομπής μας το κιθαριστικό τρίο του σύγχρονου Κροάτη συνθέτη Φράνο Πάρατς, γεννημένου το 1948. Ερμηνεύει το κιθαριστικό τρίο του Ζάγκρεμπ.

Ακούσαμε το κιθαριστικό τρίο του σύγχρονου Κροάτη συνθέτη Φράνο Παράτς, γεννημένου το 1948. Ερμηνεύσε το κιθαριστικό τρίο του Ζάγκρεμπ. Εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής Νοτούρνο. Στο μικρόφωνο ήταν ο Θόδωρος Λούστας και στην τεχνική επιμέλεια ο Γιώργος Κωστόπουλος. Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, καλή σας μέρα.

Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.

μια εκπομπή ταξίδι στο χρόνο μέσα από τους ήχους της μουσικής και τις λέξεις. Επιμέλεια παραγωγή Άγης Γευτόπουλος.

Καλημέρα, καλημέρα. Ο Λουί Φρανσουά Ντουπρέ θα είναι ο συνθέτης που θα μας χαρίσει τον πρώτο ήχο της αυγής σήμερα. Grand Section σε ντομίζωνα. Θα ακούσουμε το τέταρτο μέρος, Finale Allegro. Παίζει το Grand Horn Quartet.

Ο Γκριγόρης Σοκόλοφ ερμηνεύει Wolfgang Amadeus Mozart. Πιάνο σονάτα νούμερο 13 σε σύμφωση μίζωνα, Κέχελ 333. Θα ακούσουμε το πρώτο μέρος, Allegro.

Ο Αλεξάνδρ ντε Βιλνέβ ήταν Γάλλος συνθέτης και ιερέας του 18ου αιώνα. Σήμερα θα ακούσουμε την τετραμερή σύνθεση First Suite σε Λαϊλάσσονα. Παίζει η Άριον Μπαρόκ Ορκέστρα.

Άντον Ζίμερμαν. Αυτός θα είναι ο συνθέτης που θα παραλάβει την ηχητική σκυτάλη της εκπομπής μας. Σύγχρονος των Χάιντεν και Μότσαρτ, πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του στην Πρατισλάβα, πρωτεύουσα της τότε Ουγγαρίας, όπου εργάστηκε ως συνθέτης, βιολιστής και διευθυντής ορχήστρας. Σύμφωνοι σε μη ελάσσονα. Από το τετραμερές αυτό έργο θα ακούσουμε το πρώτο μέρος, Allegro. Παίζει η VDR Symphony Orchestra Köln υπό τον Werner Erhardt.

Καρλ Μαρία Φον Βέμπερ. Πιάνο σονάτα νούμερο 2 σε λαΐφεση μίζωνα όπους 39, αφιερωμένο στον Φρανς Λάουσκα. Θα ακούσουμε το πρώτο μέρος, Allegro Moderato con Spirito et Assai Legato. Στο πιάνο, ο Μάικλ Έντρες.

0: Night News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Σειρά επαφών θα έχει σήμερα στην Αθήνα ο Αμερικανός Υπουργός των Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Όπως έχει επισημάνει το State Department, βασικός στόχος της επίσκεψης είναι η περαιτέρω ενίσχυση της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας σε κρίσιμους τομείς. Το πρωί θα έχει συνάντηση με τον Γιώργο Γεραπετρίτη στο Υπουργείο Εξωτερικών, με τον οποίο στη συνέχεια θα κηρύξουν την έναρξη των εργασιών του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου. Στην ατζέντα των συνομιλιών βρίσκονται άμυνα, ενέργεια, περιφερειακή ασφάλεια, επενδύσεις και τεχνολογία σε μια περίοδο κατά την οποία οι γεωπολιτικές ισορροπίες διεθνώς μεταβάλλονται. Με τον Υπουργό Άμυνας, Νίκο Δένδια, θα παραστεί σε τελετή υπογραφής μνημονίου για τη συνεργασία των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα. Το απόγευμα από την Πνίκα, ο Μάρκο Ρούμπιο θα κάνει μια σημαντική πολιτική τοποθέτηση για την πορεία και τις προοπτικές του δυτικού κόσμου. Στις 7 το απόγευμα θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας και εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν σήμερα έως και τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας, λόγω των μετακινήσεων του Αμερικανού Υπουργού των Εξωτερικών. Απαγορεύονται συγκεντρώσεις και οι μηχανοκίνητες πορείες. Πακέτο στήριξης ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ για την αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστου στη βιομηχανία, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Χαρακτηριστική ήταν και η απόφασή του πως οι γεωπολιτικές ανατροπές γίνονται και οικονομικές, προειδοποίησε για ένα πολύ δύσκολο χειμώνα. Το πρωί ο κύριος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής της ΜΕΝΤΕ 9. Στο Σπλίτ της Κροατίας, οι 9 ηγέτες του Ευρωπαϊκού Νότου θα βρεθούν στον προθάλαμο των διαπραγματεύσεων που ακολουθούν στις Βρυξέλλες. Λίγες ημέρες πριν από την πρώτη Σύνοδο Κορυφής της νέας πολιτικής σεζόν, στις 15 και 16 Οκτωβρίου, και μια ανάσα πριν από το χειμώνα, το περιθώριο για αισιοδοξία είναι περιορισμένο. Οι πιέσεις στις τιμές της ενέργειας αναζωπηρώνουν την ανησυχία για τον πληθωρισμό, η ακρίβεια δοκιμάζει τα νοικοκυριά και οι κυβερνήσεις καλούνται να απαντήσουν σε ολοένα περισσότερα αιτήματα στήριξης με συγκεκριμένες δημοσιονομικές αντοχές. Εγκληματική οργάνωση με επικεφαλής τον αρχηγό εξοκοινοβουλευτικού κόμματος και τη σύζυγό του, οι οποίοι διέπραταν για χρόνια απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ και μεγάλου εύρους φοροδιαφυγή, εξάρθρωσαν οι αρχές. Συνελήφθησαν το ζευγάρι και 7 συνεργοί τους, που ηγόνταν εικονικών εταιριών, μέσω των οποίων υπεξαίρεσαν τουλάχιστον 1,5 εκατομμύριο ευρώ από τον ασφαλιστικό οργανισμό. Οι έρευνες συνεχίζονται και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία που προκύπτουν από την έρευνα στο τηλέφωνο της προφυλακισμένης γιατρού για την υπόθεση Μαζονάκη. Αμέσως μετά το θάνατο του τραγουδιστή, φαίνεται ότι έχουν διαγραφεί αρχεία αναζητήσεων για φαρμακευτικές ουσίες με ισχυρή δράση, ενώ πυκνώνουν οι ενδείξεις ότι του χορηγήθηκαν κατασταλτικά φάρμακα. Στη δικαιοσύνη παραπέμπονται 18 influencers οι οποίοι διαφήμιζαν ιστοσελίδες παράνομου τζόγου μέσω των social media. Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι κατέριψε τα ξημερώματα βαλιστικούς πυράβλους στον Χούθη βόρεια του Ριάντ. Στο μεταξύ, οι φιλοϊρανοί αντάρτες υποστηρίζουν ότι έπληξαν με ντρόουν το διεθνές αεροδρόμιο της πρωτεύουσας. Παράλληλα, χτύπησαν με πυράβλους το διεθνές αεροδρόμιο του Άντεν στην Ιεμένη. Δεν αναφέρθηκαν θύματα. Πολίτες σε πένθος στήρισαν σήμερα ενός λεπτού σιγή σε τοποθεσίες του Νότιου Ισραήλ που είχαν καταλάβει μαχητές της Χαμάς πριν από ακριβώς 3 χρόνια, όταν εξαπέλυσαν την πιο φωνική επίθεση από καταβολής εβραϊκού κράτους, έναυσμα του πολέμου στη λωρίδα της Γάζας. Θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις μνήμης, αυξημένα τα μέτρα ασφαλείας, με το Τελ Αβίβ να προειδοποιεί για πιθανές επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών εντός και εκτός της χώρας και απειλεί με βαρύ τίμημα τη Χαμάς και τον πληθυσμό της Γάζας.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος με αραιές νεφώσεις ο καιρός από το μεσημέρι και τοπικά περιορισμένη ορατότητα στα δυτικά. Ανεμιβόρη τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ, έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Σταμάτα.
2: Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Το 112 εξελίσσεται. Γιατί στην έκτακτη ανάγκη κάθε πληροφορία είναι πολύτιμη. Με νέες τεχνολογικές δυνατότητες, περισσότερους τρόπους επικοινωνίας και πληρέστερη εικόνα για κάθε περιστατικό, το 112 έρχεται ακόμα πιο κοντά σου όταν χρειάζεσαι βοήθεια. Το έργο υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας για το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Στη Φάσοπλαστ, η ελληνική παραγωγή συναντά την παγκόσμια καινοτομία. Μετατρέπουμε την τεχνογνωσία σε έργα που θωρακίζουν τη χώρα. Στην ίδρυυση, την άρδευση, την ενέργεια. Δημιουργούμε τις αρτηρίες των σύγχρονων υποδομών με απόλυτη προσήλωση στα διεθνή πρότυπα. Φάσοπλαστ. 52 χρόνια ελληνικής υπεροχής.
5: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Κοίταξε, είμαστε χώρα του ξενίου Διός. Αυτό είναι δεδομένο, έτσι. Νομίζω
1: δεν μπορεί να το αμφισβητήσει.
0: Χρειάζεται και λοιπά. Είδα αγκαλιές, είδα φιλιά, είδα θερμούς χαιρετισμούς.
1: Είδα κλίμα. Γρουσουζαρέι.
0: Η γιαγιά μου, Θεός χωρέσει. Λοιπόν, όχι. Αλλά να σου πω κάτι. Με καναπεδάκια και σαντουιτσάκια θα τη βγάλουν τον άνθρωπο, ας πούμε. Έρχεται κοτσάμ τέτοιο μουσαφίρι, ας πούμε. Και δεν έχω ακούσει. Είναι κανένα δείπνο. Γιατί έχω ακούσει. Θα δει.
1: Το βράδυ.
0: Θα έχει δείπνο το βράδυ.
1: Ναι, νομίζω ότι. Καλά.
0: Είσαι σίγουρη.
1: Δεν θα φάνε τίποτα.
0: Δεν ξέρω. Μα γι' αυτό αναρωτιέμαι.
1: Πες μου, θα παραγγείλουν μπέργκερ.
0: Ναι, θα. Ναι, με τσάι όπως θα έπινε παλιά ο Ομπάμα. Όχι, Ομπάμα, τι θυμήθηκα και να τριχιάζει. Ναι, τσάι, θυμάσαι. Ναι. Άχι, θα πάνε τώρα το πρωί, λέει, για τον έκτο στρατηγικό διάλογο. Έτσι δεν το λένε.
1: Ναι,
0: έκτο,
1: ναι, έκτο στρατηγικό διάλογο Ελλάδα-ΗΠΑ.
0: Στρατηγικό, δηλαδή δεν είναι υποστρατηγικό. Έλα, σε πειράζω.
1: Μην μου βάζεις τα υπό.
0: Είναι μια πραγματικά πολύ σημαντική μέρα. Να το λέμε αυτό και να το λέμε πολύ σοβαρά. Διότι, κακά τα ψέματα, ο μεγάλος, ο υψηλός προσκεκλημένος μας από τις ΗΠΑ κομίζει πολύ ενδιαφέροντα θέματα και μηνύματα, τα οποία θα ακούσουμε κατά τη διάρκεια της μέρας, και νομίζω μας βάζουν σε μια άλλη διάσταση, σε μια άλλη πίστα, και σε ό,τι αφορά τον κρίσιμο τομέα της άμυνας και σε ό,τι αφορά τον ακόμα κρίσιμότερο, λέω εγώ, τομέα της ενέργειας.
1: Γιατί η χρονική στιγμή που μας επισκέπτεται δεν είναι καθόλου τυχαία και δεν είναι τυχαία όχι μόνο για τη χώρα μας και τις επιλογές, το καλώδιο, τις συμφωνίες για την ενέργεια, τις σχέσεις μας με τη γείτονα χώρα, το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα, τα θαλάσσια πάρκα, όλα αυτά, αλλά και για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Και για ό,τι συμβαίνει.
0: Καλώς τον δεχτήκαμε λοιπόν, τον Μάρκο Ρούμπιο.
1: Έρχεται με τα γλυκάκια του, ήρθε με όλα τα δώρα του.
0: Όλα τα δώρα και λοιπά. Είχε προετοιμαστεί βέβαια η επίσκεψη, να το πούμε.
1: Αυτό έλειπε.
0: Ναι, ήταν. Όχι, αυτά πρέπει να τα λες, έτσι.
1: Ναι, βέβαια. Δηλαδή,
0: και μάλιστα είχε προετοιμαστεί σε πολύ υψηλό επίπεδο. Είχε έρθει στην Αθήνα η κυρία Άλισον Χούκερ, την ξέρεις. Η κυρία Άλισον Χούκερ είναι επικεφαλής των πολιτικών υποθέσεων του State Department.
1: Δεν την ξέρω, την έμαθα.
0: Είχε έρθει προκειμένου να προετοιμάσει την επίσκεψη. Κοίταξε, το μεγαλύτερο νομίζω ενδιαφέρον, διότι θα υπάρξουν σήμερα συναντήσεις με τον κύριο Γεραπετρίτη τώρα, νωρίς στο Υπουργείο Εξωτερικών.
1: Σε
0: λίγο, ναι. Μετά θα επισκεφθεί την Αμερικανική Πρεσβεία και θα εγκαινιάσει μια νέα πτέρυγα που υπάρχει εκεί. Το βράδυ θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό, ο οποίος θα επιστρέψει από την Κροατία.
1: Από την Κροατία. Ναι. Πριν όμως συναντήσει τον Πρωθυπουργό.
0: Εκεί νομίζω ότι είναι το σημαντικότερο κομμάτι.
1: Το οποίο το μάθαμε και τελευταία στιγμή. Ναι. Είχαμε πληροφορίες ότι πολύ πιθανό να ενδιαφερόταν για ένα λόγο, γιατί ουσιαστικά τι ακριβώς θα γίνει, θα μιλήσει.
0: Θα μιλήσει στην Πνίκα.
1: Με φόντο την Ακρόπολη, όπως μπορούμε να το κάνουμε εικόνα.
0: Και αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, επειδή αναμένεται να αναφερθεί σε ένα ζήτημα το οποίο αποτελεί πληγή τα τελευταία χρόνια για την Ευρώπη και για τη Δύση γενικότερα. Αναμένεται να αναφερθεί στο λεγόμενο πνεύμα της Δυτικής Συμμαχίας. Έτσι, το οποίο. Το ψάχνουμε, η αλήθεια είναι. Τώρα
1: το ψάχνουμε
0: πια.
1: Και έχει ενδιαφέρον, γιατί αναμένουμε να μιλήσει ακριβώς για τη σχέση ΗΠΑ-Ευρώπης ουσιαστικά.
0: Ευρώπης.
1: Γιατί έχει ενδιαφέρον? Γιατί θυμόμαστε όλοι τον Αμερικανό αντιπρόεδρο, τον J.D. Vance,
0: ναι,
1: που είχε τοποθετηθεί ουσιαστικά μαλώνοντας τους Ευρωπαίους.
0: Μάλιστα. Λοιπόν,
1: για τις πολιτικές τους, για τις επιλογές τους. Έχει ενδιαφέρον το μεταξύ.
0: Πιάσαμε την ανάλυση και τη βαριά φιλοσοφία πρωί-πρωί. Αλλά να σας πούμε, κυρίες και κύριοι, ότι είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Ακούτε τις πρωινές διαδρομές. Σήμερα Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου του 2026, θα έλεγε κανείς ότι μπήκε ο τέταρτος και πάει ο εβδόμαδος. Αλλά αυτός ο εβδόμαδος, η αλήθεια είναι, διαρκεί λίγο περισσότερο μέσα σε όλο αυτό τον καταιγισμό των εξελίξεων. Σε ό,τι αφορά εμάς εδώ δηλαδή, σε ό,τι αφορά την καθημερινότητά μας. Βάζουμε και εμάς μέσα. Τα πράγματα ούτως ή άλλως είναι περίπλοκα αυτό το χειμώνα, μέσα σε ένα κλίμα ακρίβειας, ανατιμήσεων και αγωνίας για το τι θα γίνει στις διεθνείς εξελίξεις, που βέβαια συντηρούν αυτό το κλίμα, το διονύζουν, θα έλεγε κανείς, και πολλές φορές το εκτινάσουν σε ύψη δυσθεώρατα, σε ύψη μη διαχειρίσιμα από τα νοικοκυριά. Η Μαρία Γεωργίου είναι στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
0: Απέναντί μας ο Γιάννης Πρίντεζης ρυθμίζει τον ήχο. Φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα.
1: Η Γιάννα Αρφάνη και η Βασιλική Κολτσή ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής.
0: Και στην παρέα όλες και όλοι εσείς. Σας περιμένουμε. Ήδη ξεκινήσατε να στέλνετε τα μηνύματά σας και σας ευχαριστούμε θερμότατα. Είτε μέσω Viber μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα.
1: Αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση Air News Radio. Δύο λέξεις. Air News, μία radio ή άλλη.
0: Είτε μέσω Facebook, να μπείτε σελίδα μας στο Facebook τις πρωινές διαδρομές και μέσω Messenger να μας στείλετε το σχόλιο, το μήνυμα, την παρατήρησή σας, ό,τι επιθυμείτε. Σήμερα λοιπόν, που είναι, να το επαναλάβουμε, Τετάρτη 7 Οκτωβρίου του 2026, είναι Παγκόσμια Μέρα Βάμβακος. Να το δει, όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά.
1: Και πήγα το μυαλό μου αμέσως.
0: Όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά. Λοιπόν, καθιερώθηκε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 7 Οκτωβρίου. Πρωτοβουλία ανήκει σε 4 χώρες της υποσαχάριας Αφρικής. Συγκεκριμένα σε ποιες? Μπενίν, Μπουρκίνα Φάσο, Μάλι και Τσάντ. Υιοθετήθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, διότι το βαμβάκι είναι πρώτη ύλη για ένα από τα πιο συνηθισμένα υφάσματα. Είναι άνετο, είναι υποαλλεργικό, βέβαια, υγιεινό και ανθεκτικό.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, στην Ελλάδα, να πούμε ότι βρισκόμαστε, μάλλον η Ελλάδα είναι στη 10η θέση των χωρών, των βαμβακοπαραγωγών χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό έχει τη σημασία του, ναι.
1: Ναι, βέβαια. Και σήμερα είναι και Παγκόσμια ημέρα για την αξιοπρεπή εργασία. Αυτό ξαναπες το, θα μου πεις τώρα.
0: Ναι. Κοίταξε, για την αξιοπρεπή εργασία, εγώ διάβασα. Δεν μπορώ, μετρώει η γλώσσα μου πρωί-πρωί. Μετρώει η γλώσσα μου πρωί-πρωί. Ότι αξιοπρεπή εργασία, ναι, είναι ένα ζητούμενο για κάποιους εργαζόμενους, αλλά και για κάποιους εργοδότες. Μας ενημέρωσε η κυρία Ελεονόρα Μελέτη, ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Δεν ξέρω τι έχουν πάθει. Δεν ξέρω αν πρέπει να κάνουν κανένα ευχέλιο, κανένα αγιασμό, κάτι τι, δεν ξέρω.
1: Πού στην Ευρωβουλή, κυρία... εννοείς, φαντάζομαι.
0: Ναι, στην Ολομέλεια της Ευρωβουλής. Η κυρία Ελεονόρα Μελέτη, ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Πίστευα ότι μόνο ο Γιώργης ο Αυτιάς, ο αγαπημένος μας, ο συνάδελφος, είναι ο άνθρωπος ο οποίος μας επιφυλάσσει εκπλήξεις σε ό,τι αφορά την Ευρωβουλή και τα μηνύματα που στέλνει και εντός και εκτός αυτής. Αλλά να, ήρθε στη στροφή, τον πέρασε η Ελεονόρα Μελέτη.
1: Για σήμερα τουλάχιστον.
0: Ναι.
1: Γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι θα συμβεί αύριο.
0: Η οποία μιλώντας θες στο Ευρωκοινοβούλιο, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι βέβαια για κάποιους εργαζόμενους αποτελεί ζητούμενο το θέμα της αξιοπρεπούς εργασίας, αλλά πρόσθεσε ότι υπάρχουν και πάρα πολλοί εργοδότες που εκβιάζονται από εργαζομένους αντιεπαγγελματίες, όπως είπε.
1: Μάλιστα.
0: Έγινε ο κακός χαμός. Ναι, δηλαδή άλλος δεν αναμενόμενο.
1: Δηλαδή, μ' αρέσει αυτή η οπτική της πραγματικότητας.
0: Έκανε ένα πάρα πολύ ωραίο άλμα από την ψυχική υγεία των εργαζομένων.
1: Πήγε στην ψυχική υγεία των εργοδοτών.
0: Ψυχική υγεία των εργοδοτών. Εντυπωσιακό, θα έλεγε κανείς. Η αλήθεια είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ασχοληθεί με την, πώς το πούμε, με τα μέσα ενημέρωσης. Με τα μέσα ενημέρωσης, να το πω έτσι. Δεν θέλω να πω δημοσιογραφία, ζητώ συγγνώμη.
1: Την ψυχική υγεία των τηλεθεατών.
0: Όχι, γιατί η κοπέλα ούτως ή άλλως, η κυρία, συγγνώμη, η κυρία υπηρέτησε άλλη μορφή, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Δεν το συζητάμε και αξιοπρεπέστατα και ωραία. Ναι. Εγώ δεν το θεωρώ αυτό δημοσιογραφία. Δεν μπορεί να το θεωρήσω όπως θέλει. Πες το δημοσιογραφία, δεν με νοιάζει. Λέω τώρα. Λοιπόν, πώς έκανε το άλμα όμως από την ψυχική, εκεί που αναφερόταν στην ψυχική υγεία των εργαζομένων, των ανθρώπων δηλαδή που ζουν μαύρες ώρες και μαύρες μέρες στη δουλειά τους, εκβιαζόμενοι από άθλια αφεντικά, παντιοτρόπος, έτσι, όχι μόνο οικονομικά και ψυχικά.
1: Δεν μιλάμε για όλους, αλλά τι να κάνουμε, υπάρχει
0: και
1: αυτή η πραγματικότητα που δεν μπορούμε να την αγνοούμε.
0: Ναι, πήγε στους, στους εργοδότες, που λέει, ξέρετε πόσοι λέει είναι αυτοί που εκβιάζονται. Ξέρετε
1: πόσες
0: επιχειρήσεις, ειδικά μικρομεσαίες, λέει, αντιμετωπίζουν πίεση και δυσκολίες στη διαχείριση των ομάδων. Και οι εργοδότες είναι θύματα, λέει, ψυχοκοινωνικών παραγόντων και όχι μόνο οι εργαζόμενοι.
1: Θυμάσαι που κάναμε παλιά ραδιομαραθώνιους.
0: Ναι.
1: Μήπως να κάνουμε ένα ραδιομαραθώνιο, το εισηγούμε έτσι και δημόσια, για να ενισχύσουμε τους εργοδότες που εκβιάζονται.
0: Ναι. Δεν ξέρω. Εσύ ξέρεις.
1: Πάντως, εγώ δεν ξέρω τίποτα.
0: Ναι, εσύ ξέρεις. Η αλήθεια πάντως είναι ότι μετά το σάλο ξέσπασε άλλο, όπως καταλαβαίνεις. Αλλά δεν χρειάζεται να με τι αντιδράσει.
1: Είναι από αυτά που τα διαβάζεις και λες κάτι δεν διαβάζω καλά. Ναι. Και ξαναδιαβάζεις.
0: Σου λέω θέλουν ευχέλιο. Ένα ευχέλιο θέλουν. Είναι οι κακομύριδες. Μετά τους κακομύριδες. Μετά τους. Δεν έχω βενζίνη. 10 ευρώ θα πάρω συγκοινωνία. Θα πάρει συγκοινωνία. Υπάρχει και συγκοινωνία. μετά δηλαδή μια σειρά ας πούμε, που γίνονται, την άκρατη ευημερία που έλεγε.
1: Άλλο αυτό.
0: Δηλαδή τέτοια ακράτεια προκάλεσε η άκρατη ευημερία, ακράτεια χαρά εννοώ έτσι. Ρε, εσύ με παρεξηγείς.
1: Δεν παρεξηγώ τίποτα εγώ.
0: Λοξά με κοιτάς.
1: Δεν παρεξηγώ τίποτα, σε ακούω.
0: Ήρθε τώρα και ο εκβιασμός των.
1: Ποιος ξέρει τι θα ακολουθήσει.
0: Ναι, ο εκβιασμός. Τέλος πάντων έκανε μια ανάρτηση στα social. Ναι, είναι και τα κορίτσια μας.
1: Αυτά τα social δεν τους τα κλείνουν.
0: Τα κορίτσια δεν πάνε καλά φέτος.
1: Το
0: έχεις
1: δει. Αυτό έβλεπα και εγώ.
0: Δεν πάνε καλά.
1: Πάει το αγόρι καλά.
0: Πάει το αγόρι καλά. Ναι. Το κορίτσι δεν με τα social.
1: Βέβαια έχει ο καιρός γυρίσματα.
0: Ναι, μπράβο. Άρε Γεωργίου, να σ' αγκαλιάσω, το εννοώ αυτό. Κάτσε πίσω την έχει αχλάδα την ουρά.
1: Έτσι, περίμενε.
0: Γίνει κανένα τη μαράζ. Να γίνει κανένα τη μαράζ.
1: Να και να έρθει πρώτη.
0: Με αυτά. Λοιπόν.
1: Κλείνουμε την παρένθεση. Συνεχίζουμε την παρένθεση.
0: Οι μοιημένοι καταλαβαίνετε ποιου εννοούμε αναφερόμενοι στα πρωινάδικα κλπ. Δεν χρειάζεται να σα εξηγήσουμε.
1: Μην το κάνουμε τηλεοπτική εκπομπή.
0: Ναι, αντιλαμβάνεστε τώρα.
1: Έχω κι άλλα να σου πω μετά.
0: Αγεια σου. Λοιπόν, έκανε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνική δικτύωση και λέει.
1: Δεν είναι αυτό που νομίζετε.
0: Την έβγαλα που την έβγαλα με μια ανάσα γιατί έτρεχα την ομιλία. Όντως ήταν λίγο λαχανιασμένη, σαν να είχε τρέξει για να φτάσει στο βήμα.
1: Ναι.
0: Σαν να
1: είχε
0: τρέξει.
1: Γιατί λίγο... χρονόμετρο.
0: Ναι, λαχανιασμένη. Ναι, βρείτε βρε παιδιά το απόσπασμα να το ακούσουμε. Η κυρία Μελέτη. Ναι, υπάρχει. Να το ακούσουμε το απόσπασμα τη κυρία Μελέτη στο Ευρωπαϊκό
1: Κοινοβούλιο. Πέσε το μέχρι να το βρούμε τι έκανε και λαχανιασμένη. Γιατί έχω αγωνία, όχι τίποτα άλλο. Δεν μπορώ να περιμένω.
0: Κάναμε πρώτο θέμα την Ελεονόρα. Πώ να μην την κάνω. Ναι, τόσο πρώτο. Ένα αλφα που λέμε. Την έβγαλα λοιπόν, που την έβγαλα με μια ανάσα γιατί έτρεχα, την πετσόκοψαν κάποιοι φουκαριάριδες, λέει την ομιλία, για να μην μάθουν ποτέ οι εργαζόμενοι πόσο όμορφα πετύχαμε σήμερα στο φάκελο που ήμουν σκιώδης εισηγήτρια. Έτσι λέει. Εστίασαν μόνο στην αναφορά μου και στους εργοδότες. Λες και η κυρία Μαρία που έχει το. Η κυρία Μαρία, δεν είπε. Η κυρία όμως τη λέει εδώ.
1: Δεν τη λέει η κυρία Μαρία.
0: Το ισιώνει.
1: Να μην παρεξηγηθώ.
0: Το ισιώνει, τη λέει η κυρία. Που έχει το μίνι μάρκετ της γειτονιάς, δεν είναι εργοδότης. Λες και ο Γιάννης, ο φαρμακοποιός. Αχ, αυτό κάτι μου θυμίζει. Ποιος το έλεγε, ο πρώτος ο Αλέξης ο Τσίπρας δεν έλεγε.
1: Mm-hmm. Όχι, όχι. Ονομαστικά.
0: Πρώτα το έλεγε το τραγούδι Ορέστη από το Βόλο Μαρία από τη Σπάρτη.
1: Καλά, που πήγε τώρα.
0: Γυρεύω το γιο μου.
1: Πόσο ναι. Πίσω μπορείς να πας.
0: Λέω τώρα. Λοιπόν, ο Γιάννης ο φαρμακοποιός δεν επηρεάζεται από ψυχοκοινωνικούς παράγοντες. Ο Αποστόλης που έχει το καφέ. Ξέρεις κανέναν Αποστόλη. Η Ελένη στο στούντιο Πιλάτες δεν έχουν δικαιώματα.
1: Στο Αποστόλη
0: το κουτούκι. Ναι, δεν έχει γίνει καφέ τώρα. Street καφέ. Λοιπόν, η Ελένη με το στούντιο Πιλάτες δεν έχουν δικαιώματα. Πόσο αστείο είναι που κάποιοι θεωρούν εργοδότες μόνο τους τσέο πολυεθνικών. Εν τω μεταξύ και αυτοί οι υπάλληλοι είναι οι άνθρωποι. Πες τα ρε Λεωνόρα. Πες τα ρε Λεωνόρα. Νόμος είναι το δίκαιο του τσέο. Πες το αυτό.
1: Απλά υψηλόβαθμι.
0: Ναι. Πόσο επικίνδυνο είναι που μερικοί έχουν στη συνείδησή τους όλους τους εργοδότες ως θέρατα. Πόση άγνοια κρύβει το να μην αντιλαμβάνεσαι πως και οι εργοδότες αντιμετωπίζουν προκλήσεις. Το λέει πρώτα η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας. Επιμένει δηλαδή, όπως κατάλαβες.
1: Πείτε μας πόσα θέλετε να μας τρελάνετε, θα έλεγα εγώ πρωί.
0: Εντάξει, κοίταξε. Πρόσεξε τώρα. Παιδιά, προσοχή, μην βαράτε, εγώ καλύπτομαι. Καλύπτομαι τώρα.
1: Έχει πάρει και απόρριψη. Τώρα δεν είμαστε στην τηλεόραση, θα μας βλέπετε, θα ήταν πολύ ωραία τώρα.
0: Η αλήθεια είναι. Η αλήθεια είναι. Ότι υπάρχουν περιπτώσεις καταχρηστικής πώς το πούμε, διαδικασίας σε βάρος εργοδοτών, σε βάρος εργοδοτών από κάποιους εκβιαστές εργαζόμενους. Φυσικά υπάρχουν πάντα και οι κακοί, αλλά οι περιπτώσεις αυτές είναι σταγόνα στον ωκεανό.
1: Δεν μπορούμε να το αναδείξουμε και σε κανόνα.
0: Σταγόνα, ακριβώς. Και μην ξεχνάμε ότι ο ισχυρός είναι πάντα αυτός που πληρώνει. Αυτός είναι ο ισχυρός.
1: Μην φτάσουμε, λέμε. Λοιπόν, είναι βιαζόμενος.
0: Ναι.
1: Μην φτάσουμε.
0: Δηλαδή, α, το να παίρνεις, θέλω να πω, μία περίπτωση που είναι η εξαίρεση.
1: Και να την ανάγκη σε κανόνα.
0: Ναι.
1: Και σε ειδική. Υποπερίπτωση μιας ολόκληρης συζήτησης.
0: Θέλουν ευχέλαιο. Θέλουν ευχέλαιο.
1: Ή ξεμάτιασμα.
0: Ή ξεμάτιασμα, αγιασμό.
1: Δεν ξέρω που πιστεύω, όπου ναι. Πιστεύει ο καθένας.
0: Ναι.
1: Ας κάνουν κάτι όμως.
0: Ναι, κάτι ας γίνει.
1: Έλα λοιπόν. Να γυρίσουμε στο σαν σήμερα, γιατί είναι ακόμη μια ημέρα σήμερα. Για
0: λέει, έτσι, ναι. Και μετά προσπαθεί λίγο. Τώρα, δηλαδή θέλω να σου πω, πάει ο Μητσοτάκης. Με συγχωρείς σαν σήμερα. Πάει ο Μητσοτάκης και προσπαθεί, ας πούμε, να. Να βρει τρόπους ώστε
1: να ικανοποιήσει τα αιτήματα.
0: Ναι. Δηλαδή σου λέει είναι όντως η βιομηχανία έχει ζήτημα με το ακριβό ρεύμα.
1: Γιατί
0: έχει ζήτημα.
1: Ναι.
0: Και αν, ας πούμε, παραμείνει αυτή η κατάσταση και εμείς κοιτάζουμε αδιάφορα και σφυρίζουμε κλέφτικα λέγοντας αυτοί οι πελούσιοι δεν έχουν ανάγκη, πάρα πολύ απλά οι πελούσιοι θα εξακολουθούν να ζουν πελούσια και το κόστος της ακριβής ενέργειας θα πάει σε όλους τους εργαζόμενους. Πάρα πολύ απλά οι πελούσιοι θα εξακολουθούν να ζουν πελούσια και το κόστος της ακριβής ενέργειας θα πάει σε όλους τους εργαζόμενους.

0: Ναι, η μερίδα του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχανών. Καλά, δεν το είπα.
1: Ναι.
0: Ε?
1: Ναι, ναι.
0: Ναι. Στο ΣΕΒ, ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι. Ότι θα υπάρξει στήριξη 95 εκατομμυρίων ευρώ στην ελληνική βιομηχανία προκειμένου να αντιμετωπιστεί να αντιμετωπιστούν οι ανατιμήσεις στο ρεύμα. Έτσι.
1: Για θυμάσαι ότι όλους τους τελευταίους μήνες, όλο τον τελευταίο χρόνο μάλλον, και ο κύριος Θεοδωρόπουλος και όλοι όσοι αναφέρονται στην κατάσταση που επικρατεί, είναι ξεχωριστή περίπτωση η βαριά βιομηχανία και το θέμα της ενέργειας. Υπάρχει τώρα το θέμα της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας. Ας τώρα το δούμε και εκεί τι θα γίνει για να ανακουφιστούν από τα τιμολόγια
0: της
1: ενέργειας.
0: Με βάση, λέει, την πρώτη προσέγγιση κατανομή που γίνεται από το αρμόδιο Υπουργείο, περίπου τα 63 εκατομμύρια από τα 95 θα πάνε στις βιομηχανίες και το 1 τρίτο, τα 32 εκατομμύρια, θα πάνε για δικαιούχους εκτός του μηχανισμού. Θα υπάρξει εξειδίκευση το αμέσως επόμενο διάστημα.
1: Θα περιμένουμε τον κύριο Πιερακάκη, ναι, τον κύριο Πετραγιά να εξειδικεύσουν τι ακριβώς εννοεί, τι ακριβώς περιλαμβάνουν αυτά, ναι, τα μέτρα. Πάντως, έχω να σου πω ότι αν δεν ερχόταν χθες μάλλον στην Αθήνα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Μάρκο Ρούμπιο, άλλο θα ήταν το πρώτο θέμα που θα συζητούσαμε.
0: Για λέγε.
1: Το καυγά Καρβέλα Βύση.
0: Εσύ, αυτό είναι τεράστιο θέμα. Πολύ. Και πέρα από την όποια κοσμικό lifestyle πρωινό μεσημεριανάδικη διάστασή του, βάζει επιτάπητος ένα ζήτημα το οποίο δεν το έχουμε ανοίξει όπως πρέπει. Κατά την άποψή μου, είναι το ζήτημα των πνευματικών δικαιωμάτων των δημιουργών. Έτσι. Κάπου διάβαζα, νομίζω ο Ιωσήφ Αβράμογλου, ένας παλιός ραδιοφωνικός παραγωγός, ναι, τον ξέρεις, ναι, και νομίζω και στη δημόσια ραδιοφωνία ήταν τα παλιά τα χρόνια. Ναι.
1: Έχει πέρασει πολλά.
0: Ναι, έγραφε στο Facebook έτσι σκοπτικά ότι εάν ο Καρβέλας, ο οποίος έχει γράψει περίπου το 97-98% των τραγουδιών της απόλυτης Ελληνίδας.
1: Κάπου διάβασα ότι από τα 50 τραγούδια που τραγούδησε, τα 47 ήταν.
0: Ο ίδιος το είπε, ο Καρβέλας το είπε αυτό, ναι. Λοιπόν, εάν τις απαγορεύσει για οποιοδήποτε λόγο να ερμηνεύει τα τραγούδια του. Εντάξει, δεν θα έφτανε σε αυτό το σημείο, αλλά λέμε. Αν...
1: Ποτέ δεν ξέρεις, τότε... όταν σχέσεις των ανθρώπων δοκιμάζονται τόσο πολύ.
0: Σωστό και αυτό. Τότε τι θα τις έμενε να τραγουδήσει κάτι, ας πούμε, παλιά του 70, αυτό το λέω εγώ. Ο Αβράμογλου έλεγε το Jingle Bells και το Φρέρε Ζάκη.
1: Βέβαια.
0: Εντάξει.
1: Η άλλη όψη αυτού του νομίσματος είναι αυτό που συνέβη με το διαχειριστή των πνευματικών δικαιωμάτων του Μάνου Χατζηδάκη, τον Γιώργο Χατζηδάκη και, ναι, τον Μανώλη Μητσιά.
0: Δεν το ίδιο για μένα.
1: Λέω η άλλη άκρη.
0: Στην άλλη άκρη. Εδώ έχεις να κάνεις απευθεία. Άκουνα, εγώ ας
1: εδώ
0: πω με απόλυτη ειλικρίνεια, έτσι για να τα ξεκαθαρίζουμε. Εγώ ποτέ δεν κρύβομαι. Νομίζω ξέρει και ο κόσμος τι αρέσει και σε μένα και σε σένα από μουσικές κλπ. Τα ακούνε εδώ καθημερινά. Εγώ τραγούδια του Νίκου Καρβέλα δεν. Δεν, δηλαδή.
1: Εμένα δεν μ' αρέσει κιόλα.
0: Όχι. Τίποτα, ούτε τις μεγάλες επιτυχίες κλπ.
1: Ναι.
0: Προσωπικά τον Νίκο Καρβέλα δεν τον απολαμβάνω και ιδιαίτερα. Ούτε στην συνεντεύξη του, ούτε στη δημόσια ζωή, έτσι. Ναι. Είναι ξεκάθαρο. Όμως, ως δημιουργός, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει δικαιώματα. Είναι σαφές αυτό. Όπως και όλοι οι δημιουργοί θα έπρεπε να έχουν δικαιώματα,
1: ναι, εδώ...
0: απτά και συγκεκριμένα.
1: Ναι, η Άννα Βύση λέει ότι ανταμείφθηκε.
0: Αυτό είναι. Τελικά ανταμείφθηκε. Ναι, θα τα δούμε μετά. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ενέργεια, ασφάλεια, άμυνα, υψηλή τεχνολογία, γεωπολιτικές εξελίξεις, προστασία πολιτιστικής κληρονομιάς βρίσκονται στο επίκεντρο των επαφών που θα έχει σήμερα στην Αθήνα ο Υπουργός των Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος βρίσκεται στην ελληνική πρωτεύουσα. Το πρωί θα έχει συνάντηση με τον Γιώργο Γεραπετρίτη στο Υπουργείο Εξωτερικών, με τον οποίο στη

συνέχεια θα κηρύξουν την έναρξη των εργασιών του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου. Με τον Υπουργό Άμυνας Νίκον Δένδια θα παραστεί σε τελετή υπογραφής μνημονίου για τη συνεργασία των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα. Το απόγευμα από την Πνίκα, ο Μάρκο Ρούμπιο θα κάνει μια σημαντική πολιτική τοποθέτηση για την πορεία και τις προοπτικές του δυτικού κόσμου. Στις 7 το απόγευμα θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας στο κέντρο της Αθήνας, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγόρευση συγκεντρώσεων. Παρεμβάσεις 95 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη της βιομηχανίας απέναντι στο ενεργειακό κόστος εξήγηλε χθες ο Πρωθυπουργός στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Το πρωί, ο κ. Μητσοτάκης θα συμμετάσχει στις εργασίες συνόδου κορυφής της ΜΕΝΤΕ9 στο Σπλίτ της Κροατίας. Και ο καιρός, γενικά αίθριος καιρός, έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Δέσποινα Συριοπούλου.

0: 8:32 πρώτα λεπτά η ώρα. Σήμερα Τετάρτη 7 Οκτωβρίου του 2026. Πρωινές διαδρομές στο Ethnus Radio. Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
1: Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
0: Σκάτσα βάρδια στον ήχο ο Νικόλας Ψωμιάδης. Ανέλαβε τώρα τα κουμάντα στην κονσόλα.
1: Γιάννα Αρφάνη, Βασιλική Γολτσίδα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Παραγωγή της εκπομπής. Σταθερές στη θέση τους.
0: Σταθερές στην παρέα σας περιμένουμε όλες και όλους. Με σχόλια, με μηνύματα, με παρατηρήσεις. Με καλημέρες, ό,τι θέλετε να μας πείτε, εδώ είμαστε και σας περιμένουμε είτε μέσω Viber.
1: Αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση Earth News Radio, Earth News κενό Radio, δύο λέξεις.
0: Είτε μέσω Facebook, στη σελίδα μας Πρωινές Διαδρομές, μπαίνετε πληκτρολογώντας την αναζήτηση με ελληνικά ή λατινικά στοιχεία Πρωινές Διαδρομές και μέσω Messenger μας στέλνετε το σχόλιο, το μήνυμα, την παρατήρησή σας. Επίσκεψη Ρούμπιο σήμερα στην Αθήνα με δρακόντια μέτρα ασφαλείας, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και βέβαια απαγόρευση κεντρώσεων. Θα τα πούμε τώρα. Αφού πρώτα ολοκληρώσουμε το σχόλιο που κάναμε σε σχέση με τον σκληρό εμφύλιο ανάμεσα στον Νίκο Καρβέλα και την Αναβίση, είπαμε οι πιο άγριοι πόλεμοι είναι οι εμφύλοι και μπορεί σε οι προσωπικές σχέσεις των δύο ως ζευγάρι, ως ζευγάρι να έχουν χωρίσει τους δρόμους τους πάρα πολλά χρόνια, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, όμως και ως συνεργάτες καλλιτεχνικοί και ως άνθρωποι ήταν μέχρι σχετικά πρόσφατα σχεδόν αυτοκόλλητοι.
1: Να θυμίσω τις προηγούμενες συναυλίες ήταν περίπου
0: στις συναυλίες και στη ζωή τους.
1: Ήταν πάνω στο σκηνή ο Νίκος Καρβέλα.
0: Μοιράζονται μια τεράστια καλλιτεχνική διαδρομή. Έχουν ένα παιδί μαζί. Είναι άνθρωποι οι οποίοι.
1: Σοφία Καρβέλα.
0: Ακριβώς. Δεν εφίδονται καλών λόγων ο ένας για τον άλλον. Παρά
1: η
0: το
1: ζωή όμως έχει απρόπτα.
0: Η ζωή όμως έχει απρόπτα και τώρα κανείς δεν ξέρει. Ποια είναι η πραγματική αιτία αυτής της κόντρας η οποία σύμφωνα με την εκδοχή του Νίκου Καρβέλα έχει κυρίως, μάλλον έχει και οικονομικό και καλλιτεχνικό και ηθικό υπόβαθρο. Έτσι, ο ίδιος είπε ότι του χρωστάνε κάποια χρήματα, ο δικηγόρος της πλευράς της Άννας Βύση είπε ότι του έχουν καταβληθεί 300.000 ευρώ.
1: Ο ίδιος όμως ζήτησε 1,5 εκατομμύριο ευρώ και επειδή δεν τα πήρε απείλησε ότι θα καταστρέψει την αναβίση.
0: Ναι, έβγαλε μια πολύ σκληρή ανακοίνωση, ναι. Πολύ σκληρή ανακοίνωση, λέγοντας ότι η Άννα έχει πάρει έναν δρόμο που δεν τον βρίσκει σύμφωνο σε κανένα επίπεδο και ότι αισθάνεται συντριβή ο ίδιος. Νομίζω ότι ενοχλήθηκε πάρα πολύ και από το γεγονός ότι δεν του επιτρέψανε να καθίσει στην συναυλία στην πλευρά που ήταν ας πούμε η σούπερ επίσημη, να το πω έτσι.
1: Κάπως δεν αφήνει κιόλας.
0: Άρα έχει και ένα
1: υπάρχει και ένα προσωπικό και
0: μια προσωπική πικρία. Λοιπόν, και όλο αυτό καταλαβαίνεις ότι θα έχουν μαλλί να ξάνουν οι φίλοι μας στα τηλεπαράθυρα.
1: Υπάρχει και πολύ.
0: Πολύ πράγμα.
1: Έλα
0: να. Όμως για να επανέλθω και να κλείσω, ό,τι αφορά εμάς εδώ την ταπεινότητα της εκπομπής μας, το θέμα πέραν των όποιων προσωπικών ας πούμε αντιπαραθέσεων.
1: Σωστά το έθεσε σε αυτή τη βάση, γιατί είναι η βάση που πραγματικά μπορούμε να το δούμε. Όλα τα άλλα, τα κουτσομπολίστικα κτλ. Το αφήνουμε. Αλλά η οπτική των πνευματικών δικαιωμάτων είναι μια πολύ μεγάλη
0: ορθάνυκτο.
1: Και καίει τους καλλιτέχνες αυτό.
0: Ορθάνυκτο.
1: Και τους δημιουργούς κυρίως, όχι τους καλλιτέχνες, κυρίως τους δημιουργούς.
0: Λοιπόν, και κάθε φορά που πάει να ανοίξει το θέμα, μυστηριωδώς κλείνει κατά έναν τρόπο. Μάλλον απερίγραπτα παράξενο. Τώρα, σας λέγαμε ότι σήμερα έρχεται στην Αθήνα ο Μάρκο Ρούμπιο. Μα όχι, έχει έρθει στην Αθήνα από χτες το βράδυ με αγκαλιές, φιλιάτα. Δεν με διορθώνεις κι εσύ.
1: Δεν πρόλαβα αμέσως, αφού αυτό διορθώνεσαι.
0: Καλά λες. Αγκαλιές, φιλιά, πράγμα. Είδες ένα πάρα πολύ εγκάρδιο κλίμα κατά την άφηξή του χτες το βράδυ. Και σήμερα ξεκινάει στο Υπουργείο Εξωτερικών ο έκτος στρατηγικός διάλογος.
1: Έτσι. Λιγότερο από μισή ώρα. Ναι, η ώρα είναι προγραμματισμένο να γίνει. Θα έχουμε κοινές δηλώσεις μετά. Έχει ένα πλήρες πρόγραμμα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Μετά θα έχουμε την έναρξη, αναφέρθηκες και εσύ, του έκτου στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Έχουμε την υπογραφή συμφωνιών. Το απόγευμα αναμένεται η ομιλία στην
0: Νίκα.
1: Και αμέσως μετά η συνάντηση με τον Πρωθυπουργό.
0: Στο Μέγαρο Μαξίμου, γύρω σε 7 θα συναντηθούν στο Μαξίμου και θα υπάρξει τελικά κλειστό δείπνο. Θα υπάρξει κλειστό δείπνο σε εστιατόριο μεγάλου ξενοδοχείου με θέα την Ακρόπολη. Μα αν ήταν δυνατόν να το βγάζαν τον άνθρωπο όλη μέρα στο τρέξιμο με τυροπιτό καναπεδάκια.
1: Την Ακαδημία θα βλέπε το μεταξύ.
0: Όχι, όχι,
1: όχι.
0: Ακρόπολη θα
1: βλέπε. Ναι, ναι, για το
0: βγάζανε με καναπεδάκια και τυροπιτάκια. Και, όχι. Λοιπόν,
1: τώρα το πρωί έχει μπραντς.
0: δεν το ξέρω, κάτι θα τους βγάλουν στο IPEX. Σε κάθε περίπτωση, με μεγάλο ενδιαφέρον αναμένεται, το ξαναλέμε, η ομιλία του στην ΠΝΙΚΑ. Μια ομιλία στην οποία αναμένεται να, εκτός όλων των άλλων, να αναδειχθεί και μία διάσταση πέραν του περιεχομένου της ομιλίας, που θα, όπως λέγαμε, θα έχει ως επίκεντρο το δυτικό πνεύμα, που αποτελεί ζητούμενο τα τελευταία χρόνια, δηλαδή τις σχέσεις Ευρώπης-ΗΠΑ.
1: Που έχουν και περάσει από πολλά κύματα, δεν λέω χίλια, από πολλά κύματα.
0: Ακριβώς.
1: Αυτές οι σχέσεις.
0: Θα έχει και μία προσωπική, ας πούμε, διάσταση για τον κύριο Ρούμπιο, για τη μετά Τραμπ εποχή.
1: Δηλαδή, έχει φιλοδοξίες ο
0: θα είναι, πώς το πούμε, κάποιοι λένε ένα μανιφέστο, αν και δεν ταιριάζει σε Αμερικανό επίσημο.
1: Να μιλάς για μανιφέστο.
0: Μια πολιτική παρακαταθήκη, να το πούμε έτσι.
1: Ναι, έχεις δίκιο που το λες έτσι. Γιατί ήδη πολλοί μιλούν στις ΗΠΑ για τις φιλοδοξίες του Μάρκο Ρούμπιο. Και επειδή ο άλλος που έχει φιλοδοξίες είναι ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, ο Τζέι Ντι Βάνς, γι' αυτό αναφέρθηκε, ο κύριος Ρούμπιο θέλει να έχει συμμάχους από την Ευρώπη.
0: Έτσι.
1: Και γι' αυτό έχει ενδιαφέρον η απογευματινή ομιλία του από την ΠΝΙΚΑ.
0: Τώρα, σε ό,τι αφορά τα μέτρα ασφαλείας, είναι δρακόντια. Στο Ed News οι συνάδελφοί μας εδώ τα καταγράφουν μια χαρά αναλυτικά. Θα πούμε τώρα δύο πράγματα. Να υπενθυμίσουμε καταρχάς και καταρχήν ότι η Τροχέα έχει πει ότι αν δεν έχεις δουλειά να κάνεις στο κέντρο της Αθήνας, μην κατεβαίνεις σήμερα. Τέλος. Ειδικά με αυτοκίνητο, δεν το ξέρω.
1: Θα ταλαιπωρηθείς και με τα μέσα μαζικής μεταφοράς θα ταλαιπωρηθείς. Γιατί τα σταθερής τροχιάς, που είναι τα πιο ασφαλή γιατί δεν θα έχεις καθυστερήσεις, από κάποιους σταθμούς θα περνάνε και δεν θα σταματούν. Mm-hmm. Τώρα για τα υπόλοιπα λεωφορεία τρόλεϊ, η κίνηση που θα μετακυλιστεί στους δρόμους γύρω από το κέντρο, προφανώς θα επηρεάσει και αυτά.
0: Υπενθυμίζεται ότι χιλιάδες αστυνομικοί στους δρόμους, θα πετάνε drones, θα υπάρχει κατόπτευση από ψηλά. Τώρα δεν χρειάζεται, τα αναμενόμενα είναι αυτά. Για τους οδηγούς, διακοπές προσωρινές και εκτροπές κυκλοφορίας των οχημάτων σε βασικούς οδικούς άξονες του κέντρου και βέβαια γύρω από την πλατεία Συντάγματος και σε κεντρικές λεωφόρους. Τώρα χρειάζεται να πούμε Βασιλής Σοφίας, Κωνσταντίνου, Αμαλίας, Πανεπιστημίου στα δύο. Αυτά είναι τα αυτονόητα, έτσι.
1: Η κεντρική δρόμη της πόλης. Ακριβώς. Και εδώ θα μου επιτρέψεις να πω ότι ήδη η κίνηση έχει διοχετευτεί σε εναλλακτικές οδούς και έχουμε πάρα πολύ κίνηση στο λεκανοπέδιο. Άκουγα την Κατερίνα τη Σερέτη που έλεγε το πρωί λίγο πριν τις 6, περνώντας από το κέντρο για να έρθει εδώ στην Αγία Παρασκευή, είχε κίνηση. Γιατί κάποιοι προφανώς πριν αρχίσουν τα έκτακτα μέτρα ξεκινήσαν πιο νωρίς. Αυτή την ώρα έχει πάρα πολύ κίνηση στην Αττική Οδό. Έχουμε πολλά προβλήματα στην έξοδο προς Αθηνών Λαμίας. Η κίνηση όμως στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, ξεκινά από την έξοδο Γιάννου Λιώσια και φτάνει μέχρι την Κηφισιά. Έχουμε και στο ρεύμα προς Ελευσίνα κίνηση, αλλά το κύριο πρόβλημα είναι στο σημείο που περιέγραψα.
0: Σε ό,τι αφορά τώρα το μετρό, το λέγαμε και χτες, το πούμε και σήμερα, ότι θα γίνει προσπάθεια ώστε οι σταθμοί που θα κλείσουν, είναι σίγουρα κάποιοι σταθμοί, ειδικά στο κέντρο, θα οπωσδήποτε εκ των πραγμάτων θα κλείσουν.
1: Ακριβώς.
0: Θα γίνει προσπάθεια όμως να κλείνουν κατά διαστήματα και για σύντομα διαστήματα.
1: Για
0: έτσι.
1: Να μην ταλαιπωρούνται οι επιβάτες.
0: Και μια ιδιαίτερη προσπάθεια ώστε να μην κλείσει καθόλου ο σταθμός Ευαγγελισμός λόγω του νοσοκομείου. Έτσι. Ναι. Αλλά αυτά τώρα
1: φαντάζομαι
0: όλα
1: θα
0: είναι υποαίρεση.
1: Και από τις ανάγκες που θα προκύψουν. Το παρακολουθούμε.
0: Εννοείται.
1: Να ξέρετε ότι όλο το πρόγραμμα, όλο το επιτελείο του Earth News και βεβαίως του Earth News Radio είμαστε ουσιαστικά παρακολουθούμε την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών και θα σας ενημερώνουμε για οτιδήποτε, οποτεδήποτε συμβεί.
0: Και το Earth News και το Earth News Radio θα μεταδίδουν, όπως πολύ σωστά είπε Μαρία, τις εξελίξεις απευθείας και θα μεταδώσουν και τις δηλώσεις που θα υπάρξουν.
1: Βέβαια.
0: Και στο Υπουργείο Εξωτερικών και φυσικά το βράδυ, εφόσον υπάρξουν δηλώσεις με τον Πρωθυπουργό που θα υπάρξουν και την ομιλία στην ΠΝΙΚΑ, εκτενή αποσπάσματα.
1: Να συμπληρώσω μόνο ότι σήμερα αναμένονται να υπογραφούν τρεις συμφωνίες. Η μία για τη συνεργασία της χώρας με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα, την ανανέωση του μνημονίου για την προστασία του αρχαιολογικού και εθνολογικού υλικού και το μνημόνιο για την αμοιβαία αναγνώριση πιστοποιητικών ικανότητας ναυτικών.
0: Μάλιστα. Τώρα, σε άλλα νέα, πάμε στα πρωτοσέλιδα.
1: Ναι, να τους ρίξουμε μια ματιά, βέβαια.
0: Λοιπόν, πάμε. Βλέπω υπάρχει και ρεπορτάζ, ενδιαφέρον ρεπορτάζ για το ακριβές περιεχόμενο της ομιλίας του κυρίου
1: Νομίζω
0: Ρούμπιο.
1: Το περιέγραψες πάρα πολύ καλά γιατί του έριξε μια. Το περιέγραψες πριν πάρα πολύ καλά.
0: Μάλιστα. Είδες, είναι καλές οι πληροφορίες μας. Λοιπόν, πάμε στην καθημερινή. Πάμε στην καθημερινή. Ενδιαφέρον πρώτο θέμα. Ενδιαφέρον. Στον πάγο ο Μετροπόντικα στην Κυψέλη μέχρι τις εκλογές. Γιατί προκλήθηκαν ζημιές στα κτίρια. Γράφει η εφημερίδα ότι οι σοβαρές βλάβες που έχουν προκληθεί σε τουλάχιστον 14 κτίρια της Κυψέλης από τη διάνοιξη της σύραγγας, της σύραγγας του μετρό, έχουν σταματήσει το έργο από το Μάιο. Ο χρόνος επανεκκίνησης παραμένει αβέβαιος, καθώς εκτός από τα τεχνικά προβλήματα, το πολιτικό κλίμα που έχει διαμορφωθεί έχει μετατρέψει το θέμα σε καυτή πατάτα. Λοιπόν, κοίταξε, θυμάμαι πριν πάω στα υπόλοιπα ότι ήμουνα σχολιαρόπαιδο, δηλαδή στο μαθητής λυκείου. Και συζητούσαμε με τη σχορεμένη τη μάνα μου για το μετρό το οποίο θα παίρνει από την Κυψέλη. Δηλαδή τώρα πάνε κάτι δεκαετίες πίσω. Άσε, μην προδιορίσουμε πόσες, τέσσερις, βάλε.
1: Για τρεις, παιδί μου.
0: Δύο, ναι, μία-δύο.
1: Μην έχεις απεσιόδοξη διάθεση.
0: Μία-δύο. Λέμε τώρα. Λοιπόν, και λέγαμε ότι κοίτα, σε κάποια χρόνια θα έχουμε μετρό στην Κυψέλη. Έχουν περάσει τέσσερις δεκαετίες.
1: Και ακόμη δεν έχουμε μετρό.
0: Και ακόμα δεν υπάρχει μετρό στην Κυψέλη. Και ποιος ξέρει πότε θα υπάρξει μετρό στην Κυψέλη, γιατί δεν είναι μόνο το θέμα να βάλεις το Μετροπόντικα να σκάβει.
1: Είναι και τα προβλήματα που προκύπτουν.
0: Όχι, είναι το θέμα να έχεις προνοήσει για το τι θα συμβεί σε μια πυκνοκατοικημένη γειτονιά όπως η Κυψέλη.
1: Που έχει και μια ηλικία.
0: Σου έλεγα ότι όταν ήμουν επίσης μικρό παιδάκι και είχα πάει στη Γερμανία, υπήρχε μια επιστήμη, φαντάζομαι και εδώ, γεωλογία, στα πανεπιστήμια, η οποία έκανε μελέτες προκειμένου να διαπιστώσει την ανθεκτικότητα του εδάφους, τις σταθερές που υπάρχουν κλπ. Σε κάθε μεγάλο έργο, πριν από το μεγάλο έργο. Εδώ δεν ξέρω αυτές οι μελέτες τι κάνανε.
1: Μου φαίνεται αδιανόητο πάντως να μην υπάρχουν εδώ. Στη Θεσσαλονίκη έπεσα πάνω στα αρχαία. Τα ενσωμάτωσαν με τον τρόπο που τα ενσωμάτωσαν στο σταθμό του Βενιζέλου.
0: Ναι.
1: Και εδώ με κάποιο τρόπο θα μπορεί να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Και βεβαίως να ενισχυθούν οι πολυκατοικίες γιατί ζουν άνθρωποι μέσα.
0: Η Καθημερινή έχει επίσης στο πρωτοσέλιδό της μια εντυπωσιακότατη φωτογραφία από τις ταραχές στη Γαλλία. Τίτλος: Φωτιές στους δρόμους και τις αγορές της Γαλλίας. Δυνάμεις καταστολής επιχειρούν, γράφει η Λεζάντα. Βλέπουμε τους κρανοφόρους και υπερεξοπλισμένους αστυνομικούς. Γράφει η Λεζάντα: Δυνάμεις καταστολής επιχειρούν να διαλύσουν πλήθη μαθητών στο Παρίσι που ζητούν να αυξηθούν οι κρατικές δαπάνες για την παιδεία. Επεισοδιακές πορείες πραγματοποιήθηκαν σε δεκάδες πόλεις, κρατώντας στα ύψη την αντικυβερνητική ένταση, ενώ η κρίση στην αγορά ομολόγων βαθαίνει. Αυτό η κρίση στην αγορά ομολόγων, τεράστιο θέμα. Και από κάτω, ακριβώς διαβάζω, Μαρία μου, από κάτω. Τα 4,83 ευρώ που ζαλίζει, τρομάζουν τους επενδυτές.
1: Σε ζαλίζει το ποσό.
0: Το στίχημα της αναχρηματοδότησης φτηνού χρέους με ακριβό. Και ένα ακόμη θέμα, και κλείνουμε. Τι θα πει και με ποιους και ποιους θα δει ο Ρούμπιο στην Αθήνα. Τα μηνύματα, ο στρατηγικός διάλογος και οι συμφωνίες.
1: Μάλιστα, να περάσω εγώ στην εφημερίδα Τα Νέα. Επισπεύεται η διαδικασία το θαλάσσιο επάρκο τη Δευτέρα στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Στόχος να έχει ολοκληρωθεί ως τον Ιανουάριο και να έχει αναρτηθεί σε ΦΕΚ. Ακολουθεί μέσα στο Δεκέμβριο το διάταγμα για το πάρκο του Ιωνίου, ο κρίσιμος ρόλος της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης των 10 εκατομμυρίων ευρώ. Τρέχουμε όσον αφορά τα πάρκα. Πάω εγώ στο δεύτερο θέμα της εφημερίδας, Τα Νέα. Μαύρη τρύπα στους δρόμους, συγκρούσεις και χάος στη Γαλλία. Αναφερόσουν πριν στο χειμώνα το δύσκολο για τις τσέπες, για τα πορτοφόλια των Ευρωπαίων πολιτών. Μα έχουμε και πολιτικές αναταράξεις και σε Γαλλία και στην Ισπανία.
0: Η απογευματινή έχει κύριο τίτλο και κύριο θέμα. Ένα θέμα που θα δούμε αμέσως μετά την ανάχνηση των πρωτοσέλιδων εμείς. Άρχισε η κατεδάφιση του παράνομου τζόγου, νόμος Κούπα από Πιερακάκι. 18 μηνύσεις σε influencers, μοντέλα, τράπερ που προωθούσαν μαύρα φρουτάκια και τα κρυπτο καζίνο. Πρόστιμο ως 50.000 ευρώ. Διαβάζουμε επίσης το προσέλιδο της απογευματινής. Στήριξη της βιομηχανίας με σχέδιο αξίας 95 εκατομμυρίων ευρώ. Μηνύματα από την Πνίκα και τέτα τέτ με τον Κυριάκο. Μια φωτογραφία του Μάρκο Ρούμπιο με τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Και μια υπενθύμηση από τα παλιά. Μια φωτογραφία του Αντώνη Σαμαρά ως Προέδρου της Πολιτικής Άνοιξης του κόμματος που είχε δημιουργήσει τη δεκαετία του 90 όταν ανέτρεψε την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, και τότε έλεγε ότι ο Καραμανλής, ο Κώστας Καραμανλής, δεν μπορεί να προσφέρει τίποτα στον τόπο. Εξαπέλυε επιθέσεις και στον ιδρυτή της Νέας Δημοκρατίας, έλεγε. Εντάξει, οι πολιτικοί κατά καιρούς λένε διάφορα.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Τότε εκτιμούσε ότι δεν μπορεί, τώρα εκτιμά ότι μπορεί.
0: Μάλιστα.
1: Να περάσω εγώ στην εφημερίδα των συντακτών. Λεφτά υπάρχουν μόνο για εξοπλισμούς. Ο Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Γαλλία, η τρίτη πράξη του μαθητικού ξεσηκωμού. Και ένα ακόμη θέμα το οποίο θα το συζητήσουμε στη συνέχεια. Ισραήλ, Γάζα, 3 χρόνια από την 7η Οκτωβρίου.
0: Και υπάρχει κι άλλο ένα θέμα. Κι άλλο σκάνδαλο κατασκοπία στη Γερμανία,
1: Ναι. Με τον πρώην διοικητή της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πληροφοριών, ο οποίος συνελήφθη για αποκάλυψη κρατικών μυστικών.
0: Μάλιστα. Πού έρχομαι, στο ριζοσπάστη. Έρχομαι, κύριο Στίκλο, το μήνυμα παραδόθηκε ανεπιθύμητο το γεράκι του πολέμου, στα σκουπίδια επικίνδυνες συμφωνίες τους, χιλιάδες λαού στα συλλαλητήρια για το Ρούμπιο και το στρατηγικό διάλογο Ελλάδας-ΗΠΑ. ΚΚΕ, μήνυμα, μαχητικό μήνυμα καταδίκης και εναντίωσης στην περαιτέρω εμπλοκή στους ενεργειακούς και πολεμικούς σχεδιασμούς.
1: Η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, τα 10 SOS ως για ψηφιακές πληρωμές και φόρους. Πρώτο θέμα, στήριξη της βιομηχανίας με επιδότηση ρεύματος 95 εκατομμύρια ευρώ. Φωτογραφία του Κυριάκου Πιερακάκη στη ΦΑΚΑ. 18 influencers για προώθηση παράνομου τζόγου. Και στα άκρα η κόντρα Καρβέλα Βύση.
0: Εγώ έρχομαι στην εφημερίδα Δημοκρατία.
1: Μάλιστα.
0: Η οποία σήμερα κυκλοφορεί με κύριο τίτλο «Να ποιοι γιόρτασαν με το Μητσοτάκη», ύβρις για την ιστορία της Νέας Δημοκρατίας. Είναι μια φωτογραφία του Γιώργου Φλωρίδη
1: με τις σημαίες της Νέας Δημοκρατίας.
0: Βαρύς και μελαγχολικός ο απόϊχος της φιέστας των γενεθλίων, μόλις έσβησαν τα φώτα. Οριστικό το διαζύγιο από την παραδοσιακή βάση της παράταξης. Ξέπλυναν και τον υπόλογο Πατούλη. Επίθεση πανικού από τον Γεωργιάδη στον Δένδια. Διαβάζουμε επίσης πλήρης απονομιμοποίηση μετά την ηχηρή απουσία Καραμαλή, τρόμος για τη νέα παρέμβασή του, και τον Σαμαράς ακόμη ένα βήμα από το Σαμαρά, να τελειώνουμε με την παρακμή και τους νεοφιλελεύθερους.
1: Μάλιστα. Στο κόμμα Σαμαρά αναφέρεται το πρώτο θέμα της εφημερίδας Κόντρα. Προβληματισμός Σαμαρά από τις νέες δημοσκοπήσεις. Καταγράφουν χαμηλές πτώσεις, γράφει. Φαντάζομαι ήθελε να γράψει.
0: Ναι.
1: Σε Αθήνα, Πειραιά, Κρήτη, Θεσσαλία και Ήπειρο. Με παρέμβασή του αφήνει να εννοηθεί ότι σύντομα θα εξαγγείλει την ίδρυση του κόμματος. Αυτό είναι το πρώτο θέμα. Η κινητοποίηση στη Γαλλία είναι το δεύτερο θέμα. Ξεχυλίζει η οργή στη Γαλλία.
0: Η αιστεία έχει κύριο τίτλο «Όχι να εξάντησε Μακρόν Μητσοτάκη», διαψεύει με επιστολή της την καθημερινή διαρροή κυβερνητικών πηγών, αρνείται να βγάλει το φίδι από την τρύπα η γαλλική εταιρεία που θα κατασκευάσει το καλώδιο, δεν θα ζητήσει άδεια από την Τουρκία, ούτε θα την ενημερώσει, δεν εμπλεκόμαστε σε γεωπολιτικά ζητήματα.
1: Στην εφημερίδα Μανιφέστο, πρώτο θέμα είναι τα 3 χρόνια από τη σφαγή.
0: Από τη σφαγή
1: ή των αμάχων, ουσιαστικά. 3 χρόνια από τη σφαγή των αμάχων είναι ο τίτλος από το Μανιφέστο. Φεστιβάλ Σούπερνόβα, οι θηριωδίες της Χαμάς στο Ισραήλ που σοκάρουν τον πλανήτη. Άλλαξε τη Μέση Ανατολή αυτή η σφαγή. Και αγωγή κατά της Νοβάρτης. Με εντολή Γεωργιάδη, ο οποίος ζητάει 220 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα έγινε αυτή η αγωγή.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στον πρώτο καλεσμένο μας, γιατί έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα εξέλιξη, μα πολύ πολύ ενδιαφέρουσα εξέλιξη. Όπως είπαμε, στο στόχαστρο του Υπουργείου Οικονομικών μπαίνει ο παράνομος τζόγος. Και όσοι τον προωθούν τον παράνομο τζόγο. Υπάρχουν πολλά παράνομα sites. Υπάρχουν διάφορα λαμόγια τα οποία εκμεταλλεύονται την κατάσταση προκειμένου να οικονομήσουν γερά σε βάρος ανυποψίας των ανθρώπων που εθίζονται βέβαια και χάνουν περιουσίες, γιατί εδώ χάνονται περιουσίες, καταστρέφονται ζωές από όλη αυτή την ιστορία. Ναι. Έχουν ήδη γίνει μηνύσεις σε 18 influencers για αυτόν τον παράνομο τζόγο και ο Σόμηρος Τσάπαλος, εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, είναι μαζί μας, τον ευχαριστούμε θερμά για να μας πει τι ακριβώς έχει γίνει και πώς θα κλιμακώσει αυτή την ιστορία το Υπουργείο Οικονομικών. Κύριε Τσάπαλε, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Για πείτε μας πώς έχουν τα πράγματα.
2: Μεγάλο θέμα. Θυμίζω ότι και πριν από λίγους μήνες συζητούσαμε μαζί στην εκπομπή σας αυτόν τον νόμο που φέραμε για την αυστηροποίηση του πλαισίου γύρω από τα παίγνια, τα ηλεκτρονικά κατά βάση. Και να λοιπόν που ο νόμος ψηφίστηκε, εφαρμόστηκε και ουσιαστικά παράγει τα πρώτα αποτελέσματα. Και ποια είναι αυτά? Έγιναν εκτεταμένοι έλεγχοι από την Επιτροπή Παίγνιων και με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης τους τελευταίους μήνες και αποκαλύφθηκαν εκατοντάδες παράνομες ιστοσελίδες στοιχηματισμού, όπου ουσιαστικά και με τη συμμετοχή πολλών influencers, ανθρώπων δηλαδή με επίδραση στην κοινή γνώμη, κατάφεραν να προσελκύσουν δεκάδες ή και εκατοντάδες χιλιάδες παίκτες για παράνομο παιχνίδι. Πρέπει να σας πω ότι αυτή η αγορά στη χώρα μας συνολικά είναι μια αγορά της τάξης των 2 περίπου δισεκατομμυρίων ευρώ το χρόνο τζίρο.
1: Απίστευτα ποσά.
0: Απίστευτα
1: πολύ
0: ποσά.
1: Μεγάλα.
2: Ναι. Απίστευτα. Και πάνω από περίπου 900.000 συμπολίτες μας παίζουν συστηματικά σε τέτοιου είδους ηλεκτρονικά παίγνια.
0: Να μου επιτρέψετε να κάνω μια παρατήρηση εδώ. Πολλές φορές διαπιστώνεται και διαπιστώνουμε όλοι μας ότι η ανθρωπογεωγραφία αυτών των ανθρώπων που μπαίνουν σε αυτό το χώρο δεν αφορά μόνο τους έχοντες, τους εύπορους, τους ευκατάστατους συμπολίτες μας. Πολλές φορές και άνθρωποι που τα βγάζουν πέρα τζογάρουν προσδοκώντας ένα καλό αποτέλεσμα, προσδοκώντας το να γυρίσει η τύχη τους και να βγάλουν κάποια χρήματα. Και δεν είναι λίγοι οι άνθρωποι που μπλέκονται σε αυτά τα γρανάζια.
2: Πολύ σωστό.
0: Αυτής κατηγορίας, έτσι. Ναι.
2: Πάρα πολύ σωστά είναι αυτό που λέτε. Επίσης να πω ότι αυτές οι στοιχηματικές εταιρείες προσπαθούν να εντοπίσουν πιο ευάλωτα κοινά.
0: Ναι.
2: Εκείνα τα κοινά δηλαδή τα οποία έχουν περισσότερες πιθανότητες να πουλήσουν υπηρεσίες. Φυσικά απευθύνονται και σε ανήλικους.
0: Α, εκεί είναι το θέμα, βέβαια.
1: Εδώ έχουμε και εθισμούς πια.
0: Μάστιγα. Είναι μάστιγα αυτό.
2: Ναι. Ακριβώς. Πρέπει να σας πω όσον αφορά τους influencers ότι εντοπίστηκαν και ασκήθηκαν και μηνύσεις απέναντι σε αυτούς σε 19 περιπτώσεις, όπου όλοι μαζί, αν τους προσθέσεις, οι ακόλουθοί τους είναι πάνω από 4 εκατομμύρια. Είναι άνθρωποι δηλαδή με αρκετά μεγάλη επίδραση στα κοινωνικά δίκτυα.
0: Δεν σημαίνει ότι παίζουν και τα 4 εκατομμύρια, αλλά έχουν επίδραση.
2: Όχι, φυσικά, ναι. Αλλά είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν επίδραση στα κοινωνικά δίκτυα και στη δημόσια σφαίρα. Από εκεί και πέρα τα πρόστιμα είναι πάρα πολύ αυστηρά. Άπαξ και προμοτάρεις ως πολίτης, ως δημόσιο πρόσωπο, μια παράνομη τέτοια δραστηριότητα, απειλείσαι με πρόστιμο έως 50.000 ευρώ αναπαράβαση, που σημαίνει ότι γίνεσαι συμμέτοχος ουσιαστικά σε αυτή την παράνομη δραστηριότητα, και οι μηνύσεις έχουν σταλεί στη δικαιοσύνη για να ακολουθηθεί η νόμιμη διαδικασία. Όσοι τώρα πολίτες θέλουν να είναι ασφαλείς όσον αφορά το παιχνίδι, καλό είναι να μπαίνουν στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Παιγνίων και να βλέπουν ποιες είναι αυτές οι ιστοσελίδες που είναι εγκεκριμένες και αδειοδοτημένες, για να μην έχουν κανένα απολύτως άγχος, αγωνία για το αν αυτό το οποίο κάνουν είναι συμμετοχή σε μια παράνομη δραστηριότητα ή όχι.
0: Τώρα εύλογα.
2: Είναι παράνομες, επίσης αναρτώνται.
0: Εύλογα θα αναρωτηθεί κάποιος, τι σημαίνει είναι παράνομη μια στοιχηματική ιστοσελίδα? Δηλαδή, μήπως, ας πούμε, υπάρχουν μεγάλα συμφέροντα τα οποία κρύβονται πίσω από τους στοιχηματζίδες και τους μικρούς είναι που πιάνει το Υπουργείο Οικονομικών? Υπάρχει και αυτή η επιχειρηματολογία, κοιτάξτε, το ξέρετε.
2: Δηλαδή, κοιτάξτε, ναι. Το ακούω και αυτό, αλλά απ' την άλλη υπάρχουν κανόνες, νόμοι και συγκεκριμένες διαδικασίες. Στη χώρα μας η Επιτροπή Παιγνίων, που είναι μια ανεξάρτητη επιτροπή, έχει μια συγκεκριμένη διαδικασία αδειοδότησης αυτών των μεγάλων ή μικρών ή μεσαίων εταιριών. Δεν μπορεί οποιαδήποτε επιχείρηση, οποιοδήποτε, να ανοίγει ένα site και να στοιχηματίζω εγώ, εσείς, οποιοδήποτε, τα χρήματά μου σε αυτό. Υπάρχουν αδειοδοτήσεις ευρωπαϊκές επίσης, που αυστηρές προδιαγραφές, προκειμένου αυτές οι επιχειρήσεις να είναι βιώσιμες πρώτον, να μην λειτουργούν ως βιτρίνα άλλων εγκληματικών δραστηριοτήτων.
0: Σωστό.
2: Που και αυτό γίνεται πολλές φορές, και να έχουν και έναν διαρκή έλεγχο από μια ανεξάρτητη αρχή όπως είναι η Επιτροπή Παιγνίων.
0: Θα μας πει. Οι
2: κανόνες αυτοί είναι κοινοί για όλους και πρέπει να ακολουθούνται.
1: Κάτι άλλο ήθελα να ρωτήσω. Αυτός που είναι εθισμένος πάντως δεν έχει κάποια διαφορά για αυτόν. Κυρίως για εσάς, για το Υπουργείο Οικονομικών, για την νομιμότητα αυτών των σελίδων. Είναι δύσκολο. Πρέπει να μπει σε μια διαδικασία που είναι δύσκολη για να ελέγξει και είναι νόμιμη σελίδα ή όχι.
2: Είναι κίνδυνος όμως αυξημένος και για αυτόν ο οποίος παίζει. Γιατί αυτή η μη αδειοδοτημένη επιχείρηση είναι πολύ πιο πιθανό, είναι εξαιρετικά πιθανό, εγώ θα έλεγα, σε περίπτωση που κερδίσει ο συγκεκριμένος άνθρωπος.
0: Να του φάει τα λεφτά.
2: Να μην το πάρει ποτέ πίσω, έτσι. Να μην το κερδίσει. Άρα είναι και προς το συμφέρον και του πολίτη που στοιχηματίζει. Και φυσικά και για μας, γιατί αυξάνονται τα δημόσια έσοδα, αλλά αυτό ήταν το δευτερεύον όταν φτιάχναμε τον νόμο. Ο βασικός ήταν να μπει μια τάξη στο διαδίκτυο. Το διαδίκτυο δεν είναι ζούγκλα, αλλά ούτε, επιτρέψτε μου, και τα δημόσια πρόσωπα είναι σε κάποιο είδους ασυλία για να προσπορίζονται μεγάλα οικονομικά ωφέλη. Όλοι είμαστε ίσοι απέναντι στον νόμο.
0: Τώρα θα μας πείτε, κύριε Τσάπαλε, πριν κλείσουμε, τι γίνεται με τα χρήματα? Γιατί μάθαμε ότι υπάρχει και μια διαδικασία που μπλοκάρονται τα χρήματα. Υπάρχει ένα κόφτη, μπλοκάρονται τα λεφτά σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι υυπάρχει μια παράνομη συναλλαγή.
2: Κοιτάξτε, με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης και σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων μπορούμε να εντοπίζουν, η Επιτροπή Επιτεχνείων μπορούν να εντοπίζουν αυτό το στοιχηματισμό και στην πηγή μετά από λίγο διάστημα να υπάρχουν και διαδικασίες μπλοκαρίσματος. Η ιστοσελίδα μπαίνει στη λεγόμενη blacklist που είναι αναρτημένη στην Επιτροπή, στο site της Επιτροπής, και στη συνέχεια δεν μπορεί να γίνεται κάποιο είδους περαιτέρω δραστηριότητα μέσα από αυτή, ακριβώς. Το θέμα είναι να έχουμε και τους πολίτες κοινωνούς και συμμέτοχους όλη αυτή την προσπάθεια, να βάλουμε τάξη και σε μια τέτοια κακή πτυχή για την κοινωνία μας, εθισμού, παρανομίας και ύποπτων συναλλαγών, ακριβώς για να εξηγιάνουμε και αυτό το κομμάτι της καθημερινότητας μας. Δεν είναι εύκολο. Παντού στην Ευρώπη και στον κόσμο συνεχίζει το παράνομο στοίχημα να βασιλεύει. Στην Ελλάδα όμως έχουμε πρωτοστατήσει με ένα πάρα πολύ σύγχρονο ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και αυστηρό θεσμικό πλαίσιο που το έχει ανάγκη ο τόπος, γιατί όπως είπα και από τα νούμερα προηγουμένως, το 10% του πληθυσμού με κάποιον τρόπο, με τον έναν ή τον άλλον, στοιχηματίζει διαδικτυακά. Άρα έπρεπε να το αντιμετωπίσει.
0: Το 10 επισήμως, βάλε τώρα τι γίνεται και αν επισήμως. Τώρα, μια τελευταία πτυχή θα ήθελα εγώ απλά να επισημάνω, το ξέρετε κι εσείς, την έχουμε ξανασυζητήσει. Εκτός από αυτούς οι οποίοι έχουν μπει στη διαδικασία της κονόμας μέσω αυτού του παράνομου στοιχηματισμού, εννοώ τους influencers, αυτούς που αποκαλέσατε κι εσείς δημόσια πρόσωπα, δυστυχώς η τεχνητή νοημοσύνη διαπράττει και άλλες, ας πούμε, παρανομίες, να το πω έτσι. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι εμφανίζονται να διαφημίζουν τέτοιου είδους δραστηριότητες εν αγνία τους.
2: Πολύ σωστό είναι και αυτό που λέτε. Και εδώ ουσιαστικά η τεχνητή νοημοσύνη είναι το κακό της πρόσωπο. Το γεγονός δηλαδή ότι δημιουργεί fake εικόνες, fake ειδήσεις πολλές φορές, fake βίντεο, είναι η πρόκληση μιας δημοκρατίας αλλά και μιας δημόσιας διοίκησης πώς μπορεί να αντιμετωπίσει εν τη γενέση τους αν γίνεται τέτοιου είδους πρακτικές. Το καλό είναι ότι και σε ευρωπαϊκό επίπεδο υπάρχει μια πολύ σημαντική συζήτηση του πώς μπορεί να μπουν κόφτες και στα κοινωνικά δίκτυα με το που δημιουργούνται τέτοια βίντεο ή να υπάρχει μια προειδοποίηση για τον κάθε χρήστη. Κοιτάξτε να δείτε, αυτό το οποίο βλέπετε είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης, άρα λάβετε κι εσείς τα απαραίτητα μέτρα. Εκεί θα φτάσουμε, είναι θέμα χρόνου, εγώ το πιστεύω. Απλά όλα αυτά, ξέρετε, πολλές φορές η τεχνολογία είναι 2 και 3 βήματα πιο μπροστά από τη δημόσια διοίκηση και πρέπει να προσαρμοζόμαστε.
0: Έτσι είναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Βλέπω τώρα πλάνα από τη Βασιλή Σοφίας. Περιμένουν, αναμένεται αυτή την ώρα, από λεπτό σε λεπτό, ο Μάρκο Ρούμπιο, στο Υπουργείο Εξωτερικών. Λοιπόν, δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ενέργεια, ασφάλεια, άμυνα, υψηλή τεχνολογία, γεωπολιτικές εξελίξεις, προστασία πολιτιστικής κληρονομιάς βρίσκονται στο επίκεντρο των επαφών που θα έχει ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπι, ο οποίος βρίσκεται στην Αθήνα για τον έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου των δύο χωρών. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας θα συναντηθεί στις 7 το απόγευμα με τον Πρωθυπουργό και θα παρακαθεί στο επίσημο γεύμα που θα παραθέσει προς τιμήν του Έλληνας Πρωθυπουργός. Σε λίγη ώρα μεταβαίνει στο Υπουργείο Εξωτερικών, όπου θα τον υποδεχθεί ο Γιώργος Γεραπετρίδης. Θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις προς τον τύπο και στη συνέχεια θα κηρύξουν από κοινού την έναρξη των εργασιών του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ. Στην ατζέντα των συνομιλιών βρίσκονται άμυνα, ενέργεια, περιφερική ασφάλεια, επενδύσεις και τεχνολογία σε μια περίοδο κατά την οποία οι γεωπολιτικές ισορροπίες διεθνώς μεταβάλλονται. Με τον Υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια θα παραστεί σε τελετή υπογραφής μνημονίου για τη συνεργασία των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα. Το απόγευμα από την ΠΝΙΚΑ ο Μάρκο Ρούμπιο θα κάνει μια σημαντική πολιτική τοποθέτηση για την πορεία και τις προοπτικές του δυτικού κόσμου. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας και εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν σήμερα και ως τις πρωινές ώρες της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας λόγω των μετακινήσεων του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις και οι μηχανοκίνητες πορείες. Πακέτο στήριξης ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ για την αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστου στη βιομηχανία, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Χαρακτηριστική ήταν και η αποστροφή του πως οι γεωπολιτικές ανατροπές γίνονται και οικονομικές, προειδοποίησε για ένα πολύ δύσκολο χειμώνα. Το πρωί ο κύριος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής της ΜΕΝΤΕ ΝΕΑ στο Σπλίτ της Κροατίας. Ηγέτες των 9 Μεσογειακών κρατών που είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συζητήσουν για την αντιμετώπιση για την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, τη νέα κρίση στις τιμές της ενέργειας και την ενεργειακή ασφάλεια, το μεταναστευτικό και τις τελευταίες εξελίξεις στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή. Τον διπλασιασμό της επιδότησης του αλλιευτικού πετρελαίου που είχε δεσμευθεί η κυβέρνηση να καταβάλει στους επαγγελματίες αλλής, ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς. Η επιδότηση θα ανέλθει στα 32 λεπτά ανά λίτρο για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο του 2026 και στα 24 λεπτά για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο του 2026. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι 8 συλληφθένες για την εγκληματική οργάνωση με επικεφαλής τον αρχηγό εξοκοινοβουλευτικού κόμματος που είχε στήσει μεγάλη απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ. Διέπραταν για χρόνια απάτες, οι συλληφθέντες ηγούνταν εικονικών εταιριών μέσω των οποίων υπεξαίρεσαν τουλάχιστον 1,5 εκατομμύριο ευρώ από τον ασφαλιστικό οργανισμό. Οι έρευνες συνεχίζονται και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία που προκύπτουν από την έρευνα στο τηλέφωνο της προφυλακισμένης γιατρού για την υπόθεση Μαζονάκη. Αμέσως μετά το θάνατο τραγουδιστή φαίνεται ότι έχουν διαγραφεί αρχή αναζητήσεων για φαρμακευτικές ουσίες με ισχυρή δράση, ενώ πυκνώνουν οι ενδείξεις ότι του χορηγήθηκαν κατασταλτικά φάρμακα. Πολίτες σε Πένθος στήρισαν σήμερα ενός λεπτού σιγή σε τοποθεσίες του Νότου Ισραήλ που είχαν καταλάβει μαχητές της Χαμάς πριν από ακριβώς 3 χρόνια, όταν εξαπέλυσαν την πιο φωνική επίθεση από καταβολής εβραϊκού κράτους σε έναυσμα του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας. Θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις μνήμης, αυξημένα τα μέτρα ασφαλείας, με το Τελ Αβίβ να προειδοποιεί για πιθανές επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών εντός και εκτός της χώρας και απειλές με βαρύ τίμημα τη Χαμάς και τον πληθυσμό της Γάζας.
0: Καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός, έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Σε μικρόφωνα.
2: Ερτ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. πρωτότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Ενίας. Βάρδα Ηλίας. Με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Εδώ είμαστε κι εμείς. Ξεκίνημα και για σήμερα, αγαπητοί φίλοι, 7 του μήνα Οκτωβρίου του 2026. Είστε όπως πάντα συντονισμένοι στην ΕΡΤ Πάτρας. Είμαι η Νίκη Παπαδούλα. Καλημέρα σε όλους σας. Μαζί μου σήμερα στην υποστήριξη της εκπομπής η Βάσο Κομίδα και η Κωνσταντίνα Μάντζαρη. Θα είμαστε εδώ για αρκετή ώρα, προκειμένου να δούμε μαζί και ολιστικά και όχι μόνο την ειδησιογραφία της ημέρας. Θα σταθούμε σε κάποια από τα θέματα που αφορούν όλους, που έχουν τη χρησιμότητά τους και τη χρηστικότητά τους ως ειδήσεις και όχι μόνο. Και βεβαίως θα προσπαθήσουμε να μάθουμε περισσότερα, γιατί ο ρόλος μας εδώ είναι να ρωτούμε και να μαθαίνουμε μαζί σας. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε λίγο με την ταυτότητα της ημέρας, για να μην σας ξεκινήσω με πολυλογία και θέματα επικαιρότητας. Λοιπόν, ποιος γιορτάζει σήμερα? Ο Βάκχος, ο Πολυχρόνης, η Πολυχρονία, ο Σεργιανός, η Σεργιανή, ο Σέργιος και η Σεργία. Χρόνια τους πολλά. Είναι Διεθνή ημέρα ευαισθητοποίηση, συγχωρείτε, για την νευραλγία του τριδήμου. Είναι Παγκόσμια ημέρα Βάμβακος και Παγκόσμια ημέρα για την αξιοπρεπή εργασία. Κρατήστε το τελευταίο. Πολλά και σημαντικά τα γεγονότα ανά την ιστορία, και θα ξεκινήσω από ένα που έχει να κάνει με κοντινή μας περιοχή βεβαίως. Σαν σήμερα, αγαπητοί φίλοι, στις 7 του Οκτωβρίου του 1571, ο χριστιανικός στόλος υπό τον Δον Ζουάν τον Αυστριακό, στην Ναύπακτο, στον κόλπο του Λέπαντο, τότε ανοιχτά, ο οποίος κόλπος, έτσι για να μην ξεχνιόμαστε και να μην λέμε αλλαντάλλων, έφτανε μέχρι και τις Ινιάδες νήσους. Ήταν όμως το κέντρο η Ναύπακτος. Εκεί λοιπόν κατέστρεψε τον τουρκικό στόλο του Σελίμ του Δεύτερου. Ουσιαστικά αυτό που έκανε ήταν να σταματήσει την επέκταση των Οθωμανών προς τη Δύση. Εκεί σκοτώθηκε και ο ναύαρχος των τουρκικών δυνάμεων, Αλί Πασά. Βέβαια, τώρα εδώ να σας τα πω και λίγο πιο πέρα, θα τα δούμε και τις επόμενες ημέρες. Ουσιαστικά μπορεί να ανέκοψαν αυτή την επεκτατικότητα των Οθωμανών προς την Δύση οι συμμαχικές δυνάμεις, αλλά αυτή η νίκη τους δεν αξιοποιήθηκε όσο έπρεπε στην Ευρώπη. Έτσι, να τα λέμε τα πράγματα όπως είναι. Λοιπόν, να σας πω, μιας και είμαι εδώ σε αυτό το θέμα, ότι σήμερα κανονικά είναι η μέρα της επετείου της ναυμαχίας της Ναυπάκτου, της ναυμαχίας του Λέπαντο. Βέβαια, οι εκδηλώσεις για την 45η επέτειο της ναυμαχίας έχουν ξεκινήσει από τις 3 του μήνα και θα ολοκληρωθούν στις 11 το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Κορυφαίο σημείο και στιγμή η αναπαράσταση της ναυμαχίας που θα γίνει το Σάββατο 10 του μήνα στις 9 το βράδυ στο Ενετικό Λιμάνι. Βέβαια, να σας πω εγώ ότι έχουν προηγηθεί πολλά δρόμενα, όπως ο ιστοϊπλοϊκός αγώνας, βιβλιοπαρουσιάσεις, εκπαιδευτικά και άλλα δρόμενα για τους μαθητές και όχι μόνο. Πολιτιστικές εκδηλώσεις έχουμε μπροστά μας. Στις 9 του μήνα έχουμε την Ισπανική Πολιτιστική Εκδήλωση. Στις 10 του Οκτώβρη έχουμε το τουρνουά του Σκάκη. Στις 9 το βράδυ του Σαββάτου την φαντασμαγορική αναπαράσταση της ναυμαχίας στο Ενετικό Λιμάνι, και ολοκληρώνεται η εκδηλώση και φέτος με την επίσημη δοξολογία την Κυριακή το πρωί και τη ρήψη στεφάνων, όπως και τα εγκαίνια της έκθεσης στο Ίδρυμα Μπότσαρη με τον τίτλο «Ναύπακτος, πολιορκία και απελευθέρωση». Οπότε λοιπόν ξέρετε ότι τις επόμενες ημέρες μέχρι και την Παρασκευή θα κουβεντιάσουμε και θα πούμε περισσότερα για την κοσμοϊστορική αυτή ναυμαχία στην Καστρόπολη της Ρούμελης. Σας είπα τα πέριξ αυτής, είναι πολλά τα στοιχεία που την αποδίδουν. Λοιπόν, πάμε στα υπόλοιπα γεγονότα που σημάδεψαν την ιστορία και είναι εξίσου σημαντικά. Το πρώτο φύλλο της Γενικής Εφημερίδας της Ελλάδος, ο πρόδρομος της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, εκδόθηκε το 1825 σαν σήμερα. Κατόπιν αυτή η Γενική Εφημερίδα έγινε η Εφημερίδα της Κυβερνήσεως λοιπόν. Διευθυντής ήταν τότε ο Θεόκλητος Φαρμακίδης. 1979, ένα αεροπλάνο της Swiss Air που εκτελεί το δρομολόγιο Ζυρίχη-Πεκίνο βγαίνει εκτός αεροδιαδρόμου κατά τη διάρκεια της προσγείωσής του στο αεροδρόμιο του Ελληνικού και παίρνει φωτιά. Από τους 156 επιβάτες έχασαν τη ζωή τους 14. Ήταν το 1979, σαν σήμερα πάντα. 155 ψήφοι των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ και των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, η κυβέρνηση το 2015 σαν σήμερα έλαβε ψήφο εμπιστοσύνης από τη Βουλή. Η αντιπολίτευση καταψήφισε. Αρνητική ψήφος ήρθε από τη Νέα Δημοκρατία, τη Χρυσή Αυγή, τη Δημοκρατική Συμπαράταξη του Πασόκ Δημάρ, Κομμουνιστικό Κόμμα, Ποτάμι και Ένωση Κεντρών που υπήρχαν τότε. 2020, στις 7 του Οκτωβρίου, μια ιστορική σε όλα της απόφαση. Η Χρυσή Αυγή, όπως έκρινε
το τριμελές εφετείο κουκουργημάτων είναι εγκληματική και ήταν εγκληματική οργάνωση. Επίσης, κρίθηκε ένοχος ανθρωποκτονίας ο δολοφόνος του Παύλου Φίσα Γιώργος Ρουπακιάς. Αυτό έγινε το 2020, σαν σήμερα. Και ερχόμαστε πολύ πιο κοντινά σε εμάς, σε ένα γεγονός που σημαδεύει και το σήμερα. Το 2023, στις 7 του Οκτωβρίου, η Χαμάς, αυτή η Παλαιστινιακή Ένοπλη Οργάνωση, που δραστηριοποιείται η κυριαρχία, αν θέλετε, στην Λωρίδα της Γάζας από το 2007, κάνει μια ευνηδιαστική στρατιωτική επίθεση με χιλιάδες ρουκέτες κατά της Ισραηλινής επικράτειας, ενώ μαχητές της οργάνωσης διεισδύουν στο Ισραηλινό έδαφος και σκοτώνουν 1.200 Ισραηλινούς πολίτες και στρατιώτες και παίρνουν τουλάχιστον 240 ομήρους. Ήταν η πιο θανατηφόρα κλιμάκωση μέχρι τότε στην Ισραηλινο-Παλαιστινιακή σύγκρουση μετά από πολλές δεκαετίες. Και πολλοί μιλούν για ευνηδιασμό των Ισραηλινών δυνάμεων. Νομίζω κανείς δεν το ξεχνά αυτό. Ήταν το 2023 στις 7 του Οκτωβρίου. Και ερχόμαστε και στο σήμερα να σκεφτούμε πώς έχουν τα πράγματα και πώς εξελίσσονται. Λοιπόν, θα μείνω σε αυτά προς το παρόν. Και θα σας πω ότι σήμερα ο καιρός στην Πάτρα και τη Δυτική Ελλάδα θα είναι καλός, με καλές καιρικές συνθήκες και ηλιοφάνεια, και λίγη αραιή συννεφιά που και που. Η θερμοκρασία το μεσημεράκι ανεβαίνει και πάει μέχρι τους 25 με 26 βαθμούς. Στα τρία εμποφόρια άνεμοι δεν μας επηρεάζουν καθόλου, η υγρασία ξεπερνά το 65%. Αυτά στο ξεκίνημά μας, θα επιστρέψω σε πολύ λίγο για περισσότερα.

Και μιας και ξεκινήσαμε λοιπόν σιγά σιγά να ρίξουμε μια ματιά και στην ειδησιογραφία και στα υπόλοιπα της ημέρας. Θα ξεκινήσω από την Πάτρα και τη Δυτική Ελλάδα. Χθες κουβεντιάζαμε το θέμα του οδοντοτού, όπως σας έλεγα και όπως μας έλεγαν μέσα και ο εκπρόσωπος του Συλλόγου των Φίλων του Οδοντοτού. Υπάρχει ένα ελεγκτικό συνέδριο το οποίο έβαλε, αν θέλετε, μια παύση στο θέμα των μελετών για την επαναλειτουργία. Και οι εμπλεκόμενοι φορείς, μια και χθες έγινε μια συνάντηση του Δημάρχου Καλαβρίτων με τον πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου, τον κύριο Καραχάλιο, συζητήθηκαν λοιπόν το τι θα κάνουν και σύμφωνα με τα όσα ξέρουμε μέχρι στιγμής, θα το ελέγξουμε και στην συνέχεια, το πιο πιθανό είναι να καταθέσουν και προσφυγή κατά της απόφασης του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου για να αλλάξουν τα πράγματα και να ξεκινήσει ό,τι αφορά την επαναλειτουργία του οδοντοτού, όποιο και αν είναι αυτό. Αυτό το οποίο φαίνεται να εκφράζουν από την πλευρά τους οι εκπρόσωποι των φορέων της περιοχής είναι ότι όσες διαφωνίες υπήρξαν στην μελέτη μπορούν να ξεπεραστούν αφού πολλά έργα στο παρελθόν έχουν εγκριθεί βασιζόμενα στην τεχνική επάρκεια του τεχνικού επιμελητηρίου. Εάν δεν μπορείς να στηριχθείς στο τεχνικό επιμελητήριο, πού θα στηριχθείς για τεχνικά έργα? Πάντως υπάρχει και αυτή η Επιτροπή Πρωτοβουλίας των Φορέων από των πολιτών από την περιοχή την ευρύτερη που ζητούν ενημέρωση, ζητούν χρονοδιάγραμμα με αρχή, μέση και τέλος και ζητούν και επεξήγηση για το τι και πώς θα γίνουν οι εργασίες για τον οδοντοτό. Όπως καταλαβαίνετε, μετά από τόσους μήνες το θέμα αυτό έχει αρχίσει και προκαλεί, μάλλον ήδη προκάλεσε, αλλά αρχίζει και γίνονται πιο ορατά και πιο επιζήμια τα αποτελέσματα αυτής της παύσης λειτουργίας του οδοντοτού. Το παρακολουθούμε το συγκεκριμένο θέμα. Υπάρχουν ανακοινώσεις και από πολιτικούς χώρους. Υπάρχουν και ερωτήσεις από βουλευτές στη Βουλή για το θέμα αυτό. Θα το παρακολουθούμε και θα το δούμε και εμείς. Είχαμε ένα σοβαρό ατύχημα δυστυχώς με έναν νεκρό χθες το βράδυ στην επαρχιακή οδό Αμαλιάδας Ρουπακίου και στην Ηλία. Βρέθηκε, γιατί πιθανότατα εξετάζεται και η εμπλοκή δεύτερου οχήματος, βρέθηκε ένα αυτοκίνητο στο οποίο ήταν ένας άνδρας και ήταν χτυπημένο στο μπροστινό του μέρος. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο, επειδή δεν βρήκαν άλλο όχημα εκεί, εξετάζουν αν πρόκειται για εκτροπή του αυτοκίνητου ή αν πρόκειται για εμπλοκή του με ένα ακόμη όχημα. Ερευνώνται τα στοιχεία. Δυστυχώς ένας άνδρας έχασε την ζωή του στο συγκεκριμένο τροχαίο. Λοιπόν, τι άλλο έχω από το αστυνομικό δελτίο? Έχω έναν σοβαρό τραυματισμό ενός πεζού. Στο Αγρίνιο έγινε το συγκεκριμένο. Δεν έγινε χθες. Έγινε το τροχαίο το περασμένο Σάββατο. Ένας ηλικιωμένος παρασύρθηκε από δίκυκλο σε περιοχή του Αγρινίου. Τραυματίστηκε πολύ σοβαρά στο πόδι. Διακομίστηκε αρχικά στο νοσοκομείο του Αγρινίου, αλλά στη συνέχεια, όπως διαπιστώθηκε, χρειάστηκε να μεταφερθεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου. Αλλά λόγω της βαρύτητας του τραυματισμού του ποδιού του, τελικά χρειάστηκε να ακροτηριαστεί το άκρο του και εξετάζονται και πάντα ερευνώνται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η παράσταση του πεζού. Αυτό έγινε το Σάββατο, όπως σας είπα χθες. Το απόγευμα είχαμε και τη συγκέντρωση κατά της επίσκεψης στο συλλαλητήριο του εργατικού κέντρου του Ρούμπιο στην Ελλάδα, του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, για να λέμε και ποιος είναι ο καθένας. Με σωματεία, οργανώσεις και φορείς έκαναν πορεία στους κεντρικούς δρόμους της Πάτρας, όπως έγινε και σε άλλες πόλεις της χώρας και κεντρικά βεβαίως και στην Αθήνα και την Θεσσαλονίκη. Στην Ηλία επίσης υπάρχει ένα θέμα το οποίο δεν αφορά μόνο την Ηλία, έτσι. Αφορά όλη την Ελλάδα και όλη τη Δυτική Ελλάδα, θα πω εγώ. Χθες κουβεντιάσαμε με τον εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας Εργατικών Συλλόγων της Αιτωλοακαρνανίας για το καινούριο θέμα που προέκυψε σχετικά με την απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Αναπτυξής και Τροφίμων να κάνει ορολογικούς ελέγχους για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Επειδή λοιπόν υπάρχουν αντιδράσεις και όπως μας είπε και ο εκπρόσωπος των κτηνοτρόφων της Αιτωλοακαρνανίας, δεν θα επιτρέψουν οι κτηνοτρόφοι της περιοχής να πραγματοποιηθούν αυτοί οι συγκεκριμένοι δειγματοληπτικοί, να τους πω ορολογικούς, να τους πω όπως θέλετε, ελέγχους για την ευλογιά λοιπόν των προβάτων. Είχαμε χθες και ανάλογη συγκέντρωση και διαμαρτυρίας αλλά και σύσκεψη των αγροτών της Ηλίας και του Συλλόγου Ποινίας. Αποφάσισαν λοιπόν αύριο το πρωί στις 11
οι συμμετέχοντες σε αυτή την συγκέντρωση, όπως και στην Ετωλό Ακαρνανία στο Αγρίνιο. Έχουμε λοιπόν την Πέμπτη, αύριο στις 11 το πρωί, στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλίας στον Πύργο, οι κτηνοτρόφοι, παραγωγοί αγρότες κλπ. Των Αγροτικών Συλλόγων και της Ομοσπονδίας, συγκέντρωση διαμαρτυρίας, αντιδρούν στους ορολογικούς ελέγχους για την ευλογιά των εργοπροβάτων και μια αντίστοιχη κινητοποίηση στο τμήμα της κτηνιατρικής του Αγρινίου. Στο Αγρίνιο έχουμε επίσης αύριο στις 11 το πρωί από τον αγροκτηνοτροφικό τομέα του νομού. Να θυμίσω ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα αφορά 9 περιφέρειες και είναι μέχρι τέλος του έτους και προβλέπει 153 δειγματοληψίες σε διάφορες μονάδες ανά την περιφέρεια, αιμοληψία από 15 ζώα σε κάθε μονάδα με ελέγχους για αυτόδη πυρετό και πανόλη. Τα θετικά ή αμφίβολα δείγματα θα πηγαίνουν στο Εθνικό Εργαστήριο και εκεί οι κτηνοτρόφοι έχουν θέσει την ένστασή τους, γιατί θεωρούν ότι έστω και ένα δείγμα που να δείχνει ότι πιθανότατα έχει αντισώματα της ευλογιάς σε ένα ζώο το οποίο μπορεί να έχει νοσήσει αλλά να θεραπεύτηκε στη συνέχεια, θα προκαλέσει την αλυσιδωτή θανάτωση του κοπαδιού. Κάνουν λόγο για αιτία πολέμου και μιλούν για μαζική συμμετοχή σε κινητοποίησεις. Παραλαμβάνω λοιπόν αύριο στις 11 το πρωί στο Αγρίνιο από τη μία στο κτήμα κτηνιατρικής και στον Πύργο, στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλίας. Οι κτηνοτρόφοι έχουν εναντιωθεί στο συγκεκριμένο θέμα. Λοιπόν, τι άλλο ήθελα να σας πω ξεκινώντας. Νομίζω τα βασικότερα στο τρέξιμο της ειδησιογραφίας είναι αυτά, θα τα δούμε και αναλυτικότερα στην συνέχεια και θα δούμε αν μπορούμε να έχουμε και κάτι νεότερο, γιατί από ό,τι είδα έχουμε σήμερα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Πάτρας και θα τεθεί και το θέμα πρότασης από την παράταξη Πάτρα Ενωμένη για την επιδότηση ενοικίου. Αυτό που κουβεντιάζαμε τις προάλλες σχετικά με την υποστήριξη των φοιτητών της Πάτρας. Και αύριο στο Περιφερειακό Συμβούλιο θα τεθεί και το θέμα της κάρτας διαδρομών. Θυμίζω ότι έχει εγκριθεί κονδύλι χρημάτων από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για την ενίσχυση ως προς τα εισιτήρια των φοιτητών με τη μείωση της κάρτας της Μηνίας, η οποία όμως θα ισχύσει κατόπιν της απόφασης. Λοιπόν, μια μικρή μουσική διακοπή και επιστρέφω.

Για να δούμε λοιπόν, να διαβάσουμε ουσιαστικά τις πρώτες σελίδες και τα θέματα τους των τοπικών περιφερειακών εφημερίδων στα πλαίσια αυτής της ολιστικής, όπως θέλουμε να τη λέμε, τελευταία ενημέρωσης. Ούτε και ξέρω τι θέλει να πει ουσιαστικά ο ποιητής με το ολιστική, αλλά εν πάση περιπτώσει, επειδή τελευταία ακούγεται πολύ και είναι της μοδός, θα το πάρουμε κι εμείς. Η πρωινή γνώμη λοιπόν, για να ξεκινήσω με αυτό. Κεντρικό της θέμα, στα χέρια της ελληνικής αστυνομίας, δραπέτης και 20χρονος μετά από ντούσε καταβλισμό Ρωμά στο Ριγανόκαμπο. Φέρεται να εμπλέκονται σε μπαράζ κλοπών και διαρρήξεων, υπόθεση ληστείας και εμπρισμό οχήματος. Μάλιστα. Κεντρικό θέμα της εφημερίδας επίσης, πρωινή γνώμη, η διαμαρτυρία εργαζομένων του ΙΕΦΚΑ έξω από το κτίριο στη Συμβολή των Οδών Κορίνθου και Γούναρη. Απαιτούμε άμεσα λύσεις για τις αυξήσεις των μισθών τους και την επιστροφή των δώρων, τις προσλήψεις του μόνιμου προσωπικού, αλλά και την μη είσοδο των ιδιωτών στον ΕΦΚΑ. Τα έχουμε κουβεντιάσει και αρκετές φορές με τους εργαζόμενους και τους εκπροσώπους τους. Είναι από τους κλάδους οι οποίοι θίγονται για τα ζητήματα τα οποία περιμένουν να απαντήσεις και λύσεις. Συνεχίζω την ανάγνωσή μου στην πρωινή γνώμη. Σκοτώθηκε μπροστά στα μάτια του γιου του. Έντονες αντιδράσεις για το εργατικό δυστύχημα με θύμα τον 53χρονο πατρινό Γιώργο Χριστάκη. Είναι αυτό το περιστατικό που ο άνθρωπος έχασε τη ζωή του όταν έπεσε σε φρεάτιο οικοδομής στην Κεφαλονιά όπου εργαζόταν. Ένα χρόνο μετά το Αχάια Πας. Α, πού πήγε αυτό. Πας. Από τα 1,5 εκατομμύρια ευρώ στα 680.000 ευρώ για στήριξη του τουρισμού και της τοπικής οικονομίας, ενώ έχει εκπνεύσει θερινή περίοδο. Το είχα ξεχάσει αυτό ότι υπήρχε, αλλά το βλέπω και μειωμένο, κουτσουρεμένο θα έλεγα, από το 1,5 εκατομμύριο στα 680. Χρονοδιάγραμμα και μέτρα στήριξη του Επιμελητήριο Αχαΐας έχει ζητήσει συνάντηση με τον αναπληρωτή Υπουργό Υποδομών Γιώργο Κότσιρα, ζητώντας καθαρές απαντήσεις και λογοδοσία. Για ποιο θέμα? Το γνωστό, τον οδοντοτό. Τι θα γίνει στο κτίριο που καταδαφίστηκε εκεί στη Γερμανού στην Άνω Πόλη? Τέλος το νεοκλασικό μετά τη φωτιά που εκδήλωθηκε το καλοκαίρι. Χρειάστηκε να κλείσει για αρκετή ώρα ο δρόμος εκεί στην περιοχή, υπέρηξη δρόμου.

Με το κτίριο δηλαδή, προκειμένου να γίνει η κατεδάφιση του ετοιμόρροπου κτιρίου για να μην έχουμε άλλα. Η Καρμανιόλα των Καμινίων, άλλο ένα ατύχημα χθες το πρωί στην Παλαιά Εθνική Οδό, όταν γιοταχή συγκρούστηκε με δίκυκλο. Επίσκεψη με συμβολισμό γράφει η πρωινή γνώμη, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, από χθες στην Ελλάδα, θα συναντηθεί με Μητσοτάκη και θα εκφωνήσει ομιλία στην ΠΝΙΚΑ. 7 Οκτωβρίου 1828 η Πάτρα ελευθερώνεται από τα γαλλικά στρατεύματα του Μεζόν πριν από 198 χρόνια. Πρώτη σελίδα και από την Πελοπόννησο. Να τη διαβάσουμε μαζί. Κουρεμένο κατά 55% το Αχαΐα Πας. Από 1,5 εκατομμύριο σε 680.000 ευρώ η τελική έγκριση για την πυρόπληκτη Αχαΐα. Μόλις 500.000 ευρώ θα φτάσουν στην αγορά. Σημαντικά κουρεμένο λοιπόν ο προϋπολογισμός, κατά 55% σε σχέση με όσοι είχαν εξαγγελθεί. Θυμάστε, ξέρετε, οι εξαγγελίες κουρεύονται καμιά φορά. Από το 55% λοιπόν φτάσαμε στα 500 χιλιάρικα κάτω. Βουλιάζει η αλληλεία, οι επαγγελματίες ψαράδες στα δίχτυα του κόστους καυσίμων. Μιλήσαμε χθες με τους εκπροσώπους των αλλιέων. Όχι ανοιχτή θαλάσσια στην προκειμένη περίπτωση, αλλά οι αλλιείς της Ιχθυόσκαλας της Πάτρας την Δευτέρα το βράδυ προχώρησαν σε κινητοποίηση. Απέκλεισαν την είσοδο της Ιχθυόσκαλας για να μην μπουν και να μην διοχετευθούν στην αγορά φορτηγά φορτωμένα με ψάρια από την Τουρκία. Το είπαμε και αυτό χθες. Θα παραμείνουμε. Ορμητήριο και εστία παραβατικότητας συλλήψει στο Ριγανόκαμπο. Οι έλεγχοι της αστυνομίας σε καταβλισμούς έχουν ενταθεί. Στα επίγοντα του Ρίου θα σας φέρω, δόθηκε νέα παράταση, νέα διαβεβαίωση από την ανάδοχο εταιρεία για την παράδοση του νέου κτιρίου των επιγόντων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο για τα τέλη Οκτωβρίου τώρα πάμε.

Και συνεχίζω την ανάγνωσή μου στην Πελοπόννησο. Γιώργος Βουλγαράκης επιβιώνει η γλώσσα του διχασμού. Ο πρώην υπουργός της Νέας Δημοκρατίας μίλησε στο Πανεπιστήμιο για την εμφυλιοπολεμική ρητορική. Καιρό είχαμε να τον ακούσουμε τον κύριο Βουλγαράκη. Νάντια Γιαννακοπούλου, τι Ελλάδα θέλουμε το 2030, μιλά για την ανάπτυξη και τις επενδύσεις και τις κυβερνητικές επιλογές το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Ο κύριος Λουλούδης δεν είναι κόμμα για να αποφάσιστη. Θόδωρος Λουλούδης, η μεγάλη ενδιάμεση ζώνη του εκλογικού σώματος και οι αναζητήσεις του, στο άρθρο που φιλοξενείται στην εφημερίδα Πελοπόννησος. Και θα ολοκληρώσω την ανάγνωσή μου με την εφημερίδα Συνείδηση Ατολίας και Ακαρνανίας. Αύξηση ως και 20% γράφει η εφημερίδα στην κίνηση του κτέλετολο Ακαρνανίας. Στροφή στα λεωφορεία. Οι τιμές των καυσίμων καθιστούν ασύμφορο το ΙΧ και πιέζουν όμως ασφυκτικά το κτέλ που ζητά επιδότηση για να μην αυξηθούν τα κόμιστρα. Δεν έχει και πολύ καιρό που αυξήθηκαν. Τα κάνουμε κάθε λίγο και λιγάκι. Θα αυξάνονται τα κόμιστρα, αλλά από ό,τι ξέρω επίσης, τα κτέλετολο Ακαρνανίας έχουν δικό τους πρατήριο προμήθειας, να το πω κάπως έτσι, καυσίμων. Και καλύτερες τιμές. Όπως και να έχει όμως, οι αυξήσεις των τιμών πιέζουν άπαντες. Διαβάζω στη συνείδηση επίσης: επεκτείνεται η ψηφιακή κάρτα εργασίας. Τι αλλάζει από 12 Οκτωβρίου, μεγάλο βάρος για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις. Παραμένει τεράστια η γραφειοκρατική επιβάρυνση για επιχειρήσεις και λογιστικά γραφεία. Δήμος Ακτίου Βόνιτσας, 6,6 εκατομμύρια για το νέο Δημαρχείο. Ναύπακτος, συνάντηση Γκίζα με τους επικεφαλείς των παρατάξεων για την επιστολή της ΕΙΔΑΠ. Και εδώ είναι το νέο θέμα το οποίο έχουμε κουβεντιάσει με τους εκπροσώπους της ΑΔΔ, αν θυμάστε, με την προώθηση, αν θέλετε, ένταξης, το λέω όσο πιο απλά μπορώ, των δημοτικών επιχειρήσεων ίδρυυσης αποχέτευσης στις δύο κεντρικές, της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΔΑΘ. Υπάρχουν αντιδράσεις εκεί. Πλάτανος Ναυπακτίας με Κοντογιώργιο, διάλογος για την ορεινότητα. Είναι ένα συνέδριο το οποίο θα πραγματοποιηθεί τις επόμενες ημέρες με τον Υφυπουργό, τον κύριο Κοντογιώργιο, για την ορεινότητα. Κλείνω έτσι με αυτόν τον τρόπο την ανάγνωσή μου στις τοπικές περιφερειακές πρώτες σελίδες των εφημερίδων με τη συνείδηση Ατολίας και Ακαρνανίας και επιστρέφω σε πολύ λίγο να δούμε τι γίνεται και με τα θέματα που έχουν να κάνουν με το Πανεπιστήμιο, τη μείωση των εισακτέων και τους λόγους που τους οδηγούν εκεί.

0: Και για να μην χάνουμε χρόνο, εδώ ερχόμαστε πάλι για μία ακόμη φορά για να κουβεντιάσουμε όλα αυτά που απασχολούν και την πόλη και γενικότερα θα πω εγώ τη Δυτική Ελλάδα, γιατί όταν μιλάς για ένα πανεπιστημιακό ίδρυμα όπως το Πανεπιστήμιο της Πάτρας, με το κύρος που έχει τη θέση που διαθέτει, μπορείς να μιλάς, θα έλεγα, για όλη τη χώρα, αλλά κυρίως εγώ επιμένω στα δυτικά όπως πάντα. Λοιπόν, ξαναερχόμαστε, τα κουβεντιάζαμε, ξαναρωτήσαμε. Ρωτήσαμε τους φοιτητές, ρωτήσαμε την Βρετανία, μιλήσαμε και με άλλους φορείς. Το θέμα της επιδότησης σε πολλούς τομείς είναι πολύ σημαντικό. Και υπάρχει λοιπόν μια πρόταση, και σήμερα, όπως σας είπα, ξεκινώντας, έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο. Και από ό,τι είδα, ναι, στην ημερήσια διάταξη υπάρχει μια πρόταση της Δημοτικής Παράταξης Πάτρα Ενωμένη. Και θα καλημερίσω μαζί σας τον επικεφαλής της παράταξης, τον Κώστα τον Σβόλη. Καλή σας ημέρα, κύριε Σβόλη.
1: Καλή σας μέρα και ευχαριστώ πολύ τη φιλοξενία.
0: Το θέμα του Πανεπιστημίου το κουβεντιάζουμε συχνά πυκνά εδώ και οτιδήποτε προκύπτει ερχόμαστε να το αναδείξουμε. Έχετε μία πρόταση για την ενίσχυση των φοιτητών που έρχονται να διαμείνουν στην Πάτρα. Με δεδομένο, κύριε Σβόλη, όπως τα ξέρετε ήδη και εσείς, το ότι φέτος είχαμε τουλάχιστον 350 με 400 φοιτητές, οι οποίοι είτε δεν εγγράφησαν καθόλου, είτε ήρθαν και δεν ολοκλήρωσαν την εγγραφή τους. Και αυτό το οποίο δυσχεραίνει αυτή την κατάσταση είναι τα πολύ γνωστά, το κόστος στέγασης, αλλά και το κόστος διαβίωσης. Για να μην πω και για το κόστος μετακίνησης, είναι και ένα άλλο κομμάτι που αφορά και την περιφέρεια. Θέλω να ακούσω την πρότασή σας, κύριε Σβόλη.
1: Για πρώτα απ' όλα να σας πω ότι όντως συμφωνούμε όλοι ότι το κόστος διαβίωσης για ένα φοιτητή είναι ακριβό. Βέβαια. Και όλοι ξέρουμε ότι στην πόλη μας και τα ενίκια, δυστυχώς, αυτή είναι η αλήθεια, είναι ψηλά, δεν είναι χαμηλά. Είναι μεγάλο το κόστος. Τώρα δεν ξέρω αν οι 400 φοιτητές, όλοι αυτοί δεν ήρθαν να ζήσουν στην Πάτρα ως φοιτητές, αλλά σίγουρα ένα μεγάλος αριθμός φοιτητών δεν μπορεί να ανταπεξέλθει οικονομικά. Όπως ξέρουμε όλοι μας και για δικούς μας ανθρώπους, για φίλους μας που έχουν παιδιά που δεν πάνε εύκολα σε μια άλλη πόλη να σπουδάσουν γιατί δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Άρα εμείς τι είπαμε, λέμε ότι πρώτα απ' όλα βέβαια ευθύνη είναι του κοινωνικού κράτους, της κεντρικής διοίκησης να μεριμνά για τέτοια θέματα.
0: Σωστά.
1: Προφανώς δεν έχει τη δυνατότητα το κράτος να μεριμνά για όλους. Δεν θα το αιτιολογήσω καλός ή κακός, ακόμα και με κυβερνήσεις αριστεράς που υποτίθεται έχουν το πλεονέκτημα το ηθικό ότι είναι αλληλέγγυοι προς τους ευάλωτους, είχαμε τέτοια προβλήματα. Άρα λοιπόν λέμε, μέχρι το κεντρικό κράτος να κάνει τη δουλειά του όπως πρέπει να την κάνει. Αλλά αυτό θα αργήσει όπως ξέρετε. Εμείς σαν τοπική αυτοδιοίκηση να σταθούμε δίπλα σε αυτά τα παιδιά. Με ποιο τρόπο, με να βοηθήσουμε τουλάχιστον ως επιδότηση για τον οίκιο τους. Και λέμε εμείς σήμερα στην πρόταση που θα καταθέσουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο και εκεί θα κριθούμε τελικά ποιοι είναι κοινωνικά έτσι, οι αλληλέγγυοι με αυτούς που δεν έχουν δυνατότητα. Λέμε το εξής, να συσταθεί μια επιτροπή από όλες τις παρατάξεις, να συνεργηθούμε με το Πανεπιστήμιο, με τις οικονομικές υπηρεσίες του Δήμου, να δούμε ποιες είναι οι ανάγκες, ποιες είναι και οι δικές μας δυνατότητες και να βοηθήσουμε με οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια κάποια παιδιά, προφανώς όχι όλα, αλλά κάποια παιδιά που είναι στο έσχατο βαθμό της ανέχειας και της φτώχειας. Λέμε λοιπόν να τα βοηθήσουμε στην πράξη, γιατί αν ακούσω σήμερα τον Δήμαρχο Πατρέων να μου λέει ότι εμείς θα τα βοηθήσουμε με τους κοινωνικούς αγώνες και με τις πορείες και με τα πλακάτ και με τις καταγγελίες, νομίζω ότι θα μας κοροϊδεύει όλους. Ο φοιτητής όταν θα πάει να πληρώσει τον νίκη, όταν πάει να φάει, όταν πάει να ντυθεί, θα πρέπει να δώσει χρήματα. Δεν θα δώσει αγώνες και πορείες. Άρα λοιπόν, ελπίζω σήμερα αυτή η υπόθεση να υιοθετηθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Πάντως, όσον αφορά τα εισοδηματικά κριτήρια τα οποία είπατε, από ό,τι ξέρω και έχω μιλήσει και με τον Μπρίτανη για το θέμα αυτό αρκετές φορές, όλοι οι φοιτητές που καλύπτουν τα κριτήρια αυτά και τις προϋποθέσεις που θέτει το Υπουργείο βρίσκουν ένα χώρο στις εστίες του Πανεπιστημίου για να διαμείνουν. Από εκεί και πέρα υπάρχει το κόστος, το αυξημένο τελευταία διαβίωσης γενικότερα, όχι μόνο του ενοικίου, και για όλους τους φοιτητές. Δεν αφορά μόνο αυτούς που εισοδηματικά είναι μέσα στα όρια και τις προϋποθέσεις, ξέρετε.
1: Προφανώς όμως δεν μπορεί να κάνεις ένα μέτρο οριζόντια για όλους. Θα πρέπει να βάζεις κάποια κριτήρια, κάποια όρια, γιατί και η δυνατότητα του Δήμου προφανώς δεν είναι τόσο μεγάλη ώστε να μπορεί να επιδοτήσει το σύνολο των φοιτητών.
0: Προφανώς. Γι' αυτό, όπως είπατε, αλλά πολύ σωστά ξεκινώντας, έχει να κάνει και με την πολιτεία που θα μπορούσε να θεσπίσει, επειδή οικονομικά αν δεν θα μπορούσε να το υποστηρίξει, κάποια μέτρα πλαφών επίσης στα ενίκια των φοιτητών και αρκετά άλλα πράγματα.
1: Η δικιά μου αίσθηση και απόψη και αντίληψη είναι ότι η τοπική αυτοδιοίκηση είναι και αυτή ένα μικρό κράτος.
0: Σωστά.
1: Αλλήμον αν δεν την βλέπουμε έτσι. Καλή μου να τη βλέπουμε μόνο για να περνάμε τα κομματικά μας διόδη και τα αφηγήματα και τα ιδεολογικά αφηγήματα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Mm-hmm. Αν δεν στεκόμαστε έμπραχτα δίπλα σε αυτόν που χρειάζεται την ανάγκη, τότε δεν είμαστε καλώς εκεί.
0: Έτσι. Και η αλήθεια είναι ότι οι περισσότεροι φοιτητές που αναγκάζονται να πάνε σε πόλεις μακριά από την μόνιμη κατοικία τους, συνηθίζουν να εργάζονται, αναγκάζονται μάλλον να εργάζονται ταυτόχρονα για να καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες. Και αυτό φαίνεται από αυτούς που δεν ήρθαν να εγγραφτούν φέτος.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Ναι. Μακάρι να υιοθετηθεί η υπόθεση αυτή και να βοηθήσουμε έστω και ένα παιδί να βοηθήσουμε. Και μην ξεχνάτε ένα πράγμα. Ότι αυτοί οι φοιτητές, ακόμα και αυτοί που δεν έχουν τη μεγάλη δυνατότητα, βοηθούν την τοπική οικονομία.
0: Βεβαίως.
1: Άρα λοιπόν να είμαστε δίπλα σε αυτά τα παιδιά και να μην διώχνουμε τα παιδιά αυτά.
0: Αυτό ακριβώς μου έλεγαν και από τον Εμπορικό Σύλλογο της Πάτρας, που και αυτοί βλέπουν την κατάσταση και υπάρχει και μια ανησυχία εκεί, προσπαθώντας να ενισχύσουν και να επιδοτήσουν τους φοιτητές που είναι στην Πάτρα. Οπότε λοιπόν θα περιμένουμε την πρότασή σας σήμερα και την εισήγησή σας στο Δημοτικό Συμβούλιο για να δούμε το αποτέλεσμα αυτής επί την ψήφισή της ή την αποδοχή της. Η συζήτηση, εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι ανοίγει και είναι πολύ σημαντικό. Άλλωστε, η τοπική αυτοδιοίκηση και ο κάθε Δήμος έχει και την ευθύνη του απέναντι στα ιδρύματα της περιοχής του και απέναντι στους πολίτες που ζουν σε αυτή. Έχετε δίκιο.
1: Συμφωνούμε απόλυτα.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σβόλη. Σας αποδεσμεύω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά. Σήμερα, λοιπόν, το απόγευμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, η εισήγηση της παράταξης Πάτρα Ενωμένη, με τον κύριο Σβόλη, όπως ακούσατε, τον επικεφαλής, να εισηγείται την συγκεκριμένη πρόταση και να αναλύεται επιμέρους εκεί κατά τη συζήτηση για την επιδότηση του ενοικίου της φοιτητικής στέγης σε αυτούς που δεν μπορούν οικονομικά να το υποστηρίξουν, γιατί το κόστος κατοικίας είναι τόσο μεγάλο. Άρα έχουν αυξηθεί και αυτοί που δεν μπορούν να το υποστηρίξουν. Και η αλήθεια είναι αυτά που λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες και κουβεντιάζαμε με τους ανθρώπους και της αγοράς, αλλά και γενικότερα τον Πρίτανη, ότι είναι ανησυχητικό το γεγονός ότι ένας αριθμός μικρός ή μεγάλος, 400, 300, 100, όπως και να έχει, δεν προχώρησαν. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο το κόστος της στέγασης, είναι κάποια πράγματα που έρχονται να συνδυαστούν. Δηλαδή, όταν το κόστος του ενοικίου είναι τεράστιο, όταν το κόστος διαβίωσης επίσης είναι ακριβό, γιατί η ακρίβεια δεν αγγίζει μόνο αυτούς που μένουν εδώ, αγγίζει και τους φοιτητές που έρχονται. Όταν οι μετακινήσεις είναι επίσης ακριβές, αν και έχουμε στη συζήτηση αύριο και την μείωση του εισιτηρίου της μηνιαίας κάρτας για τους φοιτητές από την περιφέρεια, όταν έχουμε τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, δεν τα βγάζουμε από το κάδρο, και όταν επίσης υπάρχουν και ιδιωτικές φοιτητικές εστίες, ούτε αυτό βγαίνει από το κάδρο. Λοιπόν. Αυτά ήθελα να πω ξεκινώντας και τα συμπληρώνω. Όσον αφορά τώρα την επιδότηση του ενοικίου, νομίζω ότι χθες διάβασα ή άκουσα κάπου, να μην σας πω την πήγη λάθος, γι' αυτό το λέω, από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, μιας και το λέμε για τις επιδοτήσεις και τους φοιτητές, αυτό το οποίο είπε ο εκπρόσωπος, νομίζω, του Αλέξη Τσίπρα, αυτό δεν ήταν, αν δεν κάνω λάθος, μίλησε ως προς τον προγραμματισμό και την ενίσχυση των φοιτητών για 500 ευρώ μηνιαίως ενίσχυσης στους φοιτητές που διαμένουν σε πόλη μακριά από τον τόπο κατοικίας τους, που αναγκάζονται δηλαδή να νοικιάζουν σπίτι, φοιτητικό σπίτι. Μάλιστα. Μικρή μουσική διακοπή. Επιστρέφω.

Σε λίγο θα κάνουμε μικρή διακοπή για να πάμε για δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio, γιατί ουσιαστικά θα μάθουμε και τι γίνεται με την εξέλιξη της επίσκεψης του Ρούμπιο στην Ελλάδα. Αυτή την ώρα που τη βλέπω στο Earth News είναι σε εξέλιξη συνάντηση με τον κύριο Γεραπετρίτη. Έχει αρκετά ραντεβού, όπως είπαμε λίγο πριν. Πολύ γρήγορα να ρίξω μια ματιά και στα υπόλοιπα της επικαιρότητας. Λοιπόν, συνεχίζει το θρίλερ αυτό με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, με τις άρσεις απορρίτου από κινητά τηλέφωνα, και ταυτόχρονα ακριβώς δίπλα από αυτό συνεχίζονται και οι έλεγχοι και μέσα από την πλατφόρμα που ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας για τους παράτυπους χώρους όπου γίνονται διάφορες ιατρικές και όχι μόνο επεμβάσεις, οι οποίες απαγορεύονται, που υπάρχουν, λέει, μηχανήματα τα οποία δεν έπρεπε να υπάρχουν εκεί κλπ. Λοιπόν, να δούμε τις εξοπλιστικές προτάσεις που φέρνει μαζί του ο κύριος Ρούμπιο για τους εξοπλισμούς. Εκεί φαίνεται να υπάρχει ένα ιδιαίτερο βάρος για τα οπλικά συστήματα. Το άλλο θέμα με τη σπήρα που είχε τα εικονικά τιμολόγια, δημιουργούσε εταιρείες, ψεύτικες συναλλαγές, πλασματικές εισφορές, πρόεδρος κόμματος και παρουσιαστής, τηλεπαρουσιαστής, ναι, τέλος πάντων, ναι, με δεκάδες εικονικά τιμολόγια, 5 εκατομμύρια ζημιά, λέει το δημόσιο, αν μη τι άλλο. Σας είπα, ξεκινώντας, για την μαύρη επέτειο που έχουμε σήμερα, από την ημέρα της 7ης Οκτωβρίου. Έχουμε και εκλογές αυτή την περίοδο στο Ισραήλ. 3 εβδομάδες έχουν μείνει ακόμη. Οι επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου ήταν, δεν ξέρω αν ήταν βασικός λόγος, ήταν πρόσχημα, αυτό είναι ένα άλλο θέμα, για τις συνεχιζόμενες επεμβάσεις στην Γάζα, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, αλλά και στο Νότιο Λίβανο, στην Νότια Συρία, βομβαρδισμός Ιράν, Ιεμένης κλπ. Όλα αυτά, λίγο πολύ, τα ξέρουμε και τα έχουμε παρακολουθήσει. Οι αναφορές των γιατρών χωρίς σύνορα μιλούν για άμαχο πληθυσμό της Γάζας που χάνει τη ζωή του. Δεν το λέμε εμείς, το λένε οι αναφορές των γιατρών χωρίς σύνορα. Και συνεχείς μετακινήσεις. Και κατάληψη ενός μεγάλου τμήματος της ισοπεδωμένης Γάζας. Εγώ θα πω αριθμούς μόνο για να το κλείσω αυτό και θα μου πείτε αν άξιζε τον κόπο όλη αυτή η ιστορία. 70.000 έχουμε ταυτοποιημένους νεκρούς, από τους οποίους 21.000 ανήλικα παιδιά. Τα 2/3 των κτηρίων είναι κατεστραμμένα. Υπάρχει οργάνωση που τα καταγράφει αυτό που σας λέω. Το σύστημα υγείας στη Γάζα είναι ερείπιο. Το πέρασμα το συνοριακό στην Αίγυπτο είναι υποκατοχή. Δεν μιλώ βεβαίως για τις επιπτώσεις όλων αυτών, με τους βομβαρδισμούς να συνεχίζονται, με τις αρρώστιες, την πείνα και όλα αυτά να χτυπούν αλίπητα λαούς. Οπότε λοιπόν, νομίζω ότι είναι μαύρη, όντως. Είναι μαύρη η συγκεκριμένη σημερινή επέτειος. Δεν θα ασχοληθώ με τις διαλέξεις των καλλιτεχνών. Έτσι, είναι ένα θέμα το οποίο μπορούν να το βρουν αλλιώς πώς. Είχαμε σήμερα το πρωί μια έκρηξη σε διαμέρισμα του ζωγράφου. Δύο άτομα μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο, στο δεύτερο όροφο. Τώρα, τι και πώς εξετάζεται, πιθανότητα να έχει σχέση με κάποια οικιακή συσκευή η συγκεκριμένη έκρηξη. Αρχικά μιλούσαν για εκρηκτικό μηχανισμό, πάντως από ό,τι φαίνεται συνδέεται με οικιακή συσκευή. Υλικές ζημιές είχαμε στο διαμέρισμα, οι ένικοι μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο. Λοιπόν, θα αφήσω όλα αυτά για να πάμε σιγά σιγά σε δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio, δηλαδή το πρώτο πρόγραμμα στην ενημέρωση, και θα γυρίσουμε με τα υπόλοιπα.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ενέργεια, ασφάλεια, άμυνα, υψηλή τεχνολογία, γεωπολιτικές εξελίξεις, προστασία πολιτιστικής κληρονομιάς βρίσκονται στο επίκεντρο των επαφών που θα έχει ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος βρίσκεται στην Αθήνα για τον έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου των δύο χωρών. Ο επικεφαλής αμερικανικής διπλωματίας θα συναντηθεί στις 7 το απόγευμα με τον Πρωθυπουργό και θα παρακαθίσει στο επίσημο γεύμα που θα παραθέσει προς τιμή του ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Αυτή την ώρα έχει συνομιλίες με τον Γιώργο Γεραπετρίτη, θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις προς τον τύπο και στη συνέχεια θα κηρύξουν από κοινού την έναρξη των εργασιών του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Ο καθηγητής διεθνούς δικαίου και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Άγγελος Συρίγος έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στη σημειολογία της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα, μιλώντας πριν από λίγο στο Earth News Radio 105,8. Κατά την εκτίμησή του, η παρουσία του λειτουργεί πρωτίστως ως επιβεβαίωση των στενών σχέσεων Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ παράλληλα συνέδεσε την επίσκεψη με την Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα και την Kimberly Guilfoyle, εκτιμώντας ότι ο Μάρκο Ρούμπιο επιθυμεί να εκπέμψει μήνυμα στήριξης προς την Αμερικανίδα Πρέσβη. Οι Αμερικανοί, εκτίμησε ο κύριος Συρίγος, αποφεύγουν να παίρνουν θέση στη διαμάχη Ελλάδας-Τουρκίας και το μήνυμα που θα ακούσουμε είναι «βρείτε τα και μη μαλώσετε», εκτίμησε. Αναφερόμενος ο κύριος Συρίγος στην ενεργειακή ασφάλεια μέσω του κάθε του διαδρόμου, σημείωσε ότι όχι μόνο περπατάει αλλά αποτελεί προήμιο για άλλους διαδρόμους που θα ακολουθήσουν την ίδια πορεία, οι οποίοι θα αλλάξουν γεωπολιτικά την περιοχή. Το μείζον είναι, όπως είπε, πώς θα φτάσουμε στο στόχο μας και ο στόχος μας είναι να μπει το καλώδιο, ξεκαθάρισε ο κύριος Συρίγος. Δεν θέλουμε να υπάρχει μία χρειαστή ένταση. Όταν διαπιστώνεις πώς σκέφτεται ο άλλος, λαμβάνεις υπόψη σου όλα τα σενάρια υπεχαρακτηριστικά. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας και εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν σήμερα και ως τις πρωινές ώρες της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας λόγω των μετακινήσεων του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις και οι μηχανοκίνητες πορείες. Πακέτο στήριξη ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ για την αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστου στη βιομηχανία, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Χαρακτηριστική ήταν και η αποστροφή του πως οι γεωπολιτικές ανατροπές γίνονται και οικονομικές, ενώ προειδοποίησε για ένα πολύ δύσκολο χειμώνα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής της ΜΕΤ στο Σπλίτ της Κροατίας. Οι ηγέτες των 9 μεσογειακών κρατών που είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συζητήσουν για την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, τη νέα κρίση στις τιμές ενέργειας και την ενεργειακή ασφάλεια, το μεταναστευτικό και τις τελευταίες εξελίξεις στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή. Τον διπλωσιασμό της επιδότησης του αλιευτικού πετρελαίου που είχε δεσμευθεί η κυβέρνηση να καταβάλει στους επαγγελματίες αλής, ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Κινάς. Η επιδότηση θα ανέλθει στα 32 λεπτά ανά λίτρο για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο του 2026 και στα 24 λεπτά για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο του 2026. Στον εισαγγελέα εντός της ημέρας οι 8 συλληφθέντες για την εγκληματική οργάνωση με επικεφαλή στον αρχηγό εξοκοινοβουλευτικού κόμματος που είχε στήσει μεγάλη απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ. Στη δικαιοσύνη παραπέμπονται 18 influencers οι οποίες διαφήμιζαν ιστοσελίδες παράνομου τζόγου μέσω των social media για απίστευτα μεγάλα ποσά και πάνω από περίπου 900.000 συμπολίτες μας που παίζουν συστηματικά σε τέτοιου είδους ηλεκτρονικά παίγνια, έκανε λόγο ο Όμηρος Τσάπαλος, εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Αυτή η αγορά στη χώρα μας συνολικά είναι μια αγορά της τάξεως των 2 περίπου δισεκατομμυρίων ευρώ τον χρόνο, τόνισε. Οι ακόλουθοί τους είναι πάνω από 4 εκατομμύρια. Είναι άνθρωποι δηλαδή με αρκετά μεγάλη επίδραση στα κοινωνικά δίκτυα, σημείωσε ο κύριος Τσάπαλος. 3 χρόνια από την ιδεχθή τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς κατά του Ισραήλ, που είχε ως τραγικό απολογισμό την απώλεια εκατοντάδων αμάχων και πυροδότησε μια επικίνδυνη αλυσίδα κλιμάκωσης με σοβαρές επιπτώσεις για την ειρήνη και τη σταθερότητα ολόκληρης περιοχής. Επιτακτική παραμένει η ανάγκη για την εδραίωση μόνιμης εκεχηρίας και την πλήρη εφαρμογή της δεύτερης φάσης του σχεδίου ειρήνης των 20 σημείων για τη Γάζα, επισημαίνει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών. Αυξημένα τα μέτρα ασφαλείας με το Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας του να καλεί τους Ισραηλινούς στο εξωτερικό να επιδείξουν αυξημένη επαγρύπνηση για τον κίνδυνο απόπειρας επιθέσεων.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αιθριός ο καιρός, έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο etnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, Ενίας. Βάρδα Ηλίας, με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: Εδώ είμαστε, αγαπητοί. Επιστρέψαμε, αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κύριοι. Σας θυμίζω ότι είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Πάτρας. Είμαι η Νίκη Παπαδούλα. Μας ακούτε σε όλη τη Δυτική Ελλάδα από τις συχνότητές μας και σε όλο τον κόσμο μέσα από το ertaeco.gr επιλέγοντας ΕΡΤ Πάτρας. Λοιπόν, έχουμε μια παράταση στην παράδοση των ΤΕΠ του νοσοκομείου του Πανεπιστημιακού της Πάτρας στα τέλη Οκτωβρίου, λέει η εταιρεία. Υπόσχεται ότι θα παραδώσει το νέο κτίριο. Μακάρι να είναι και τότε. Πολύ, πολύ σημαντική υποδομή για να μπορέσει να υποστηρίξει τις ιατρικές υπηρεσίες που παρέχουν οι γιατροί. Ένα άλλο θέμα όμως, το οποίο η παρουσίαση των στοιχείων έγινε πολύ πρόσφατα και είναι πολύ πολύ σημαντικό για πάρα πολλούς βαριά ασθενείς, έχει να κάνει με ένα πρόγραμμα καινοτόμο, όπως χαρακτηρίστηκε, για την νοσοκομιακή φροντίδα στο σπίτι. Και θα καλημερίσω μαζί σας τον Διευθυντή της Πνευμονολογικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, τον καθηγητή, τον κύριο Αργύρη Τζουβελέκη. Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά.
1: Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα και στους ακροατές σας.
0: Είναι καινοτόμο το συγκεκριμένο πρόγραμμα και θέλω να μας εξηγήσετε ποια είναι τα ωφέλη αυτού του προγράμματος για τους ασθενείς.
1: Λοιπόν, είναι ένα πρόγραμμα το οποίο ξεκίνησε πριν από κάποιους μήνες. Άρχισε να εφαρμόζεται πιλωτικά σε 6 νοσοκομεία σε ολόκληρη την Ελλάδα. Επιλέχθηκε το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρείο. Και αισθανόμαστε ιδιαίτερα περήφανοι γι' αυτό, γιατί κατευλήθη πολύ μεγάλη προσπάθεια έτσι ώστε να μπορέσουμε να μπούμε στο πιλωτικό αυτό πρόγραμμα. Τώρα, τι είναι το ΝΟΣΠΗ, νοσοκομιακή φροντίδα στο σπίτι? Με απλά λόγια, είναι ουσιαστικά μία γέφυρα επικοινωνίας μεταξύ του ίδιου του ασθενούς, του περιβάλλοντος του ίδιου του ασθενούς, του σπιτιού του, της οικίας του, με το νοσοκομείο. Ουσιαστικά είναι μια γέφυρα η οποία φέρνει το νοσοκομείο μέσα στο σπίτι. Τι ωφέλη έχει αυτό και ποιοι είναι οι στόχοι του προγράμματος? Πρώτα, τα ωφέλη για τον ασθενή και την οικογένεια. Έχει ένα ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα το συγκεκριμένο πρόγραμμα, μόνο και μόνο αν σκεφτούμε ότι, και ακολουθεί φυσικά και τις επιταγές της σύγχρονης ιατρικής δεδομένων, ότι σε όλες τις θεραπευτικές αποφάσεις ο ασθενής βρίσκεται στο κέντρο αυτών και όχι γύρω από αυτές. Λοιπόν, άρα τα ωφέλη για τον ασθενή είναι: προσφέρει στην ποιότητα ζωής του, βελτιώνει την ποιότητα ζωής του. Ο ασθενής λαμβάνει εξειδικευμένη φροντίδα σε ένα οικείο και ασφαλές περιβάλλον, δίπλα στους δικούς του ανθρώπους, γεγονός που βελτιώνει αποδεδειγμένα την ψυχολογία αλλά και την ταχύτητα ανάρρωσής του. Μειώνει την ταλαιπωρία του. Εξαλείφονται λοιπόν άσκοπες και επίπονες μετακινήσεις στο νοσοκομείο. Προσφέρει ασφάλεια απολυμώξεις, η νοσηλεία στο σπίτι προστατεύει τους ευάλωτους ασθενείς, π.χ. καρκινοπαθείς, ανοσοκατασταλμένους, ασθενείς με χρόνια αναπνευστικά νοσήματα από ενδονοσοκομιακές λοιμώξεις, οι οποίες αποτελούν σημαντικό κίνδυνο στα νοσοκομεία. Σημαντικά ωφέλη όμως προκύπτουν και για το σύστημα υγείας. Είναι αποσυμφόρηση των κλινών. Απελευθερώνονται πολύτιμες νοσοκομιακές κλίνες. Γνωρίζουμε το τεράστιο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα δύο μεγάλα νοσοκομεία της Πάτρας αναφορικά με τις κλίνες, με το χωροταξικό τους πρόβλημα. Βλέπουμε πάρα πολλά ράτζα κάτω στα επίγοντα περιστατικά, που πολλά από αυτά μπορούν να οφείλονται και στο γεγονός ότι υπάρχει υπερβολική συμφόρηση κλίνων από ασθενείς χρονίως πάσχοντες, οι οποίοι δεν χρήζουν βέβαια φροντίδας, εννοείται, αλλά δεν απαραίτητο αυτή η φροντίδα να επιτελείται εντός νοσοκομιακού περιβάλλοντος. Λοιπόν, μειώνεται το κόστος. Το κόστος της κλίνης στο σπίτι, αυτό το οποίο λέμε home-based bed, είναι σημαντικά χαμηλότερο από το κόστος της ενδονοσοκομιακής νοσηλείας. Γεύματα, καθαριότητα, ενέργεια, συντήρηση υποδομών. Και αυτό επιτρέπει την καλύτερη αξιοποίηση των δημόσιων πόρων. Μειώνεται πίεση στα ΤΕΠ. Και τρίτο, ένα σημαντικό πλεονέκτημα είναι ο ψηφιακός και οργανωτικός εξυγχρονισμός. Το ΝΟΣΠΗ λειτουργεί ως ένα όχημα για να καθιερωθούν ψηφιακά εργαλεία. Εμείς χρησιμοποιούμε πλέον με τον εξοπλισμό που έχουμε προμηθευτεί στα πλαίσια του προγράμματος smart αισθητήρες, iPad, tablets, παρακολούθηση δοτικών σημείων, τηλεϊατρική, καθημερινές τηλεφωνικές επικοινωνίες με τους ασθενείς, με αποτέλεσμα να φέρουμε την ψηφιακή υγεία στην καθημερινή πράξη. Και έτσι δημιουργείται και ένα εθνικό μητρό ασθενών, δημιουργείται για πρώτη φορά μια οργανωμένη βάση δεδομένων για τους ασθενείς, με σύνθετες ανάγκες, με χρόνια προβλήματα, εξασφαλίζοντας και την φροντίδα τους με την παροχή υπηρεσιών υγείας υψηλής πιστότητας.
0: Εντυπωσιακά όλα αυτά, κύριε καθηγητά, πράγματι, και από ό,τι καταλαβαίνω και το περιβάλλον που είναι οικείο στους ασθενείς αυτούς, και μιλάμε για βαριά ασθενείς, έτσι, και για παιδιά και εφήβους και όχι μόνο ενήλικες, από ό,τι καταλαβαίνω. Αυτό που θέλω να μου πείτε είναι πόσους μπορεί να υποστηρίξει το συγκεκριμένο πρόγραμμα του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου και αν υπάρχει η ομάδα αυτών των επαγγελματιών υγείας που το υποστηρίζει.
1: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή το πρόγραμμα ξεκίνησε πιλωτικά το Μάιο. Ξεπεράστηκαν αρκετά προβλήματα. Ουσιαστικά είναι μια πρωτοβουλία που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Είναι μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία του Υπουργείου Υγείας και θέλουμε να δώσουμε συγχαρητήρια στο Υπουργείο Υγείας και στον Υπουργό, τον κύριο Γεωργιάδη, ο οποίος κατάφερε και με προσωπικές ενέργειες να ξεπεράσει και τους σκόπελους που δημιουργήθηκαν για τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετώπιζε, προκειμένου να απορροφηθούν τα χρήματα αυτά και να αμυφθούν οι εμπλεκόμενοι φροντιστές υγείας με τον ΟΣΠΗ. Ουσιαστικά αυτή τη στιγμή έχουμε ένα πλήρωμα 10 ατόμων που απαρτίζεται από έναν γιατρό, 6 νοσηλευτές, 2 φυσικοθεραπευτές, 2 άτομα διοικητικού προσωπικού. Ναι. Αυτή τη στιγμή η κόρτη μας, δηλαδή πόσοι έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα, είναι 22 συνολικά ασθενείς εντός 3 μηνών, που έχουν μια διάμεση ηλικία κοντά στα 74 χρόνια, δηλαδή ασθενείς οι οποίοι είναι στην τρίτη ηλικία, ας το πούμε. Οι οποίοι είναι όμως, να τονίσουμε, έχουν ένα προφίλ πολύ υψηλού κινδύνου. Προφίλ υψηλού κινδύνου σημαίνει με διάφορες επιστημονικές κλίμακες διαστρωμάτωσης κινδύνου. Οι συγκεκριμένοι ασθενείς έχουν υψηλό κίνδυνο επανανοσηλείας, επαναεισαγωγής στο νοσοκομείο και έχουν ένα μεγάλο, ένα τεράστιο εύρος κλινικής πολυπλοκότητας. Για να το καταλάβει ο κόσμος, δηλαδή πρόκειται για δύσκολα περιστατικά για ασθενείς με χρόνια αναπνευστικά νοσήματα, με ΧΑΠ, χρόνια αναπνευστική ανεπάρκεια, με ασθενείς που έχουν έρθει από τη μονάδα εντατικής θεραπείας, που χρειάζονται σύνθετα μηχανήματα όπως μη επεμβατικός μηχανικός αερισμός, με νευρολογικά επίσης κάποιοι εξ αυτών, κάποιοι εξ αυτών ογκολογικά περιστατικά που χρειάζονται ολιστική και διεπιστημονική προσέγγιση. Ολιστική όχι με την κακή έννοια των τελευταίων ημερών,
0: και εγώ το χρησιμοποιώ,
1: μην ανησυχείτε. Αλλά με την έννοια, για να το πω καλύτερα, της ολοκληρωμένης
0: μια πλήρης φροντίδα ανάλογη της ενδονοσοκομιακής. Την έχει στο σπίτι, αυτό καταλαβαίνω από αυτά που μου λέτε. Έχει και τα μηχανήματα, τα υποστηρικτικά και την ομάδα των επαγγελματιών. Μπορεί να αναπτυχθεί περισσότερο, δηλαδή να μπορέσει αργότερα να υποστηρίξει περισσότερους ασθενείς. Και επειδή μου είπατε Ταμείο Ανάκαμψης, έχω ένα άγχος με αυτό. Θα έχει και συνέχεια αυτό το πρόγραμμα και η οικονομική του υποστήριξη.
1: Σαφώς είναι εύλογες οι ανησυχίες, τις είχαμε και εμείς. Απλά να τονίσω 2 λεπτά πρωτού προχωρήσω ότι για την εφαρμοσιμότητα και τη βιωσιμότητα του προγράμματος υπεύθυνοι είμαστε και εμείς. Ένα πρόγραμμα για να είναι βιώσιμο θα πρέπει να φέρουμε αποτελέσματα, έτσι ώστε μετά να μπορέσουμε να πιέσουμε και να πούμε ότι
0: είναι χρήσιμο, απαραίτητο.
1: Ακριβώς, είναι χρήσιμο, απαραίτητο, χρηστικό. Άρα, τα αποτελέσματα ήταν ότι καταφέραμε σε αυτούς τους 22 ασθενείς να κάνουμε 119 επισκέψεις στο σπίτι, που σημαίνει δηλαδή κατά μέσο όρο 5,4 επισκέψεις ανά ασθενή. Αυτό αποδεικνύει ότι η ιατρονοσηλευτική ομάδα προσφέρει συνεχή ενεργή φροντίδα και δεν αφήνει τον ασθενή χωρίς υποστήριξη. Επίσης προσφέρουμε υψηλό επίπεδο ασφάλειας στο σπίτι. Αυτό αποτυπώνεται από έναν σκληρό, όπως το λέμε, hardcore δείκτη που λέγονται επανεισαγωγές. Είχαμε μόνο 5 επανεισαγωγές σε 22 ασθενείς, ποσοστό 22%. Μάλιστα. Άρα, αδρά-αδρά μιλώντας, σε ένα 80% ήταν αποτελεσματικό το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Και οι 119 αυτές επισκέψεις κάποιος θα πρέπει να τις αφαιρέσει από τις 119 να μετακινήσει στα επίπεδα
0: νοσοκομεία. Βέβαια. Και την επιβάρυνση που μου λέγατε λίγο πριν, πέρα από τους όρους για την αποσυμφόρηση και την ταλαιπωρία των ίδιων των ασθενών. Πολύ σημαντικό και πολύ εντυπωσιακά τα αποτελέσματα. Μου θυμίζει συστήματα που εφαρμόζονται και στο εξωτερικό, στις Ηνωμένες Πολιτείες, για παράδειγμα, όπως μου έχουν πει, που εκεί υπάρχει αυτή η μέρημνα μέσω των ασφαλιστικών ταμείων, ώστε να υπάρχει η φροντίδα και στο σπίτι. Αλλά εδώ μιλάμε για νοσοκομιακή φροντίδα, μιλάμε για κάτι αναβαθμισμένο.
1: Ακριβώς. Δεν είναι αυτό φροντίδα στο σπίτι που ήδη υπήρχε. Εδώ μιλάμε για κάτι αναβαθμισμένο. Μιλάμε για μια ομάδα γιατρού νοσηλευτών, φυσικοθεραπευτή που επισκέπτεται σχεδόν κάθε μέρα κάποιους ασθενείς. Τηλεφωνικές επικοινωνίες που είναι περίπου 2-3 την εβδομάδα, ενδεχομένως και καθημερινά. Και για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας, επειδή θίξατε αυτό το κέριο ζήτημα. Προφανώς και υπάρχει ανάγκη για μόνιμη εθνική χρηματοδότηση μετά τη λήξη των πόρων. Έχουμε λάβει διαβεβαιώσεις και το πρόγραμμα ήδη έλαβε παράταση από τον Αύγουστο που έλυγε η πρώτη του φάση μέχρι το Δεκέμβριο και έχουμε εγγυήσει ότι θα διαρκέσει, ότι σίγουρα θα έχουμε χρηματοδότηση για 2 χρόνια.
0: Όταν ένα πρόγραμμα έχει σαφείς αποτελέσματα σε αυτά τα ποσοστά που μου είπατε, δεν νομίζω ότι κανένα Υπουργείο Υγείας θα μπορούσε να το διακόψει, δεν θα το υποστήριζε. Και θεωρώ σημαντικό και το γεγονός της ψηφιακής αναφοράς που κάνατε για την πλατφόρμα της τηλεϊατρικής κλπ. Γιατί σας φέρνει ακόμη πιο κοντά και διευκολύνει ακόμη περισσότερο όλη αυτή τη διαδικασία.
1: Κατά κάποιο τρόπο, όπως το χαρακτηρίζω εγώ, γίνεται μια αναθεώρηση και του υγειονομικού χάρτη. Δηλαδή, ουσιαστικά ψηφιοποιούνται τα πάντα, μπαίνουν σε μια πλατφόρμα συγκεκριμένη ασθενής, κάτι το οποίο μπορούμε να το ακολουθήσουμε και σε άλλες περιπτώσεις, όχι μόνο εντός του προγράμματος Νόσπι. Επειδή εντάσσουμε ως όχημα για την επίτευξη των στόχων την καθιέρωση ψηφιακών εργαλείων και φέρουμε την ψηφιακή υγεία στην καθημερινή πράξη, αυτό μας οικειοποιεί κατά κάποιο τρόπο την ψηφιοποίηση και της καθημερινής κλινικής ιατρικής πράξης, το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Και ένα τελευταίο να τονίσω, η γεωγραφική κάλυψη, στόχος μας είναι και πιέζουμε προς αυτή την κατεύθυνση, είναι να υπάρξει και μια αποκεντρωμένη προσφορά υπηρεσιών, να μην αφορά μόνο τους ασθενείς που νοσηλεύονται στο Ρίο, αλλά να επεκταθεί και στο άλλο το νοσοκομείο, στον Άγιο Ανδρέα, να μην αφορά μόνο στην στενή περιοχή της Αχαΐας Παύλα Πάτρας, αλλά να επεκταθεί και στην υπόλοιπη υγειονομική περιφέρεια, έκτη υγειονομική περιφέρεια, η οποία είναι η μεγαλύτερη σε έκτη υγειονομική περιφέρεια και αφορά περίπου 1,6 εκατομμύρια κόσμο.
0: Και προφανώς θα βοηθούσε και πολύ περισσότερο κάποιες φορές σε ανάγκη, εννοώ τους κατοίκους πιο απομακρυσμένων περιοχών που είναι πολύ πιο δύσκολο να φτάσουν στα νοσοκομεία. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα είμαστε εδώ και εύχομαι το πρόγραμμα να συνεχίσει και πέρα από τα 2 χρόνια, να μονιμοποιηθεί, να το πω, εάν μου επιτρέπετε η έκφραση, να αναπτυχθεί περισσότερο με περισσότερους επαγγελματίες υγείας, περισσότερα μηχανήματα και να κάνει και αυτή την αποκέντρωση που μου είπατε και στα υπόλοιπα νοσοκομεία και στην υπόλοιπη περιφέρεια.
1: Έχουν μπει σωστές βάσεις, είμαστε σε ένα πολύ καλό μονοπάτι και το μέλλον διαγράφεται βίωνο. Θα κάνουμε το πάνι για να το διατηρήσουμε έτσι ώστε να προσφέρουμε τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες υγείας στους ευάλωτους, στους ασθενείς, στους ανθρώπους μας.
0: Είναι σημαντικό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ, κύριε καθηγητά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν ο διευθυντής της Πνευμονολογικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, ο καθηγητής ο κ. Αγρίς Τζουβελέκης. Νομίζω ότι ήταν απόλυτα κατανοητά όλα αυτά με τα οποία μας εξήγησε την νοσοκομιακή φροντίδα στο σπίτι. Είναι αυτό το καινοτόμο πρόγραμμα, το Νόσπι που λέγαμε. Είναι νοσοκομιακή φροντίδα στο σπίτι. Ο φορέας υλοποίησης είναι ο οργανισμός διασφάλισης της ποιότητας στην υγεία. Υλοποιείται από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου, από την ομάδα, όπως ακούσατε λίγο πριν, που υποστηρίζεται από επαγγελματίες υγείας. Αυτή τη στιγμή και στο πρώτο διάστημα που έχει λειτουργήσει, εξυπηρετεί, φροντίζει νοσοκομιακά με την απαραίτητη υποδομή, την ενδονοσοκομιακή που χρειάζεται ένας ασθενής στο σπίτι του όμως, ένα οικείο περιβάλλον. Και επίσης θεωρώ πολύ πολύ σημαντικό και το ψηφιακό μητρό και την τηλεϊατρική που χρησιμοποιείται σε αυτό. Ευελπιστούμε και εμείς στην μονιμότητα αυτού του μέτρου, αυτής της φροντίδας της νοσοκομιακής, αυτού του προγράμματος, αλλά και την επέκτασή του σε πολύ περισσότερο εύρος γεωγραφικό, που σημαίνει πολύ περισσότεροι ασθενείς. Είναι πάρα πολλοί αυτοί οι ασθενείς, είτε είναι ογκολογικοί ασθενείς, είτε εξαρτώνται από μηχανήματα, ή έχουν άλλα χρόνια σοβαρά νοσήματα όπως γαστροστομίες κλπ., οι οποίοι είναι καλύτερο να φροντίζονται αντίστοιχα στο σπίτι, στον οικείο χώρο τους. Τα ωφέλη είναι πάρα πολλά. Εγώ δεν θα μείνω τόσο πολύ στην εξοικονόμηση των πόρων για το σύστημα υγείας. Είναι το τελευταίο που θα ελέγξω, αν και μας αφορά όντως, αλλά θα μείνω στο αποτέλεσμα. Και όταν έχεις αυτά τα αποτελέσματα από τους 22 ασθενείς που ήδη ωφελούνται από το συγκεκριμένο πρόγραμμα, δεν το κόβεις. Το κάνεις πιο μεγάλο, το εξαπλώνεις, το απλώνεις λίγο περισσότερο. Λοιπόν, νομίζω ήταν πολύ σημαντικό αυτό το οποίο μάθαμε σήμερα. Δώστε μου τη δυνατότητα να κάνω μια μικρή μουσική διακοπή και να επιστρέψω.

0: τη εργοδοσία που δεν ελέγχουν του χώρου που θα
1: μπει
0: ο
1: εργαζόμενο. Την Ολλάντα, είδατε τι έγινε.
0: Ναι, το είδα και αυτό. Λέγω, θέλω να ξέρω.
1: Δεν βγήκε έξω, δεν ξεκινάει άλλε δουλειέ με αφημί. Εργοδοτικό έγκλημα στην Πάτρα εδώ, θανατηφόρο πριν 7 χρόνια σε Μαρμαράδικο τη περιοχή μα, βρίσκεται ακόμα στα δικαστήρια και χωρί να έχει δικαιωθεί η οικογένεια και ο συνάδελφος μας που έχασε τη ζωή του.
0: Μάλιστα.
1: Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Είναι έτσι φτιαγμένο το πλαίσιο και το νομοθετικό και όλο γενικότερα το πλαίσιο σε αυτή τη βαρβαρότητα αυτή της κοινωνίας που ζούμε, που οι εργαζόμενοι βρίσκονται αντιμέτωποι να παλέψουν με τα θηρία της εργοδοσίας, της κυβέρνησης, του κράτους, του αστικού αυτού κράτους. Και ο μόνος δρόμος είναι η οργάνωση στα σωματεία τους για να παλέψουμε για μέτρα υγείας και ασφάλειας σε κάθε χώρο δουλειάς, οργανωμένα, συγκροτημένα, με κατεύθυνση.
0: Ο αγώνας είναι το βασικό στοιχείο, όπως λέτε, αλλά όταν δεν υπάρχουν επιπτώσεις αυτούς που παρεβιάζουν τους κανόνες και χάνονται ανθρωπίνες ζωές.
1: Ποιος θα δημιουργήσει επιπτώσεις, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ στο προηγούμενο διάστημα, που τσάκισε τα δικαιώματα των εργαζομένων, που ψήφισε ο ένας πίσω τον άλλον και όλοι μαζί. Γιατί να μην ξεχνάμε ότι και τώρα που είναι αντιπολίτευση ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ο Τσίπρας που έρχεται σαν νέος σωτήρας, που όλοι μαζί ψήφισαν τους νόμους της Νέας Δημοκρατίας που τσακίζουν τα εργατικά λαϊκά δικαιώματα. Ποιος? Καμία εμπιστοσύνη δεν έχουμε σε αυτή.
0: Το θέμα
1: εμπιστοσύνη
0: ότι χάνονται...
1: έχουμε εμείς οι εργαζόμενοι στα σωματεία μας, με ταξικό προσανατολισμό. Έχουμε εμπιστοσύνη στη δυνάμη μας, στο δίκαιο μας και εκεί πέρα αγωνιζόμαστε και έχουμε αποτελέσματα. Είδατε ότι με πίεση του συνδικάτου των οικοδόμων το τελευταίο διάστημα αναγκάστηκε και το ΤΕΕ και έβαλε εκπρόσωπο και θα συγκροτήθηκε η Επιτροπή Μεικτών Επιτροπών που θα πηγαίνει στους χώρους δουλειάς. Είναι μια νίκη του συνδικάτου των οικοδόμων. Είναι μια νίκη του συνδικάτου του κλαδικού του μετάλλου. Που έγιναν, με τη μεγάλη βροχή που έγινε στην Πάτρα, ενώ είχαν προειδοποιήσει την επιχείρηση εκεί που δουλεύουν, στις βιοσέρων που είχαμε κάνει και είχαν κάνει και δύο οριστάσει ή τετράωρη στάση εργασίας, είχαν προειδοποιήσει για τα θέματα υγείας και ασφάλειας, γιατί τρέχαν νερά μέσα στους πίνακες και πει 6-7 μήνες η εργοδοσία δεν έδινε κανένα ενδιαφέρον. Με τη στάση εργασίας που έκανε οι εργαζόμενοι εκεί μετά από Γενική Συνέλευση μαζί με την υποστήριξη του εργατικού κέντρου, η εργοδοσία σήμερα έχει προβεί να φτιάξει όλα αυτά που έχουν πει οι εργαζόμενοι για να μην κινδυνεύει η ζωή του.
0: Διεκδικείται αυτονόητα ο εργαζόμενος.
1: Μόνο με τον αγώνα μας, την οργάνωση, το σωματείο μας έρχεται αποτέλεσματα. Δεν έχουμε εμπιστοσύνη σε καμία κυβέρνηση, γιατί όλοι αυτοί στέκονται απέναντί μας, σε καμία εργοδοσία.
0: Μιας
1: και αυτό το δρόμο ακολουθούμε.
0: Μια και σας έχω τώρα, θέλω ένα σχόλιο για την πιθανότητα, μάλλον για τη δήλωση, ότι οι εργοδότες εκβιάζονται από αντιεπαγγελματίες εργαζόμενους. Ξέρετε εσείς τέτοιες περιπτώσεις?
1: Εργαζόμενος να εκβιάζει εργοδότη?
0: Δεν το είπα εγώ, είναι δήλωση ευρωβουλευτής, νομίζω. Ευρωβουλεύτριας, με συγχωρείτε. Ναι, και
1: ναι,
0: έχει...
1: Ναι. Δεν την έχω ακούσει συγκεκριμένη δήλωση. Αλλά
0: επειδή υπάρχουν αντιδράσεις και από τα κόμματα,
1: ότι, ότι και οι εργοδότες θα χρησιμοποιήσουν το πολιτικό προσωπικό, το οποίο τους στέλνουν οι ίδιοι εκεί στην Ευρωβουλή για να συμμετέχουν στα διάφορα
0: πράγματα. Εγώ προσπαθώ να καταλάβω αν ο εργαζόμενος μπορεί να εκβιάσει έναν εργοδότη.
1: Είναι δυνατόν εργαζόμενος να εκβιάζει εργοδότη? Ξέρουμε τη σχέση που επικρατεί ανάμεσα σε εργοδότη και εργαζόμενο και ποιος έχει τη δύναμη. Ποιος έχει τη δύναμη. Οι εργοδότες εκβιάζουν τους εργαζόμενους. Δουλεύτε τόσο, δεν θα πληρωθείτε, ελάτε το Σάββατο, ελάτε την Κυριακή. Εδώ υπάρχει εργαζόμενος ο οποίος διεκδίκησε τα νόμιμα και απολύθηκε την άλλη μέρα και εμείς το αντιμετωπίζουμε κάθε μέρα αυτό. Υπάρχουν εργαζόμενοι που πηγαίνουν στους χώρους δουλειάς και βλέπουν ότι δεν υπάρχουν λοιποί ως ανύπαρκτα μέτρα υγείας και ασφάλειας. Το καταθέτουν, το λένε και στα σωματεία τους και στους εργοδότες. Και όταν το λένε στους εργοδότες, την επόμενη μέρα κρέμεται πάνω το κεφάλι τους η απόλυση. Απέναντι σε όλους αυτούς πρέπει να σταθούμε. Με οργάνωση.
0: Άρα λοιπόν δεν έχετε υπόψη σας εσείς κάποιον εκβιασμό εργαζόμενων προς εργοδότες?
1: Υπόψη μας έχουμε τους νεκρούς, τους ακατεμένους που είναι καθημερινά στους χώρους δουλειάς. Υπόψη μας έχουμε την διατετικοποίηση δουλειάς. Υπόψη μας έχουμε την απληρωσιά. Καθημερινά έρχονται συνάδελφοι εδώ από διάφορους, από δεκάδες χώρους δουλειάς που οι εργοδότες τώρα έχουν πάρει αέρα τα πανιά τους από αυτούς τους νόμους που έχουν ψηφίσει, που δεν τους πληρώνουν, που τους λένε φύγετε, δεν σας πληρώνω το μισθό, δεν σας πληρώνω τον δώρο Χριστουγέννου, φέρετε πίσω τον δώρο Χριστουγέννου. Αυτά έχουμε υπόψη μας και αυτά παλεύουμε.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ελπίζω να τα ξαναπούμε για κάτι πιο καλύτερο και να μην τα λέμε κάθε φορά που έχουμε δυστυχώς έναν ακόμη νεκρό εργαζόμενο.
1: Να είστε καλά. Έτσι. Και να εκφράσουμε τα συλληπιτήριά μας και από την πλευρά της διοίκησης του εργατικού κέντρου προς την οικογένεια του συναδέλφου μας που έχασε τη ζωή του σε ένα άλλο εργοδοτικό έγκλημα.
0: Άδικα.
1: Στην Κεφαλονία.
0: Άδικα.

Και το θέμα που διαβάσαμε σήμερα και στον τύπο και μου κάνει και ιδιαίτερη εντύπωση έχει να κάνει με το Αχάια Πας. Να το εξηγήσω λίγο για να είναι κατανοητό προς όλους. Είχε γίνει μια σύσκεψη στην περιφέρεια με εκπροσώπους της κυβέρνησης και τους ανθρώπους της περιφέρειας, το οποίο λοιπόν είχε ανακοινωθεί μετά τις πυρκαγιές του Αυγούστου πέρσι, ότι το 25 μιλάμε τώρα έτσι, ότι το ειδικό αυτό μέτρο με το πρόγραμμα Αχάια Πας θα δοθεί 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Είχε υποθεί τότε, είχε παρουσιαστεί ως ειδικό μέτρο προκειμένου να διοχετευτεί λοιπόν αυτό το Αχάια Πας και να ενισχύσει την τουριστική οικονομία. Λοιπόν, έχουμε φτάσει, πόσο είμαστε τώρα, ένας χρόνος και κάτι παραπάνω μετά από αυτή την ανακοίνωση και τις πυρκαγιές. Τελικά το ποσό που εγκρίνεται έχει πέσει πολύ, δεν ξέρω γιατί, ο δρόμος μάλλον. 680.000 ευρώ μόνο, 54,7%, δηλαδή 820.000 λιγότερα. Άρα περισσότερο από το μισό πρόγραμμα δεν υπάρχει, πάει. Η απόφαση υλοποίησης αφορά λέει 500.000 ευρώ για τις ψηφιακές κάρτες των δικαιούχων και άλλα 180.000 ευρώ για το συντονισμό, το σχεδιασμό κλπ. Του προγράμματος. Άρα λοιπόν λιγότερο από το μισό θα καταλήξει ως αγοραστική δύναμη σε επιχειρήσεις Αχαΐας. Λοιπόν, για να εξηγήσω τι ακριβώς είναι αυτό, είναι τα vouchers που δίνονται στους πολίτες. Πώς είχε το Evia Pass, Evros Pass, τα θυμάστε αυτά? Ήταν τα προγράμματα που έβγαιναν μετά από καταστροφές στις περιοχές αυτές, όπως και στην Πάτρα το 25 με τις πυρκαγιές. Έδιναν λοιπόν τη δυνατότητα στους πολίτες μέσα από την αίτησή τους σε αντίστοιχη πλατφόρμα που υπήρχε να λάβουν αυτά τα vouchers, αντί για χρήματα δηλαδή, και για να κάνουν διακοπές στην Αχαΐα στην προκειμένη περίπτωση, το Αχάια Pass. Ήταν 1,5 εκατομμύριο, έγινε 500.000 ουσιαστικά επί της ουσίας. Άρα το 1,5 εκατομμύριο ευρώ παίρνει 14 μήνες αργότερα 500.000 ευρώ. Αυτό είναι το σωστό και το ορθό που γίνεται. Τι να πω, θα προχωρήσει, θα φτάσει στην τοπική αγορά, αλλά δεν έχει καμία σχέση με αυτή το ειδικό πρόγραμμα, έτσι, την ειδική αναφορά που είχε γίνει, το ειδικό μέτρο του 1,5 εκατομμύριου, παρακαλώ. Εντάξει, τα πράγματα είναι ακριβώς έτσι. Και το πρόγραμμα, να πω ότι έχει δύο γεωγραφικές ζώνες. Είναι το Αχάια Α, όπως το βλέπει εδώ, αφορά το Δήμο Πατρέων, και το Αχάια Β, που αφορά τους Δήμους Δυτικής Αχαΐας και Ερημάνθου. Εφαρμογή Νοέμβριος-Δεκέμβριος του 26, τώρα δηλαδή, και Μάρτιος-Απρίλιος του 27. Δεν έχει εξαγγελθεί ακόμη ως τουριστική πρόβολη, έχει παρουσιαστεί ως έκτακτη παρέμβαση. Τώρα δεν ξέρω να σας πω περισσότερα πάνω σε τούτο, αλλά νομίζω ότι το γεγονός ότι έχουμε καρατόμηση του ποσού κατά πάνω από το 50%, νομίζω ότι δίνει τις απαντήσεις που θέλετε. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε στην ειδησιογραφία? Τις ανακοινώσεις του Μάρκο Ρούμπιο βεβαίως, και νομίζω ότι σήμερα όλα τα ειδησιογραφικά μέσα ασχολούνται με αυτό, με την επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ στην Ελλάδα και τη συνεργασία που αφορά τη χώρα μας με τις ΗΠΑ για τα ενεργειακά μας σχέδια στην Ανατολική Μεσόγειο. Τώρα βέβαια οι γείτονες έχουν έναν εκνευρισμό, ναι, δεν τους αρέσει και πολύ, εντάξει, δεν είναι και η πρώτη φορά, δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο, οπότε δεν θα μείνω σε αυτό. Στο πολιτικό τώρα σκηνικό, πέρα από τις συγκεντρώσεις που έγιναν χθες αλλά και σήμερα κατά της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, έχουμε και πολιτικές αναφορές. Για παράδειγμα, ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Κωστάς Καραμαλής, μιλούσε χθες, νομίζω σε μια εκδήλωση για την Κίνα που ήταν, για τη συνεργασία Ελλάδας-Κίνας. Θέλω λοιπόν να σημειώσω δύο πράγματα από την ομιλία του, γιατί η πολιτικά έχει την ουσία του. Είπε ότι το νέο διεθνές περιβάλλον επιβάλλει μια διαφορετική προσέγγιση στις διεθνείς σχέσεις. Είπε επίσης ότι το αναδυόμενο πολυπολικό σύστημα επιβάλλει την άσκηση μιας σύνθετης και πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής για τη χώρα μας, απαλλαγμένη από τις διαχωριστικές γραμμές του παρελθόντος. Είπε ότι η Ελλάδα είναι ευθυγραμμισμένη με τη Δύση, αλλά η Δύση διέρχεται και μια φάση και μετασχηματισμού, αλλά και διχασμού.
τόνισε μεταξύ άλλων ότι η εφαρμογή 2 μέτρων και 2 σταθμών εκ μέρους της Δύσης υπονομεύει την αξιοπιστία αυτών που δηλώνουν ότι μάχονται για τις αξίες και τις αρχές. Αναφέρθηκε σε διεθνείς εξελίξεις με αναφορά στην Τουρκία και την Κύπρο. Μίλησε για τον πόλεμο στην Ουκρανία, χαρακτήρισε τη ρωσική εισβολή άδικη και παράνομη. Είπε όμως ότι η προγενέστερη στάση της συλλογικής Δύσης δεν ήταν άμυρη ευθυνών. Βλέπετε. Από κάτι τέτοια ψηλά αντιλαμβάνεται κανείς τι ακριβώς γίνεται. Μίλησε για 2 μέτρα και 2 σταθμά στη διεθνή πολιτική, μεταξύ άλλων, και κατά τον ίδιο η διαφορετική αντιμετώπιση της Ουκρανίας και της Κύπρου δημιουργεί ένα ζήτημα αξιοπιστίας για το δυτικό αφήγημα. Τώρα να σας πω την αλήθεια μου, δεν νομίζω ότι αυτά θα τα πει κανείς σήμερα στο Μάρκο Ρούμπιο, είμαι σίγουρη γι' αυτό, οπότε εγώ σας τα λέω ότι τα επεσήμανε μεταξύ άλλων ο πρώην Πρωθυπουργός, που έχει το ενδιαφέρον του και για το χώρο της κυβέρνησης, για το τι και το πώς. Λοιπόν, με αυτά θα προχωρήσω, θα επιστρέψω σε λίγο να σας δώσω μια γενικότερη εικόνα αν έχουμε εξέλιξη σε επίπεδο Δυτικής Ελλάδας, για να ολοκληρώσουμε την δική μας ολιστική εντός εισαγωγικών αναφορά σήμερα.

Λοιπόν, επειδή βλέπω διάφορες ειδήσεις, κάποιες από αυτές έχουν την σημασία και την ουσία τους. Για παράδειγμα, το Προεδρείο του Ενιαίου Συλλόγου Εργαζομένων του Πρώην Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αθηνών καλείται σε ένορκη διοικητική εξέταση μαζί με δύο ακόμη ψυχιάτρους. Είναι ανακοίνωση του Σωματείου. Γιατί καλείται λοιπόν σε ΕΔΕ? Γιατί όταν είχε επισκεφθεί το καλοκαίρι ο υπουργός, ο κ. Γεωργιάδης, στο νοσοκομείο, τότε που είχε φτάσει η φωτιά, θυμάστε, κοντά στο νοσοκομείο στο Δαφνί, τότε λοιπόν είχε επισκεφθεί το νοσοκομείο ο υπουργός και μία εργαζόμενη, μία ψυχολόγος, που είναι και πρόεδρος των εργαζομένων εκεί στην πολυδύναμη μονάδα, on camera, στον αέρα λοιπόν, ενώ ήταν εκεί ο υπουργός, του απευθύνθηκε εκείνη τη στιγμή, ενώ ήταν το θέμα της φωτιάς και της εκένωσης, το θυμάστε. Του είπε: «Εδώ κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές. Θυμηθήκατε να έρθετε σε αυτό το νοσοκομείο αφού το διαλύσατε την ώρα που παίρνουμε φωτιά?» Ντροπή, του είπε η συγκεκριμένη κυρία ψυχολόγος στον υπουργό. Γι' αυτό λοιπόν, για αυτές τις διατυπώσεις της και τις εκφράσεις της, οι οποίες θεωρήθηκαν υβριστικές πιθανότητα από τον υπουργό, έχουν λοιπόν κληθεί για ένορκη διοικητική εξέταση. Δεν θα το σχολιάσω, θα πάω λίγο παρακάτω. Θα έρθω λίγο στα της Δυτικής Ελλάδας. Λοιπόν, το Επιμελητήριο Χαΐας έχει εκφράσει ήδη την ανησυχία του για τις καθυστερήσεις που υπάρχουν με την επαναλειτουργία του οδοντοτού. Η παρατεταμένη διακοπή λειτουργίας έχει επιπτώσεις στην τοπική οικονομία και κυρίως σε επιχειρήσεις Αιγιαλίας και Καλαβρίτων. Υπάρχει και ανακοίνωση επί τούτου. Το ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας, το Τεχνικό Επιμελητήριο, επιμένει ότι μπορεί να προχωρήσει η διαδικασία των μελετών κλπ. Αλλά με νέα ανακοίνωσή του, το Τεχνικό Επιμελητήριο εκφράζει και την ανησυχία του για τους μικρούς οικισμούς της Αχαΐας. Υπάρχει λοιπόν ένα πόρισμα της Επιτροπής Πολεοδομικού και Χωροταξικού Σχεδιασμού και αφορά τη μεταρρύθμιση που έρχεται για τις νέες οριοθετήσεις των οικισμών. Θυμάστε, το έχουμε κουβεντιάσει και με μηχανικούς στο παρελθόν. Έρχεται, είναι υπό μελέτη, δηλαδή θα έρθει όμως. Ένα χρόνο θα κάνει, 6 μήνες δεν ξέρω. Ήταν 2 χρόνια συνολικά. Και αλλάζουν οι οριοθετήσεις λοιπόν των οικισμών κάτω των 2.000 κατοίκων. Όλα αυτά συμπαρασύρουν αλλαγές στα σχέδια δόμησης, στις ιδιοκτησίες και στο δικό δίκτυο και αφορά κυρίως ορεινούς και ημιορεινούς οικισμούς. Υπάρχει λοιπόν προβληματισμός και από το Τεχνικό Επιμελητήριο το θέμα αυτό. Θα τα κουβεντιάσουμε και θα τα δούμε και τις επόμενες ημέρες. Λοιπόν, αυτά στο ξεκίνημά μας και στην αναφορά μας σήμερα. Αύριο τα νεότερα, εισαύριο, να ακούσουμε τι θα πει και ο κύριος Ρούμπιο που είναι στην Ελλάδα και τι αναφορά θα κάνει. Με το θέμα της αλίας θα επιμείνω, γιατί κάπου διάβασα ότι θα αυξηθεί, λέει, λίγο η επιδότηση στο ναυτιλιακό πετρέλαιο. Θα πάει στα 32 λεπτά, στα 24 τους μήνες, τους 2 καλοκαιρινούς μήνες. Θα το δούμε και αύριο, να έχουμε το χρόνο περισσότερο. Είμαι η Νίκη Παπαδούλα από την ΕΡΤ Πάτρας πάντα. Μαζί μου ήταν η Βάσο Κρεμμύδη, η Κωνσταντίνα Μάντζαρη και η Κατερίνα Διαμαντοπούλου. Καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια σε όλους.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Το μήνυμα ότι η Ελλάδα αποτελεί απαραίτητο σύμμαχο του ΝΑΤΟ και πυλώνα σταθερότητα στην περιοχή έστειλε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών σε δηλώσεις του αμέσως μετά τη συνάντηση που είχε με τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Ο Μάρκο Ρούμπιο αναφέρθηκε στον κάθετο διάδρομο και τη σημασία της Ελλάδας ως ασφαλή ενεργειακό κόμβονο, έκανε αναφορά και στην αρχαία Ελλάδα. Χρειαζόμαστε ισχυρούς εταίρους με ιστορία όπως η Ελλάδα. Η εταιρική μας σχέση εδράζεται στο εμπόριο, την ασφάλεια, την ενέργεια, τις πολιτιστικές ανταλλαγές, τόνισε ο επικεφαλής αμερικανικής διπλωματίας. Η παρουσία μας εδώ υπογραμμίζει πόσο σημαντική είναι η ιστορική συμμαχία Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Έχουμε χρέος στην αρχαία Ελλάδα για τη δημοκρατία. Χαρακτηριστικά θέλουμε να αναπτύξουμε μια ασφαλή εφοδιαστική αλυσίδα. Είναι κάτι που θα οικοδομήσουμε μέσω του καθέτου διαδρόμου που έχει καταστεί στην Ελλάδα ασφαλή ενεργειακό κόμβο για τη μεταφορά αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου. Τους ισχυρούς δεσμούς Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Όπως είπε, η συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν ήταν ποτέ πιο ισχυρή, χαρακτηρίζοντας τη χώρα μας άγκυρα σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο και σημειώνοντας ότι οι σχέσεις Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών έχουν ισχυρά θεμέλια. Οι σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ελλάδας έχουν γερά θεμέλια. Chevron και ExxonMobil υπογραμμίζουν την εμπιστοσύνη στην οικονομία της Ελλάδας. Η Ελλάδα παγιώνεται σαν κέντρο καινοτομία. Στην καρδιά των σχέσεών μας είναι η λαή μας. Η ελληνική κοινότητα στην Αμερική έχει στηρίξει τις Ηνωμένες Πολιτείες, διατηρώντας τη σχέση με την πατρίδα. Η αμυντική συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκεται στο καλύτερό της επίπεδο. Ο επικεφαλής αμερικανικής διπλωματίας θα συναντηθεί στις 7 το απόγευμα με τον Πρωθυπουργό και θα παρακαθίσει το επίσημο γεύμα που θα παραθέσει προς τιμήν του. Ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Άγγελος Συρίγος έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στη σημειολογία της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα. Όπως ανέφερε στο Earth News Radio 105,8, η παρουσία του λειτουργεί πρωτίστως ως επιβεβαίωση των στενών σχέσεων Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Οι Αμερικανοί αποφεύγουν να παίρνουν θέση στη διαμάχη Ελλάδας-Τουρκίας και το μήνυμα που θα ακούσουμε είναι ευρύτετα και μη μαλώνεται, εκτίμησε ο κύριος Συρίγος. Αναφερόμενος στην ενεργειακή ασφάλεια μέσω του κάθε του διαδρόμου, σημείωσε ότι όχι μόνο περπατάει, αλλά αποτελεί προήμιο για άλλους διαδρόμους που θα ακολουθήσουν την ίδια πορεία, οι οποίοι θα αλλάξουν γεωπολιτικά την περιοχή, εξήγησε ο κύριος Συρίγος. Το μείζον είναι πώς θα φτάσουμε στο στόχο μας και ο στόχος μας είναι να μπει το καλώδιο, ξεκαθάρισε. Δεν θέλουμε να υπάρχει μία χρειαστή ένταση. Όταν διαπιστώνεις πώς σκέφτεται ο άλλος, λαμβάνεις υπόψη σου όλα τα σενάρια και συνεχίζεις, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Συρίγος. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας και εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εφαρμόζονται στο κέντρο της Αθήνας λόγω των μετακινήσεων του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Θα πραγματοποιηθούν προσωρινές διακοπές και εκτροπές κυκλοφορίας των οχημάτων σε βασικούς οδικούς άξονες πέριξ της πλατείας Συντάγματος αλλά και σε κεντρικές λεωφόρους. Απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις και οι μηχανοκίνητες πορείες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα θα συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής της ΜΕΝΤΕΝΕΑ στο Σπλίτ της Κροατίας. Οι ηγέτες των 9 μεσογειακών κρατών που είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συζητήσουν μεταξύ άλλων για την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, τη νέα κρίση στις τιμές της ενέργειας και την ενεργειακή ασφάλεια. Τον διπλασιασμό της επιδότησης του αλιευτικού πετρελαίου που είχε δεσμευθεί η κυβέρνηση να καταβάλει στους επαγγελματίες αλής, ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Χινάς. Η επιδότηση θα ανέλθει στα 32 λεπτά ανά λίτρο για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο και στα 24 λεπτά για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο του 2026. Στον Ισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι 8 συλληφθέντες για την εγκληματική οργάνωση με επικεφαλή στον αρχηγό εξωκοινοβουλευτικού κόμματος που είχε στήσει μεγάλη απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ. Οι έρευνες συνεχίζονται και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Στη δικαιοσύνη παραπέμπονται 18 influencer οι οποίοι διαφήμιζαν ιστοσελίδες παράνομου τζόγου μέσω των social media. Για απίστευτα μεγάλα ποσά και πάνω από περίπου 900.000 συμπολίτες μας που παίζουν συστηματικά σε τέτοιου είδους ηλεκτρονικά παίγνια, έκανε λόγο ο Μύρος Τσάπαλος, εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, μιλώντας στο Earth News Radio. Αυτή η αγορά στη χώρα μας συνολικά είναι μια αγορά της τάξης των 2 περίπου δισεκατομμυρίων ευρώ το χρόνο, τόνισε. Οι ακόλουθοι τους είναι πάνω από 4 εκατομμύρια και είναι άνθρωποι με αρκετή μεγάλη επίδραση στα κοινωνικά δίκτυα, σημείωσε ο κύριος Τσάπαλος. 3 χρόνια από την ιδεχθή τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς κατά του Ισραήλ, με σοβαρές επιπτώσεις για την ειρήνη και σταθερότητα ολόκληρης της περιοχής και το θάνατο εκατοντάδων αμάχων. Μόνιμη εκεχηρία στη Γάζα και λύση 2 κρατών είναι ο δρόμος για διαρκή ειρήνη, επισημαίνει σε ανακοίνωσή του Υπουργείου Εξωτερικών. Και προσθέτει πως η Ελλάδα υποστηρίζει όλες τις ανθρωπιστικές πρωτοβουλίες, καθώς και την επανεκκίνηση της πολιτικής διαδικασίας προς την κατεύθυνση της λύσης των 2 κρατών. Αυξημένα τα μέτρα ασφαλείας, με το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας να καλεί τους Ισραηλινούς στο εξωτερικό να επιδείξουν αυξημένη επαγρύπνηση για τον κίνδυνο απόπειρας επιθέσεων.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός, έως 27 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Πριν από κάθε μεγάλη ιστορία υπάρχει μια εικόνα, και κάποιες εικόνες μένουν μαζί σου για πάντα.
4: Φωτόπολις Φέστιβαλ.
3: Ένα μοναδικό ταξίδι στη φωτογραφία και τον κινηματογράφο.
4: Φωτόπολις Φέστιβαλ.
3: 5 εκθεσιακοί χώροι.
4: Παρουσιάσεις.
3: Συζητήσεις.
4: Workshops.
3: Portfolio Reviews.
4: Φωτόπολις Φέστιβαλ.
3: Εγγένεια, Σάββατο 3 Οκτωβρίου.
4: Φωτόπολις Φέστιβαλ.
3: Και ζήστε την εμπειρία της εικόνας.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

10 λεπτά μετά τις 11 πρωινό Τετάρτης 7 Οκτωβρίου. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού, καλή σας μέρα από την ΕΡΤ Πάτρας και την εκπομπή Sports στις 11. Θα είμαστε παρέα για μια ώρα περίπου με την αθλητική επικαιρότητα. Στην ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Γιατράκος, στην παραγωγή της εκπομπής η Κατερίνα Διαμαντοπούλου, μουσικές επιλογές από τον Γιώργο Κυριαζή. Πίσω από το μικρόφωνο η Ειρήνη Μαραγκουτή. Καλημέρα μας και στους φίλους ακροατές στον πύργο. Μέσω των play-offs που θα διεξαχθούν στις 9 και 17 Νοεμβρίου θα διεκδικήσει η Εθνική Ελπίδων την πρόκρισή της στην τελική φάση του Euro 2027. Ευρωπαϊκή πρεμιέρα απόψε για τον Προμηθέα που αντιμετωπίζει την Τρέψα στο Κόσοβο. Εντυπωσιακό το ξεκίνημα του Ατρομήτου Πατρών στο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής. Παρετήθηκε ο Περικλής Αμανατίδης από τη Ζάκυνθο, επιστρέφει στον πάγκο των νησιωτών ο Ηλίας Φιντάνης. Συγκίνηση και αποθέωση στο αποχαιρετιστήριο μάτς του Λιονίλ Μέση. Ένα γκολ μακριά από την κατάκτηση του εισιτηρίου στα τελικά του Euro Under 21 που θα διεξαχθεί το καλοκαίρι του 2027 σε Αλβανία και Σερβία έμεινε η Εθνική Ελπίδων. Η νίκη με 1-0 δεν ήταν αρκετή ώστε να πάρει την πρωτιά στην ειδική βαθμολογία μεταξύ των δεύτερων των ομίλων. Γνωρίζαμε εκ των προτέρων ότι θέλαμε την νίκη με 2 γκολ διαφορά για να πάρει η εθνική μας το χρυσό εισιτήριο. Βρήκε το πρώτο γκολ που έψαχνε με τον Μύθου. Δεν κατάφερε όμως να βρει ποτέ το χρυσό γκολ της πρόκρισης. Επικράτησε με 1-0 της Βόρειας Ιρλανδίας και πλέον θα διεκδικήσει την πρόκριση μέσω των μπαράζ. Μετά την ολοκλήρωση και της 13ης και τελευταίας αγωνιστικής του 6ου ομίλου, η εθνική μας συγκέντρωσε 27 βαθμούς, τερματίζοντας στη δεύτερη θέση πίσω από την Γερμανία. Η τελική βαθμολογία Γερμανία στους 27 βαθμούς, καλύτερος εντελεστής στα γκολ 32-5. Η εθνική μας επίσης 27 βαθμούς, 21-6 τα γκολ. Ακολούθησε η Βόρεια Ιρλανδία, η Γεωργία, η Λετωνία και η Μάλτα. Χάσαμε την δεύτερη θέση, από τη δεύτερη καλύτερη θέση από τους Πολωνούς στον συντελεστή των γκολ. Την Παρασκευή τώρα, 9 Οκτωβρίου στις 12 το μεσημέρι, θα πραγματοποιηθεί στην Νιόν η κλήρωση των play-offs του Euro. Στην κληροτίδα θα μπουν οι 8 δεύτερες ομάδες των προκριματικών ομίλων που δεν εξασφάλισαν απευθείας πρόκριση στην τελική φάση. Από αυτή την κλήρωση θα προκύψουν 4 ζευγάρια με τις αναμετρήσεις να είναι διπλές και να διεξάγονται από τις 9 έως τις 17 Νοεμβρίου. Οι 4 νικητές θα πάρουν και τα τελευταία εισιτήρια για την τελική φάση. Η διαδικασία μάλιστα θα πραγματοποιηθεί χωρίς διαχωρισμό σε ισχυρούς και ανίσχυρους. Η τελική φάση, θυμίζουμε, του Euro Under 21 2027 θα διεξαχθεί από τις 16 Ιουνίου έως τις 3 Ιουλίου.

Παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της Ζακύνθου αποτελεί ο Περικλής Αμανατίδης, ο οποίος ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με την νησιωτική ομάδα μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο προπονητής αποχαιρέτησε τη διοίκηση, τους ποδοσφαιριστές και τους συνεργάτες του, αφήνοντας παράλληλα σαφείς αιχμές για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε η ομάδα εξαιτίας του γηπεδικού προβλήματος. Αναφέρθηκε στη δύσκολη περίοδο που πέρασε η Ζάκυνθος, ενώ τόνισε ότι εκείνο που έχει μεγαλύτερη σημασία για τον ίδιο είναι να έχει συμβάλει έστω και σε ένα βαθμό στην πρόοδο της ομάδας. Θυμίζουμε ότι στους 5 πρώτους αγώνες της Super League 2 η Ζάκυνθος έχει 2 ισοπαλίες και 3 ήττες, βρίσκεται στην προτελευταία θέση της βαθμολογίας. Η διοίκηση της Ζακύνθου κινήθηκε άμεσα για την επόμενη ημέρα στον πάγκο και επέλεξε έναν προπονητή που γνωρίζει καλά τόσο την ομάδα όσο και το περιβάλλον του συλλαογού. Πρόκειται για τον Ηλία Φιντάνη, που επιστρέφει στη Ζάκυνθο αναλαμβάνοντας εκ νέου την τεχνική ηγεσία. Είχε εργαστεί στην ομάδα και την περασμένη σεζόν, με την συνεργασία των δύο πλευρών να ολοκληρώνεται τον περασμένο Ιανουάριο.

0: Θα παραμείνουμε στο ποδόσφαιρο. Θα έχουμε εκτενή αναφορά στο μπάσκετ, κυρίως στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, καθώς απόψε ο Προμηθέας έχει πρεμιέρα στην Ευρώπη. Ιδανικό είναι το ξεκίνημα του Ατρομήτου Πατρών στην Τρίτη Εθνική. Η ομάδα έχει πετύχει 2 νίκες στις 2 πρώτες αγωνιστικές. Βρίσκεται στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα στον 6ο όμιλο, έχοντας μάλιστα την καλύτερη επίθεση και την καλύτερη άμυνα μέχρι τώρα. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον τεχνικό διευθυντή της ομάδας του Ατρομήτου Πατρών, τον κύριο Γιώργο Κουρλέση. Θέλαμε να είχαμε τον προπονητή, ανελειμμένες υποχρεώσεις δεν έκαναν δυνατή την επικοινωνία μας. Κύριε Κουρλέση, καλή σας μέρα.
1: Καλή σας ημέρα, κυρία Μαραγκού. Εύχομαι να έχετε μια καλή ημέρα και μια καλή εκπομπή.
0: Αμή τι άλλο, εντυπωσιακό το ξεκίνημα, νεοφώτιστη έτσι στην Τρίτη Εθνική. 2 νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια και μάλιστα με πολλά γκολ. 7 στο πρώτο παιχνίδι, 5 στο δεύτερο απέναντι στην Λευκύμη. Στην πρεμιέρα επικρατήσατε του αθλητικού όμιλου Λεβάντε. Για πείτε μας για αυτό το ξεκίνημα, το περιμένατε?
1: Ήθελα να σας πω ότι εμείς από πέρσι κάναμε ένα project με νέα παιδιά. Φέτος η ομάδα που είναι στη ΓΑΜΑ Εθνική έχει μέσο όρο 20,8, μέσο όρο ηλικίας δηλαδή. Είμαστε μια νεανική ομάδα. Τα παιδιά, είμαστε μια οργανωμένη ομάδα, παίζει ρόλο αυτό. Παρέχουμε στα παιδιά αυτά που πρέπει να παρέχουμε στην καθημερινότητά τους. Έρχονται στην καθημερινότητα που είναι η προπόνηση με πολύ μεγάλη χαρά. Έχουμε ένα roster 28 παιδιά που σημαίνει ότι κάποια παιδιά την μέρα του αγώνα είναι 20, 8 θα μείνουν έξω. Είναι πολύ δύσκολο όλο αυτό το διαχειρισμό. Αυτό το διαχειρίζεται το staff της ομάδας και ο κύριος Μπαλατής, ο προπονητής. Το διαχειρίζεται με τεράστια επιτυχία και γι' αυτό η ομάδα είναι σε αυτό το υψηλό επίπεδο και παίζει αυτό το ωραίο ποδόσφαιρο. Απολαμβάνουμε, εμείς απολαμβάνουμε, οι φίλοι της ομάδας απολαμβάνουν και αυτοί. Εμείς, αν ο οργανισμός όμως Ατρόμητος Πατρών, αυτό το ταξίδι που κάνουμε πρώτη φορά στη ΓΑΜΑ Εθνική, το κάνουμε με ευλάβεια και σεβασμό στον αντίπαλό μας και στο φιλοξενούμενό μας. Όποιος έχει έρθει τα δύο πρώτα παιχνίδια, έχουμε παίξει τα δύο πρώτα
0: στην έδρα σας, ναι.
1: Στην έδρα μας. Η φιλοξενία μας είναι σε υψηλό επίπεδο και θα είναι σε όλες τις ομάδες που θα έρθουν. Εμείς κάνουμε πολιτισμό, διαφημίζουμε την πόλη μας σε όλη τη Δυτική Ελλάδα που θα πάμε και αυτό το ταξίδι μας δεν θα είναι κάτι άλλο από ένα ταξίδι πολιτισμού και ποδοσφαιρικού πολιτισμού, θα ήθελα να πω.
0: Είπατε και εσείς ότι παίξατε τα δύο πρώτα παιχνίδια εντός έδρας. Τώρα ακολουθεί, έχετε την πρώτη έξοδο, παίζετε με τον αθλητικό όμιλο Πλαταριάς. Πώς προετοιμάζεστε για αυτό το παιχνίδι?
1: Εμείς δεν ξέρουμε τις ομάδες, πάμε βήμα-βήμα, αγώνα-αγώνα. Τώρα είναι και αυτή η ομάδα όπως είμαστε εμείς, είναι μια νέα ομάδα, πήρε πρωτάθλημα όπως πήραμε και εμείς και ανέβηκε πρώτη φορά στη ΓΑΜΑ Εθνική, όπως έχουμε ανέβει και εμείς. Θα βρεθούμε με τους ανθρώπους, θα παίξουμε ένα παιχνίδι, ευχόμαστε να είναι νικηφόρο ή να πάρουμε ένα θετικό αποτέλεσμα για μας. Αλλά όλα τα αποτελέσματα, όπως θα ξέρετε, στο ποδόσφαιρο είναι η νίκη, η ισοπαλία, η ήττα. Ό,τι και δεν, εμείς είμαστε προετοιμασμένοι για όλα. Δεν υπάρχει. Τώρα συνεχίζουμε αυτό το όμορφο ταξίδι που έχουμε ξεκινήσει. Και μας αρέσει πολύ.
0: Στον όμιλο σας είναι η ιστορική ομάδα της Παναχαϊκής, είναι ο Πανεγιάλιος και οι δύο ομάδες έχουν βλέψεις για άνοδο. Πώς τα περιμένετε αυτά τα παιχνίδια, κύριε Κουρλέση?
1: Κοιτάξτε να δείτε, ο Παναχαϊκή που είναι το ποδόσφαιρο στην Αχαία, η Παναχαϊκή πρέπει να ανέβει άλλη τεχνική για να μπορέσει το ποδόσφαιρο να ανέβει στην Αχαία. Χωρίς Παναχαϊκή στην Αλφαϊκή δεν υπάρχει ποδόσφαιρο. Συγγνώμη που το λέμε, έτσι είναι η πραγματικότητα. Εύχομαι στην Παναχαϊκή και στον Πανεγιάλιο να πετύχουν τους στόχους τους. Είναι ιστορικές ομάδες, είναι μεγάλη μας τιμή που θα παίξουμε μαζί τους. Και έχουμε απόλυτο σεβασμό και στις δύο ομάδες αυτές που είναι τεράστια ιστορία.
0: Όταν πήρατε την άνοδο, ένα σημαντικό μέλημα για σας ήταν και το γήπεδο. Καταφέρατε έτσι να κάνετε κάποιες βελτιώσεις στο γήπεδο των Ζαρουχλέικων, δεν αγωνίζεστε?
1: Όχι, δεν αγωνίζομαστε στο γήπεδο των Ζαρουχλέικων. Το γήπεδο των Ζαρουχλέικων είναι δημοτικό, πρέπει να γίνουν κάποια έργα. Περιμένουμε, έχουμε και συνάντηση μεθαύριο με τον Δήμαρχο. Περιμένουμε να γίνουν αυτά τα έργα για να μπορέσει η ομάδα να επιστρέψει στη φυσική της έδρα που είναι τα Ζαρουχλέικα. Εμείς παίζουμε στο γήπεδο προσφυγικών. Ευχαριστούμε πολύ την ΕΠΙΣ Πατρών και μας παρέχει ασφάλεια και αυτό που πρέπει να παρέχει ένα γήπεδο για να μπορέσει να αγωνίζεται σε εθνικές κατηγορίες όπως είναι η ΓΑΜΑ Εθνική.
0: Το γήπεδο των προσφυγικών είναι ένα ανακαινισμένο
1: γήπεδο. Πάρα πολύ ανακαινισμένο. Παρέχει πάρα πολλά πράγματα σε εμάς και μας βοηθάει πραγματικά σε αυτό το ταξίδι μας.
0: Ωστόσο, θέλετε να επιστρέψετε στην δική σας έδρα?
1: Οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε. Δεν υπάρχει. Η Τεζαρφλίκα, ο αυτόματος είναι Τεζαρφλίκα, πρέπει να γυρίσει στη φυσική του έδρα. Αλλά με όλες τις προϋποθέσεις που να παρέχουν ασφάλεια στο θεατή και στον αγωνιζόμενο αθλητή. Που τώρα δεν το έχει.
0: Μπορεί να ξεκινήσατε με δύο νίκες, να υπάρχει ενθουσιασμός, να υπάρχει αισιοδοξία στην ομάδα. Ο πραγματικός στόχος σας ποιος είναι, η παραμονή σε αυτή την επιστροφή στην...
1: Ο στόχος μας είναι η παραμονή και ευχόμαστε να μας βοηθήσει η ομάδα, γιατί τα παιδιά είναι, όπως σας είπα, μέσα σε όλες τις ηλικίες μικρής ηλικίας και γρήγορα ενθουσιάζονται, γρήγορα θα απογοητευτούν σε ένα αρνητικό αποτέλεσμα. Εκεί πρέπει να είμαστε εμείς όλοι δίπλα στην ομάδα, στο αρνητικό αποτέλεσμα, να βοηθήσουμε την ομάδα να ξεπεράσει όταν θα έρθει αυτό το αρνητικό αποτέλεσμα και να προχωρήσουμε.
0: Δίνεται έτσι μεγάλη σημασία και αξία στις υποδομές, κύριε Κουρλέση. Έχετε παιδιά πολλά στις ακαδημίες.
1: Έχουμε κάνει μια συνεργασία με τον Δίας. Απορρόφησε την ακαδημία τη δικιά μας που είχαμε και είναι μια συνεργασία με τον Δίας, με τον κύριο Δημήτρη τον Αργυρόπουλο, παρέμαχο της Παναχαϊκής, όπου είμαστε σε ένα υψηλό επίπεδο. Ο Δίας, όπως γνωρίζετε, μαζί με τα τμήματα που πήρε τώρα αυτή τη στιγμή έχει γύρω στα 36, έχουν στις κάθε 750 παιδιά. Είμαστε, πιστεύουμε, όχημα δηλαδή, να βαρχίδα είναι η ΓΑΜΑ Εθνική Ατρόμητος Πατρών και ακολουθεί η ακαδημία και έχουμε και β' ομάδα στη ΓΑΜΑ κατηγορία που είναι Ατρόμητος Β. Που κάποια παιδιά την πρώτη ομάδα όταν παίζουν θα μπορούν να παίζουν στη β' ομάδα.
0: Σε εσάς ανήκει και η γυναικεία ομάδα? Όχι.
1: Είναι ίδιο σωματείο, αλλά είναι με διαφορετικό αφημείο, Ατρόμητος Αεροφυλαϊκών, που είναι στη β' εθνική.
0: Να, και έχει μια πάρα πολύ καλή πορεία
1: τα τελευταία χρόνια. Έχει στόχο την άνοδο και φύγουμε και στη γυναικεία ομάδα. Είμαστε ποδοσφαιρικός οργανισμός, δεν είμαστε μια απλή ομάδα. Και τώρα θα μεγαλώσει, τώρα θα σας λέω και μια είδηση, θα μεγαλώσει και άλλο ποδοσφαιρικός οργανισμός, αυτή και άλλο συνεργαζόμενο σωματείο μαζί μας, όπου θα μεγαλώσουμε ακόμα περισσότερο για να κάνουμε όλη τη συνοικία μετά την Ελευθερίου Βενιζέλου και πέρα, να είμαστε όλοι μαζί σε μια ομάδα.
0: Στηρίξατε τον προπονητή που σας έφερε στην άνοδο?
1: Ο κ. Μπαλατής, το έργο του δείχνει το. Δεν είναι ότι το στήριξαμε εμείς, το έργο του μόνο δείχνει το αποτέλεσμα. Δεν χρειάζεται να στήριξε από εμάς. Το αποτέλεσμα που η εργασία που κάνει ο άνθρωπος είναι μαζί με το staff, γιατί υπάρχει και staff. Υπάρχει βοηθός προπονητή, υπάρχει προπονητής θεματοφυλάκων, υπάρχει ένας εξαίσιος γυμναστής, ο κ. Καρλής, υπάρχει αναλυτής, υπάρχει γιατρός. Υπάρχουν 7 άτομα, 8 που όλο αυτό το staff μαζί δημιουργήσαν από πέρσι αυτό το υπέροχο πράγμα που βλέπουμε φέτος. Δηλαδή, πραγματικά θα ήθελα και εσείς να έρθετε από μόνοι σας να το δείτε και να μας πείτε τη δική σας γνώμη πώς λειτουργεί όλος ο Ατρόμητος.
0: Ο κόσμος έχει αγκαλιάσει αυτή την προσπάθεια. Παίξατε δύο εντός έδρας παιχνίδια. Ήρθαν οι φίλαθλοι.
1: Ναι, προχθές και περισσότερο κόσμο. Ευχόμαστε σε κάθε αγωνιστική και με αυτόν τον ποδοσφαιρικό πολιτισμό που δείχνουμε να μεγαλώνει και να έρχεται περισσότερος κόσμος. Πιστεύω θα έρθει, γιατί η ομάδα παίζει πάρα πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Είναι ελκυστικός ο Ατρόμητος, είναι ελκυστική σαν ομάδα και προσπαθούμε για το καλύτερο σε όλη την Πάτρα και για όλη την Πάτρα.
0: Κύριε Κουρλέση, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία που είχαμε. Να ευχηθούμε τα καλύτερα στον Ατρόμητο Πατρών. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
1: Θα χαρώ πολύ να έρθετε στο γήπεδο να τα πούμε από κοντά. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε
1: καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Γεια σας.

Τους σκόρες στον Πανεγιάλιο βρίσκονται οι Μπουρλάκης και Μακρύς, οι οποίοι έχουν πετύχει από 2 γκολ και αποτελούν τα βασικά επιθετικά όπλα της ομάδας του Αιγείου. Από την πλευρά της Παναχαϊκής, 5 διαφορετικοί ποδοσφαιριστές έχουν βρει δίχτυα στις 2 πρώτες αγωνιστικές. Πρόκειται για τους Ιωαννίδη, Νηφορόπουλου, Πατάπη, Καμπεράη και Μάντζα.

0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Ενίας. Ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, Ενίας. Βάρδα Ηλίας. Με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Με στόχο να επιστρέψει στις νίκες, ο Προμηθέας Πάτρας κάνει απόψε την ευρωπαϊκή του πρεμιέρα. Η ομάδα του Γιώργου Βόβορα αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Τρέπτσα στο Κόσοβο στις 7.30 ώρα Ελλάδος αυτό το παιχνίδι, στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής του πρώτου ομίλου όπου βρίσκεται ο Προμηθέας. Οι Πατρινοί θέλουν να βγάλουν αντίδραση μετά τα τελευταία αρνητικά αποτελέσματα και να κάνουν νωρίς το πρώτο βήμα για την πρόκριση στην επόμενη φάση. Θυμίζουμε ότι ο Προμηθέας έπαιξε και στα προκριματικά του Basketball Champions League, πήρε 2 νίκες απέναντι σε Βιέννη και Κορφές, αλλά στο παιχνίδι στα ημιτελικά με τη Ράστα Βέχτα δεν άντεξε, έχασε την πρόκριση. Αγωνίζεται στο FIBA Euro Cup για πρώτη φορά. Στο πρωτάθλημα την περασμένη αγωνιστική, παρά το γεγονός ότι σούταρε 48 βολές κόντρα στο Περιστέρι, ιτήθηκε με 88-94. Η Τρέπτσα από την άλλη πλευρά για τρίτη σεζόν είναι πρωταθλήτρια στο Κόσοβο. Πέρυσι να πούμε ότι έπαιξε και κόντρα στον ΠΑΟΚ για το FIBA Euro Cup, ιτήθηκε 2 φορές από τους Θεσσαλονικείς. Φέτος έχει σκαμπανεβάσματα στην απόδοσή της, ξεκίνησε με ήττα στο Super Cup από την Μπασκίμη. Έχασε και στο πρωτάθλημα εκτός έδρας με 84-76 από την ίδια ομάδα. Δεν μπορεί από ό,τι φαίνεται να βάλει δύσκολα σε πολλές ομάδες της διοργάνωσης, αλλά εντός έδρας πάντα παλεύει τα παιχνίδια της και αυτό αναμένεται να κάνει και απόψε κόντρα στον Προμηθέα. Να πούμε ότι ο Προμηθέας από την άλλη έχει περισσότερες λύσεις, έχει μεγαλύτερο βάθος, διαθέτει παίχτες ικανούς να του δώσουν απόψε την νίκη. Στον ίδιο όμιλο απόψε θα παίξουν ο Πάβα από την Τσεχία κόντρα στην Σπλίτ από την Κροατία και η γερμανική Τριέρ θα αντιμετωπίσει την Πατούμη από την Γεωργία. Θυμίζουμε ότι προκρίνονται στην επόμενη φάση οι δύο πρώτες ομάδες του ομίλου. Για την ίδια διοργάνωση και τον τρίτο όμιλο στις 6 το απόγευμα ο Κολοσσός Ρόδου θα υποδεχθεί την ρουμανική Κραϊόβα. Χθες η Μύκονος στην παρθενική της εμφάνιση σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις νίκησε την Εύτσι Μπακού από το Αζερμπαϊτζάν με 78-58, η Μύκονος που μετέχει στον 8ο όμιλο. Η ομάδα του Βαγγέλης Γιάνγκου έπαιξε κατά διαστήματα εκπληκτικό μπάσκετ έχοντας τρομερή αμυντική λειτουργία. Την επόμενη αγωνιστική θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας την Φρίμπουργκ. Ο Ηρακλής πήρε και αυτός νίκη στην πρεμιέρα του FIBA Euro Cup. Επικράτησε 64-59 της MZT Σκοπίων για τον 5ο όμιλο της διοργάνωσης. Βέβαια οι γηπεδούχοι συγκέντρωσαν τα βλέμματα πάνω τους όχι για αγωνιστικούς λόγους. Ανέβασαν ένα πανό το οποίο παρουσίαζε τα σύνορα της Μακεδονίας στη Χαλκιδική με τον Γυραιό να αντιδρά άμεσα και να καταγγέλει την κίνηση αυτή τόσο πριν από την έναρξη του παιχνιδιού όσο και μετά την λήξη του. Ενημερώθηκε μάλιστα και η πρεσβεία της Ελλάδας στα Σκόπια. Το πανό ανέφερε τη φράση «Το ιερό σου όνομα θα το υπερασπιστούμε σε όλο τον κόσμο» και συνοδευόταν από ένα χάρτη που παρουσίαζε τα σύνορα της Μακεδονίας να εκτείνονται μέχρι την Χαλκιδική.

Να πούμε όσον αφορά τον Προμηθέα ότι κανονικά θα συνεχίσει η ομάδα της Πάτρας την πορεία της στην Στοίχημαν GPL παρά την νέα απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού σχετικά με το πιστοποιητικό συμμετοχής στη διοργάνωση. Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού απέρριψε κατά πλειοψηφία την αίτηση ανάκλησης που είχε καταθέσει η ΚΑΕ Προμηθέας μετά την απόφαση της 23ης Σεπτεμβρίου να μην της χορηγήσει εκ νέου πιστοποιητικό για την φετινή σεζόν. Η υπόθεση αυτή έχει ξεκινήσει από τις αρχές Ιουλίου όταν η Επιτροπή είχε ανακαλέσει το πιστοποιητικό του Προμηθέα θέτοντας στο επίκεντρο ζητήματα που αφορούν την περσινή συμμετοχή της ομάδας και την νομιμότητα της μετοχικής της σύνθεσης. Στην πορεία οι Πατρινοί εξασφάλισαν προσωρινή διαταγή από το πρωτοδικείο με αποτέλεσμα να παραμένουν σε ισχύ τα δικαιώματά τους μέχρι να εξεταστεί η υπόθεση στο δικαστήριο. Η ομάδα δεν σκοπεύει βέβαια να αφήσει το ζήτημα να εξελιχθεί αποκλειστικά σε επίπεδο αθλητικών οργάνων. Οι Πατρινοί πρόκειται να προσφύγουν στο διοικητικό δικαστήριο πριν κάνει η υπόθεση φτάσει στον αθλητικό εισαγγελέα έτσι ώστε να διεκδικήσουν την δικαστική τους δικαίωση. Τώρα όσον αφορά το αγωνιστικό σκέλος, από ό,τι φαίνεται η ομάδα δεν κινδυνεύει με αποκλεισμό από την πρώτη κατηγορία. Η μοναδική πιθανή συνέπεια που αντιμετωπίζει είναι η αφαίρεση ενός έως τριών βαθμών εφόσον τελικά του επιβληθούν σχετικές κυρώσεις.

Στο Euro Cup τώρα ο ΠΑΟΚ πέρασε από το Σεράγεβο. Χθες επικράτησε με 75-72 της Μπόνσα. Έκανε το 2-2 στον τέταρτο όμιλο της διοργάνωσης. Αν και δυσκολεύτηκε η ομάδα του Τρινκέρι, βρέθηκε μάλιστα πίσω στο σκορ στο δεύτερο ημίχρονο. Ανέλαβε δράση όμως ο Τζέντι Όσμαν στην τελευταία περίοδο, έχοντας 8 από τους 17 πόντους του, μεγάλα καλάθια και από τον Μπριν Ταϊρή. Ο ΠΑΟΚ που είναι στην κορυφή του ομίλου. Ο Άρης για την ίδια διοργάνωση φιλοξενεί την Μπούργος στο Αλεξάνδριο. Ο Άρης που στην πρεμιέρα νίκησε στην έδρα της Λεμάν, τώρα θέλει την πρώτη εντός έδρας νίκη του απέναντι στην Μπούργος, η οποία και αυτή στην πρεμιέρα είχε επικρατήσει της Τζεντεβίτα. Θυμίζουμε ότι φέτος έχει αλλάξει το φορμάτ στο EuroCup, διεξάγεται σε 4 ομίλους των 8 ομάδων. Στην επόμενη φάση προκρίνονται οι 4 πρώτες ομάδες κάθε ομίλου. BCL, πρεμιέρα με το δεξί, χθες έκανε το Περιστέρι, επικράτησε με 93-87 της Μπάμπερκ στο κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου. Η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου βρέθηκε να προηγείται με 22 πόντους. Είδε τους φιλοξενούμενους να κάνουν μεγάλο comeback. Προσπέρασαν μάλιστα με 5 και κάπου εκεί η ομάδα έδειξε χαρακτήρα με τους Τζέιλιν Φιτς και Τάι Νίκολς να πετυχαίνουν κρίσιμα καλάθια. Το πιο κρίσιμο βέβαια ήταν και το τρίποντο του Αλέξανδρου Νικολαίδη 43 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του παιχνιδιού. Σειρά στο Basketball Champions League παίρνει σήμερα η ΑΕΚ, κάνει πρεμιέρα στην Σανέλ Αρίνα απέναντι στην Σαλόν Βίλπας στις 7 αυτό το παιχνίδι. Η ΑΕΚ φιναλίστ της περσινής διοργάνωσης, έχει και φέτος ψηλές φιλοδοξίες, θέλει να φτάσει ξανά μέχρι το τέλος του δρόμου. Όσον αφορά την Ευρωλίγκα και τον Παναθηναϊκό, σημαντικές επιστροφές έχει ο Ζέλικο Μπράντοβιτς στην προετοιμασία για το μεγάλο παιχνίδι με την Φενέρμπαχτσε αύριο στις 9:15 για την τέταρτη αγωνιστική της Euroleague. Επέστρεψαν όμως τα Φαφάλ ο Νίκος Ρογκαβόπουλος και θα είναι έτοιμοι. Εκτός παραμένει ο Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ, όπως και ο Κέντρικ Ερνάν. Είχαμε και την συνάντηση της EuroLeague και του NBA στο Κόμο, στη λίμνη Κόμο. Δεν προέκυψε κάποια οριστική εξέλιξη για τις ομάδες που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν θέση στην ευρωπαϊκή διοργάνωση. Η EuroLeague φέρεται να ζήτησε εγγυημένη και μόνιμη παρουσία των συλλόγων της σε οποιαδήποτε νέα διοργάνωση που θα προέκυπτε από πιθανή συνεργασία με το NBA, χωρίς όμως να λάβει την αντίστοιχη δέσμευση. Η EuroLeague ενημέρωσε τους 13 μετόχους της ΕΦΕΣ, Μπασκόνια, ΤΣΣΚΑ, Ολύμπια Μιλάνο, Μπαρτσελώνα, Μπάγερ Μονάχου, Φενέρμπαχτσε, Ολυμπιακό, Ρεάλ Μαδρίτης, Βιλερμπάν, Παναθηναϊκός, Ζαλγκίρις Κάουνας και Μακάμπι Τελ Αβίβ για το δεκαετίες πλάνο ανάπτυξή της. Οι οργανισμοί θα περάσουν σε νέα φάση, μετατρέπονται σε franchises και θα έχουν μόνιμη παρουσία στην διοργάνωση, εκτός και αν προκύψει κάτι τις επόμενες εβδομάδες. Να πούμε ότι το μπαλάκι έχει μεταφερθεί στο γήπεδο των Αμερικανών πλέον, η αντίδραση των οποίων αναμένεται με τεράστιο ενδιαφέρον.

Στο πόλο τώρα, ο Ολυμπιακός μπήκε με το δεξί στη φάση των ομίλων του Champions League για τη σεζόν 2026-2027. Νίκησε εκτός έδρας στο Ανόβερο με σκορ 17-10. Πρώτη σκόρερ η Αλαφραγκής, Φουντούλης και Αγκιάλ με 3 γκολ. Ντεμπούτο με τον ταμπλούχο Ελλάδας έκανε και ο Σεμίρ Σπάχιτς. Εξαιρετική ήταν η εμφάνιση και του διεθνή goalkeeper του Μάνου Ζερδεβά, ο οποίος απέκρουσε πέναλτι των αντιπάλων και συνέβαλε τα μάγιστα. Η επόμενη αγωνιστική υποχρέωση του Ολυμπιακού όσον αφορά το Champions League είναι θα αντιμετωπίσει στις 27 Οκτωβρίου εντός έδρας την Γιαντράν Νόβι από το Μαυροβούνιο. Ιστορική βραδιά η απόψινή για την ανδρική ομάδα πόλο του Παναθηναϊκού, η οποία θα κάνει το ντεμπούτο της στους ομίλους του Champions League. Οι πράσινοι αντιμετωπίζουν τη Μαρσέιγ στη Μασσαλία στην πρεμιέρα του τέταρτου ομίλου της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

δάκρυα και αποθέωση τα ξημερώματα στο τελευταίο μάτς του Λιονέλ Μέση. Δεν θέλω να φύγω από το γήπεδο, είπε. Δάκρυσε όλος ο πλανήτης. Γιατί δεν ήταν απλώς το τελευταίο παιχνίδι του με την Εθνική Αργεντινής. Ήταν το τέλος μιας ολόκληρης εποχής. Μια ολόκληρη χώρα αποχαιρέτησε στο κατάμεστο Μονουμεντάλ τον άνθρωπο που για περισσότερα από 20 χρόνια κουβάλησε το νούμερο 10 της Αλμπισελέστε. Γνώρισε μαζί τις απογοητεύσεις, τριάμβους, πραγματοποίησε όμως το μεγαλύτερο όνειρό του να οδηγήσει την Αργεντινή στην κορυφή του κόσμου. Στα 39 του χρόνια ο Μέση έζησε μια τελευταία βραδιά με το εθνόσημο, γεμάτη από όλα όσα χαρακτήρισαν την τεράστια διαδρομή του. Μάλιστα στο μάτς σκόραρε, μοίρασε 2 ασίστ, αποθεώθηκε από δεκάδες χιλιάδες Αργεντινούς και στο τέλος άφησε τα δάκρυα να κυλήσουν, γνωρίζοντας πως δεν θα ξαναμπεί στο γήπεδο ως ποδοσφαιριστής της εθνικής ομάδας. Οι εκδηλώσεις προς τιμήν του ήταν τόσες, μάλιστα η σέντρα του αγώνα καθυστέρησε περίπου μισή ώρα. Μια τεράστια φανέλα με το νούμερο 10 και τη λέξη Gracias απλώθηκε στον αγωνιστικό χώρο. Ο Μέση μπήκε στο γήπεδο έχοντας στο πλευρό του τους γιους του. Κατά την ανάκρουση του εθνικού ύμνου δεν κατάφερε να συγκρατήσει την συγκίνησή του. Το ίδιο συνέβη και με τον Λιονέλ Σκαλόνι, ο οποίος παρακολουθούσε τα όσα συνέβαιναν βουρκωμένος. Στο 10ο λεπτό το ποδόσφαιρο σταμάτησε, πυροτεχνήματα φώτισαν τον ουρανό και ολόκληρο το γήπεδο σηκώθηκε όρθιο για να χειροκροτήσει το δικό του νούμερο 10. Οι συμπαίκτες του τον περικύκλωσαν, τον αγκάλιασαν, ακολούθησαν drone show στον ουρανό. Στη συνέχεια ο 39χρονος πήρε το μικρόφωνο, ευχαρίστησε τους συμπαίκτες του για την κοινή πορεία και τα τρόπαια που κατάφεραν να κατακτήσουν μαζί. Έκανε ιδιαίτερη αναφορά και στον κόσμο. Στο τέλος δυσκολεύτηκε να ολοκληρώσει την ομιλία του. Είπε χαρακτηριστικά: «Η αλήθεια είναι ότι μιλάω περισσότερο από ποτέ. Δεν θέλω να φύγω, δεν θέλω να αφήσω το γήπεδο».

χθες έσπασε τη σιωπή του και ο Κριστιάνο Ρονάλντο για την ρήξη με τον προπονητή της Εθνικής Πορτογαλίας. Ο Πορτογάλος Superstar είπε τη δική του αλήθεια σε μια ανακοίνωση περίπου 1.700 λέξεων για όσα διαδραματίστηκαν πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το παιχνίδι με την Δανία. Τοποθετήθηκε για πρώτη φορά αναλυτικά, παραδέχθηκε δικά του λάθη, άφησε σαφείς αιχμές για τη στάση του ομοσπονδιακού τεχνικού. Μάλιστα αποκάλυψε ότι μετά το παγκόσμιο κύπελο του 2026 είχε φτάσει πολύ κοντά στην απόφαση να αποχωρήσει οριστικά από την εθνική ομάδα. Αλλά ο πρόεδρος του είχε ζητήσει τη γνώμη του και για το ενδεχόμενο ανάληψης της τεχνικής ηγεσίας από τον Ζόρζε Ζέσους και ο ίδιος εκφράστηκε θετικά, περιέγραψε όσα συνέβησαν στο παιχνίδι με την Δανία, στο οποίο ο προπονητής τον άφησε στον πάγκο υποστηρίζοντας ότι είχε λάβει διαφορετική ενημέρωση πριν από την αναμέτρηση. Μου είπε να είμαι έτοιμος γιατί θα έπαιζα 30 λεπτά, τα υπόλοιπα τα γνωρίζουν όλοι. Ο Πορτογάλος Στάρ αναγνώρισε ωστόσο ότι η αντίδρασή του αμέσως μετά το τέλος του αγώνα ήταν λανθασμένη, το να φύγει. Δεν πήγε να χαιρετήσει τον κόσμο, ζήτησε δημόσια συγγνώμη από τους φιλάθλους στις εξέδρες αλλά και από εκείνους που είχαν ταξιδέψει για να τον παρακολουθήσουν. Παραδέχθηκε ότι η αποχώρηση από την αποστολή ήταν κακή επιλογή, απολογήθηκε στους συμπαίκτες του, ξεκαθάρισε ότι θεωρεί δεδομένο πως θα υπάρξει πειθαρχική συνέπεια για αυτό που έκανε από την Πορτογαλική Ομοσπονδία, αλλά έστειλε και ένα σαφές μήνυμα ότι δεν θεωρεί τελειωμένη την παρουσία του με το εθνόσημο. Αν είμαι καλά σωματικά, είπε, αναγωνίζομαι με το σύλλογό μου, ελπίζω, σκοράρω, μετά τη τιμωρία που θα μου επιβληθεί θα είμαι διαθέσιμος όπως ήμουν πάντα μέχρι σήμερα για να αγωνιστώ και να κερδίσω με την εθνική μας ομάδα.

να σας υπενθυμίσουμε τις σημερινές μεταδόσεις Κολοσσός Κραϊόβα για το FIBA Euro Cup στις 6 το απόγευμα από τον Sport FM TV 2. Για το Basketball Champions League ΑΕΚ Σαλόνα Βίλπας από το Magenta Sport 4. Τρέπτσα Προμηθέας στις 7 για το FIBA Euro Cup από τον Sport FM TV 3. Άρης Μπούργκος Nova Sports στις 8 για το Euro Cup. Για το Πόλο, για το Champions League Marseille Παναθηναϊκός από τον Sport FM TV στις 9.30 αυτό το παιχνίδι. Ενώ να πούμε ότι μπορείτε να ακούσετε τα παιχνίδια και από την Era Sport. Κάπου εδώ εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε. Ευχαριστώ τον Νίκο Γιατράκο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, την Κατερίνα Διαμαντοπούλου που ήταν στην παραγωγή της εκπομπής και τον Γιώργο Κυριαζή που, που είχε τις μουσικές επιλογές. Από την Ειρήνη Μαραγκού να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας. Η εκπομπή Sports στις 11, αύριο από την ΕΡΤ Πύργου. Να είστε όλοι καλά.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Τις στενές και ιστορικές ελληνοαμερικανικές σχέσεις τόνισαν σε κοινή συνέντευξη τύπου οι Υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας Γιώργος Γεραπετρίτης και Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο. Ο στρατηγικός διάλογος μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας έχει καταστεί μια σταθερά που αποτυπώνει το υψηλότερο επίπεδο των σχέσεών μας, καθώς και την κοινή μας δέσμευση για περαιτέρω εμβάθυνση, την ενίσχυση του διατλαντικού δεσμού και την προώθηση της διεθνούς και περιφερειακής σταθερότητας και ασφάλειας, τόνισε ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών. Όπως ανέφερε, σε ό,τι αφορά τις διμερείς σχέσεις, την ενέργεια και το εμπόριο, η ενεργειακή συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών έχει φτάσει σε ένα πρωτόγνωρο επίπεδο. Αναδείξαμε τον κομβικό ρόλο της Ελλάδας μέσω του κάθετου διαδρόμου που αποτελεί τύραχο κοκαλιά της μεταφοράς του αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Είμαστε ευγνώμονες που η Ελλάδα παραμένει ένας σπουδαίος σύμμαχος και έχουμε κοινή κατανόηση των απειλών που αντιμετωπίζουν οι χώρες μας, ανέφερε ο επικεφαλής του State Department, Μάρκο Ρούμπιο. Το μήνυμα ότι η Ελλάδα αποτελεί απαραίτητο σύμμαχο του ΝΑΤΟ και πυλώνα σταθερότητα στην περιοχή, έστειλε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Η παρουσία μας εδώ υπογραμμίζει πόσο σημαντική είναι η ιστορική συμμαχία ΗΠΑ και Ελλάδας, υπογράμμισε. Αναφέρθηκε επίσης και στον κάθετο διάδρομο και τη σημασία της Ελλάδας ως ασφαλή ενεργειακό κόμβο. Χρειαζόμαστε ισχυρούς εταίρους με ιστορία όπως η Ελλάδα. Η εταιρική μας σχέση εδράζεται στο εμπόριο, την ασφάλεια, την ενέργεια, τις πολιτιστικές ανταλλαγές, τόνισε ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας. Θέλουμε να αναπτύξουμε μια ασφαλή εφοδιαστική αλυσίδα. Είναι κάτι που θα οικοδομήσουμε μέσω του καθέτου διαδρόμου που έχει καταστεί στην Ελλάδα ασφαλή ενεργειακό κόμβο για τη μεταφορά αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου. Στο πλαίσιο της έναρξης του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ, οι Υπουργοί Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και Μάρκο Ρούμπιο εστίασαν στην άμυνα, την ενέργεια, την οικονομία και τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή. Σε δηλώσεις του νωρίτερα κατά τη συνάντησή του με τον Μάρκο Ρούμπιο και την Αμερικανική Αντιπροσωπεία, ο κ. Γεραπετρίτης υπογράμμισε τους ισχυρούς δεσμούς Ελλάδας και ΗΠΑ. Η παρουσία σας εδώ αποδεικνύει τις σχέσεις των δύο χωρών και τη σπουδαιότητα που αποδίδουν οι δύο χώρες στο μέλλον τους, ανέφερε ο κύριος Γεραπετρίτης, καλωσορίζοντας τον επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας. Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών τόνισε πως η διμερή συνεργασία ενισχύεται σταθερά και πως οι τρεις συμφωνίες που υπογράφονται σήμερα αποτελούν απτή απόδειξη αυτής της πρόοδου. Όπως είπε, η συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν ήταν ποτέ πιο ισχυρή, χαρακτηρίζοντας τη χώρα μας άγκυρα σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο και σημειώνοντας ότι οι σχέσεις Ελλάδας-ΗΠΑ έχουν ισχυρά θεμέλια. Σεύρον και Exxon Mobil υπογραμμίζουν την εμπιστοσύνη στην οικονομία της Ελλάδας. Η Ελλάδα παγιώνεται σαν κέντρο καινοτομίας. Η ελληνική κοινότητα στην Αμερική έχει στηρίξει τις Ηνωμένες Πολιτείες, διατηρώντας τη σχέση με την πατρίδα. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας θα συναντηθεί στις 7 το απόγευμα με τον Πρωθυπουργό και θα παρακαθίσει στο επίσημο γεύμα που θα παραθέσει προς τιμήν του. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας και εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εφαρμόζονται στο κέντρο της Αθήνας λόγω των μετακινήσεων του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Θα πραγματοποιηθούν προσωρινές διακοπές και εκτροπές της κυκλοφορίας των οχημάτων σε βασικούς οδικούς άξονες πέριξ της πλατείας Συντάγματος αλλά και σε κεντρικές λεωφόρους. Απαγορεύονται συγκεντρώσεις και μηχανοκίνητες πορείες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής της ΜΕΝΤΕΝΕΑ στο Σπλίτ της Κροατίας. Οι ηγέτες των 9 μεσογειακών κρατών που είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συζητήσουν μεταξύ άλλων για τη νέα ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, τη νέα κρίση στις τιμές της ενέργειας και την ενεργειακή ασφάλεια. Σοβαρό περιστατικό σχολικής βίας σημειώθηκε στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου, όπου ένας 12χρονος μαθητής φέρεται να δέχθηκε επίθεση από ομάδα συμμαθητών του έξω από το σχολείο. Αστυνομικοί συνέλαβαν τους τρεις εμπλεκόμενους ανήλικους αλλά και τους γονείς τους. Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οδηγήθηκαν ο φερόμενος ως επικεφαλής και τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, η οποία είχε στήσει μεγάλη απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ. Οι έρευνες συνεχίζονται και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια και υψηλές θερμοκρασίες σήμερα, ως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 26 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Εσείς που πάτε?
5: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027 από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ΕΚΟΜΕΔ.
6: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωση.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε τοπικό δελτίο ειδήσεων από την ΕΡΤ Πάτρας, στο μικρόφωνο Ειρήνη Μαραγκού. Προσφυγή κατά της απόφασης του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου προετοιμάζονται να καταθέσουν οι εμπλεκόμενοι φορείς προκειμένου να ανάψει το πράσινο φως για την επαναλειτουργία του οδοντοτού στα Καλάβρητα. Μέσα στο πρώτο 15ήμερο του Νοεμβρίου αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το αποχετευτικό δίκτυο στον Καστελόκαμπο, στο τμήμα της περιοχής που βρίσκεται κάτω από τις γραμμές του τρένου. Η ΔΕΙΑΠ ενημερώνει ότι για το σκοπό αυτό θα προχωρήσει σε σχετικούς ελέγχους προκειμένου να σταματήσει το φαινόμενο, να αποφευχθούν τυχόν προβλήματα στο δίκτυο και το βιολογικό καθαρισμό. Στο επίκεντρο των ελέγχων της ελληνικής αστυνομίας για τη χρήση κράνους βρίσκεται ξανά η Δυτική Ελλάδα, καθώς μέσα σε μία εβδομάδα καταγράφηκαν 210 παραβάσεις στην περιοχή. Ο αριθμός αυτός κατατάσσει την περιφέρεια στη δεύτερη θέση πανελλαδικά, πίσω μόνο από την Αττική, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελλάς. Στη σύλληψη ενός άνδρα για καλλιέργεια και διακίνηση ναρκωτικών προχώρησαν οι αστυνομικοί στο Μεσολόγγι, έπειτα από έρευνες σε αγρόκτημα και κατοικία. Μάλιστα, σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα, ενώ κατασχέθηκαν 4 δεντρίλια κάναβης ύψους έως 2,40 μέτρων και ποσότητα της ναρκωτικής ουσίας. Τραγική κατάληξη είχε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το βράδυ της 3ης 6 Οκτωβρίου στην επαρχιακή οδό Αμαλιάδας Ρουπακίου. Άνδρας που οδηγούσε αγροτικό μηχάνημα συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που οδηγούσε 76χρονο.

0: Ως με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του ηλικιωμένου. Μετά τη σύγκρουση, ο οδηγός του αγροτικού μηχανήματος φέρεται να εγκατέλειψε τον τόπο του δυστυχήματος και να διέφυγε. Αναζητείται από τις αρχές. Καιρός ηλιοφάνεια με διαστήματα ρέης συννεφιά σήμερα στη Δυτική Ελλάδα με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν με ταχύτητα μέχρι 3 μποφόρ και η υγρασία θα ξεπεράσει το 65%.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
2: Πριν από κάθε μεγάλη ιστορία υπάρχει μια εικόνα και κάποιες εικόνες μένουν μαζί σου για πάντα.
3: Φωτόπολις Φέστιβαλ.
2: Ένα μοναδικό ταξίδι στη φωτογραφία και τον κινηματογράφο.
3: Φωτόπολις Φέστιβαλ.
2: 5 εκθεσιακοί χώροι.
3: Παρουσιάσεις.
2: Συζητήσεις.
3: Workshops.
2: Portfolio Reviews.
3: Φωτόπολις Φέστιβαλ.
2: Εγγένεια, Σάββατο 3 Οκτωβρίου.
3: Φωτόπολις Φέστιβαλ.
2: Και ζήστε την εμπειρία της εικόνας.
4: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Φάνης Λιάκος. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τετάρτη σήμερα, 7 Οκτωβρίου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Κρούσματα ευλογιάς των εγωπροβάτων εντοπίστηκαν σε Ροδόπη και Σέρες. Αντιδράσεις κτηνοτρόφων για τους επικείμενους τεχνικούς ελέγχους σε εκτροφές εγωπροβάτων σε 9 περιφέρειες της χώρας. Έντονες είναι οι διαμαρτυρίες κατοίκων της Παιδινής και των γύρω περιοχών των Ιωαννίνων για την δυσοσμία, τον θόρυβο και τις εκπομπές ρήπων από βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Στο νοσοκομείο κατέληξαν 4 μαθητές στη Λαμία μετά την πτώση σοβάδων σε σχολική αίθουσα του 3ου Λυκείου στον Αφανό σήμερα το πρωί. Σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία των χειρουργείων του Παγνή προκαλεί η μεγάλη έλλειψη προσωπικού καθαριότητας. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε με την ευλογία των εγωπροβάτων που, όπως φαίνεται, δεν μας έχει αφήσει. Κρούσμα ευλογιάς εντοπίστηκε σε κτηνοτροφική μονάδα στα Πορόια στις Σέρες και ο Βασίλης Αναστασιάδης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Σερών. Βασίλη, καλώς μεσημέρι.
1: Δίκη, καλό μεσημέρι. Να πούμε ότι σε κατάσταση έκτακτης κινητοποίησης έχουν τεθεί οι κτηνιατρικές αρχές αλλά και οι τοπικοί φορείς της Περιφερειακής Ενότητας Σερών έπειτα από το επίσημο εντοπισμό ενός νέου κρούσματος ευλογιάς εγωπροβάτων σε κτηνοτροφική μονάδα στα Άνω Πορόγια του Δήμου Συντικής. Δίκη, κυρίες και κύριοι, να πούμε το κρούσμα ευλογιάς προβάτων εντοπίστηκε σε 2 συστεγαζόμενες μονάδες με 223 πρόβατα. Βέβαια να πούμε ότι δυστυχώς ενώ όταν ξεκίνησε η ευλογιά ο Δήμος Συντικής δεν είχε κρούσματα. Το τελευταίο διάστημα εντοπίζονται αρκετά εκεί. Είχε εντοπιστεί αρχές με Αυγούστου στο Μεγαλοχώρι σε κτηνοτροφική μονάδα ενώ πριν από λίγο καιρό 21 Σεπτεμβρίου στη Λιβαδιά επίσης εκτινοτροφική μονάδα και φτάσαμε αυτή τη στιγμή να έχουμε στο νομό Σερών 250 κρούσματα ευλογιάς από το ξεκίνημα θα λέγαμε αυτού του κακού για τους κτηνοτρόφους μας και όλη την Ελλάδα βέβαια σε 108 εστίες. Μάλιστα έχουν θανατωθεί στις Σέρες, στο νομό Σερών 42.494 ζώα. Βέβαια να πούμε ότι έχουν έτσι ενεργοποιηθεί όλα τα πρωτόκολλα ασφάλειας όσον αφορά γίνει και υγειονομική ταφή των ζώων. Έχουν δοθεί οδηγίες από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες στους παραγωγούς και τους κτηνοτρόφους το τι πρέπει να τηρούν. Υπάρχουν οι ζώνες ασφαλείας. Και βέβαια, από ό,τι είπες και εσύ, Δίκη, σωστά, ακόμα δυστυχώς δεν έχουμε ξεμπερδέψει με την ευλογιά. Είναι ένα θέμα που πραγματικά έχει πλήξει την κτηνοτροφία του νομού Σερών. Στην κεντρική Μακεδονία, ο νομός Σερών είχε το μεγαλύτερο ζωικό κεφάλαιο. Αλλά τόσο σου λέω ότι έχουν θανατωθεί τόσα ζώα, καταλαβαίνεις τι κατάσταση είναι ο κτηνοτροφικός κόσμος των Σερών. Ενώ για αυτό που είπες στον πρόλογό σου, είναι σε αναμονή των ελέγχων που θα γίνει. Ναι. Περιμένουν γιατί δεν έχουν ακόμα ουσιαστικά έτσι έχει γίνει γνωστό ακόμα το τι ακριβώς έλεγχοι θα γίνουν και αν βρεθεί κάτι θετικό τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Ναι. Άρα είναι σε στάση αναμονής κτηνοτρόφοι. Πάντως πραγματικά από ό,τι φαίνεται με την ευλογιά δεν έχουμε ακόμα ησυχάσει, δεν έχουμε ακόμα ηρεμήσει. Το κακό αυτό συνεχίζεται. Δίκη.
0: Έτσι ακριβώς, να σε ευχαριστήσουμε Βασίλη και να πάμε στο Γιάννη Πετρακόπουλο από την ΕΡΤ Κομωτινής όπου εκεί εντοπίστηκαν 2 νέα κρούσματα ευλογιάς εγωπροβάτων στη Ροδόπη. Η περιοχή παραμένει όμηρος της ζωονόσου με αποτέλεσμα να παραμένει και αβέβαιο το πότε θα μπορέσουν οι κτηνοτρόφοι να προχωρήσουν σε ανασύσταση των κοπαδιών τους. Γιάννη.
2: Δίκη, καλό μεσημέρι. Πρέπει να πούμε ότι τον περασμένο Μάιο η Ροδόπη συμπλήρωνε 3 μήνες χωρίς κρούσμα της ζωονόσου. Επομένως απέμενε άλλο τόσο χρονικό διάστημα προκειμένου η περιοχή να συμπληρώσει 6 μήνες καθαρή ώστε όσοι πληγέντες κτηνοτρόφοι το επιτιμούσαν να μπουν στη διαδικασία ανασύστασης των κοπαδιών τους. Όμως η ευλογιά των εγωπροβάτων επανεμφανίστηκε κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού συνολικά με τα 250 ζώα που θανατώθηκαν τις τελευταίες ημέρες μετά από 2 ακόμη κρούσματα έχουμε περίπου 1000 θανατοφέντα από το Μάιο μέχρι σήμερα. Τα τελευταία κρούσματα, αξίζει να σημειωθεί ότι καταγράφονται συνεχώς αλλεπάλληλα στην περιοχή του Δήμου Μαρονίας Σαπών και οι κτηνιατρικές υπηρεσίες έχουν εστιάσει στην περιοχή, διενεργούν απολυμάνσεις, ενημερώνουν τους κτηνοτρόφους, τίθενται όρια ζωνών ασφαλείας. Αποτέλεσμα, οι γειτονικοί κτηνοτρόφοι, τα γειτονικά μαντριά, να μην μπορούν να σφάξουν και να εμπορευθούν τα ζώα τους. Δυστυχώς η ευλογιά είναι εδώ. Από τον Αύγουστο του 24, όταν ξέσπασε το πρώτο κρούσμα, η περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετρά περισσότερες από 200 εστίες, πάνω από 50.000 θανατώσεις ζώων στην Ροδόπη. Ή μάλλον η Ροδόπη μετρά πάνω από 200 εστίες, ναι. Με συγχωρείτε. Στην περιφέρεια είναι πάνω από 1.000 εστίες και πάνω από 170.000 τα ζώα που οδηγήθηκαν στη θανάτωση. Το ενθαρρυντικό είναι ότι ο Εύρος παραμένει καθαρός με 9 μήνες χωρίς κρούσμα και η Ξάνθη κανένα πεντάμινο τώρα. Είναι ενθαρρυντικά αυτά τα στοιχεία και μακάρι να ισχύσει και για τους άλλους νομούς, αν και στην Καβάλα βρέθηκε ένα ανέλπιστο από το πουθενά κρούσμα που παραξενεύει τις ιατρικές υπηρεσίες, οι οποίες εξακολουθούν να είναι σε εγρήγορες, γιατί από ό,τι φαίνεται η επιζωοτία δεν εκλείπει δυστυχώς, Βίκυ.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη. Να παραμείνουμε εμείς σε αυτό το θέμα, καθώς έχουμε αντιδράσεις από τους κτηνοτρόφους αλλά και σοβαρές επιφυλάξεις από τους κτηνιάτρους. Αυτές τις αντιδράσεις φυσικά τις προκαλεί η επικείμενη εφαρμογή του προγράμματος ορολογικών ελέγχων σε εκτροφές αιγοπροβάτων σε 9 περιφέρειες της χώρας, ανάμεσά τους και η Ανατολική Μακεδονία Θράκη, προκειμένου να διαπιστωθεί φυσικά εάν τυχόν υπάρχουν εκμεταλλεύσεις με ζώα που έχουν αναπτύξει αντισώματα στην ευλογιά, είτε από φυσική μόλυνση από τον ιό, είτε από παράνομο εμβολιασμό. Να πάμε στη Χρυσούλα Σαμουρίδου από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, που έχει και το ρεπορτάζ. Χρυσούλα, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Όντως υπάρχουν και έντονες αντιδράσεις και σοβαρές επιφυλάξεις, όπως είπες. Οι κτηνοτρόφοι θεωρούν από τη μια ότι αυτό το πρόγραμμα, με αυτό το πρόγραμμα θα αρχίσει ένας νέος κύκλος θανατώσεων, άρα μιλάμε για πισωγύρισμα σε όποια προοπτική επιστροφή στην κανονικότητα που περιμένουν με ανασύσταση εκτροφών. Δηλώνουν ότι θα αντιδράσουν δυναμικά. Από την άλλη, και οι κτηνίατροι όμως δεν είναι σύμφωνοι με τις απευθείας θανατώσεις των ζώων όποιας εκτροφής βρεθεί να έχει ζώα που έχουν αναπτύξει αντισώματα. Προφανώς, λένε, υπάρχει ζήτημα αν αυτά τα αντισώματα ήταν αποτέλεσμα φυσικής μόλυνσης από τον ιό, που επειδή όμως ήταν ήπια ή ασυμπτωματικά δεν αναφέρθηκαν ποτέ στην κτηνιατρική, σε κτηνιατρική υπηρεσία. Ακόμα χειρότερα, λένε, αν τα αντισώματα αυτά είναι αποτέλεσμα παράνομου εμβολιασμού. Όμως δηλώνουν ξεκάθαρα ότι δεν είναι λύση η απευθείας θανάτωση ενός τέτοιου κοπαδιού. Θα πρέπει, λέει, πρώτα να τεκμηριώνεται επιστημονικά αν όντως τα ζώα με τα αντισώματα αποτελούν κίνδυνο μετάδοσης του νοσήματος. Να σας πω τώρα ότι στην ΕΡΤ μίλησε ο κτηνίατρος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, ο κ. Βασίλης Αρισταμάτης, ο οποίος τόνισε ότι η οροεπιτήρηση είναι ένα χρήσιμο μέρος της επιδημιολογίας, όχι όμως μεμονωμένα, όπως είπε Βίκυ.
0: Μάλιστα, και να περάσουμε σε αυτό το σημείο, Χρυσούλα, αφού σε ευχαριστήσουμε, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη του κυρίου Δελισταμάτη.
4: Η ελληνική πλευρά μαζί με την Ευρωπαϊκή Κτηνιατρική Επιτροπή αποφάσισαν να προχωρήσουμε στον ορολογικό έλεγχο των εκμεταλλεύσεων. Πώς? Από τις 9 περιφέρειες που υπάρχουν τα κρούσματα της ευλογιάς θα παίρνουμε 153 ζώα δείγματα και μοιρασμένες στην ανακτηνιατρική μονάδα. Από τις εκτροφές αυτές θα παίρνουμε 15 δείγματα, 15 δηλαδή ορούς αίμα, το οποίο θα αποστέλνουμε περαιτέρω για τον έλεγχο της ευλογιάς και σε ορισμένες περιπτώσεις θα γίνεται έλεγχο και για τον αυτόδη πυρετό και για την πανόλη των μικρών μερικαστικών. Αυτός ο ορολογικός έλεγχος τώρα θα γίνεται σε 2 εργαστήρια στη Θεσσαλονίκη και ένα στη Λάρισα και αν χρειαστεί επιβεβαίωση μετά στο πιστοποιημένο μας κέντρο που είναι στην Αθήνα, το Κέντρο Κτηνιατρικών Ειδημάτων Αθηνών. Η οροεπιτήρηση είναι ένα μέρος της επιδημιολογίας ο οποίος μας είναι χρήσιμος. Όχι όμως μεμονωμένα αυτός. Δηλαδή, ωραία, παίρνω το δείγμα, παίρνω για εξέταση και μου βγάζει το δείγμα αυτό οροθετικό. Είναι δηλαδή θετικό, έχει σημαίνει ότι έχει αντισώματα. δεν διευκρινίζει η συγκεκριμένη οδηγία το τι ακριβώς θα γίνει από εκεί και πέρα. Και εκεί υπάρχει και η αντίδραση του κτηνιατρικού κόσμου, τόσο των ιδιωτών αλλά και της ΠΕΚΔΗ, που λέει: ωραία, θα βρούμε ένα ζώο το οποίο είναι θετικό. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε πώς θα διαχειριζόμαστε αυτά τα ζώα που είναι θετικά ή αμφίβολα θετικά. Θα πρέπει δηλαδή αυτά να έχουν διευκρινιστεί. Πώς θα χειριστούμε αυτήν την εκτροφή, γιατί από μόνο δηλαδή ότι ξέρεις έχουμε βρει θετικά ζώα, κάνει την ευλογιά και χωρίζω τον αυθόδη που είναι μια κατηγορία μόνος του, είναι διαφορετικά τα πράγματα. Όσον αφορά λοιπόν την ευλογιά, δεν έχω κλινικά συμπτώματα, έχω αντισώματα. Η άποψη δική μας ότι δεν θα πρέπει να οδηγούμαστε την θανάτωση, αλλά θα πρέπει οι εκτροφές αυτές να μπαίνουν υπό ένα συνεχιζόμενο έλεγχο για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτήν την εκτροφή, ούτως ώστε μετά να αποφασίσουμε. Επουδενή όμως δεν θέλουμε να πάμε σε απευθείας θανάτωση στα ζώα τα οποία βρίσκουμε ότι είναι οροθετικά.
0: Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Ενώπιον του ανακριτή Θεσσαλονίκης οδηγούνται ξανά σήμερα ο 29χρονος και η 26χρονη που κατηγορούνται για την εμπριστική επίθεση που στήχησε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα, μητέρα της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα. Ο Κώστας Καντούρης είναι στο δικαστικό μέγαρο και θα μας ενημερώσει. Κώστα.
5: Σημαίνει ότι τα δικαστήρια πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η διαδικασία των απολογιών και των δύο νεαρών, του 29χρονου και της 26χρονης, οι οποίοι κατηγορούνται για τη φωνική εμπεριστική επίθεση στο σπίτι της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας που κόστησε στη ζωή της μητέρας της Βάγιας. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι νεαροί τήρησαν το δικαίωμα της σιωπής στην συμπληρωματική υπολογία που κλήθηκαν να δώσουν ενώπιον της ανακρίτριας, καθώς έχει αναβαθμιστεί προς το χείριστο το κατηγορητήριο σχετικά ιδίως για τις επιμέρους πράξεις, δηλαδή για τις εμπριστικές επιθέσεις που έγιναν την ίδια μέρα του περασμένου Ιουλίου χωρίς να υπάρχουν θύματα. Οι συγκεκριμένοι αυτή τη στιγμή βρίσκονται, οι νεαροί βρίσκονται έξω από το γραφείο του εισαγγελέα προκειμένου να συνεχιστεί η τυπική διαδικασία για τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα και να επιστρέψουν στις φυλακές όπου ούτως ή άλλως έχουν προφυλακιστεί για το βασικό αδίκημα του εμπρισμού που είχε αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Οι άλλοι δύο οι οποίοι είναι κατηγορούμενοι, 25 και 24 χρόνων, έχουν πάρει προθεσμίες ο ένας για την Παρασκευή και ο δεύτερος για την άλλη εβδομάδα.
0: Τώρα όμως, Κώστα, αν δεν κάνω λάθος, στα δικαστήρια βρίσκεται και 27χρονος για την υπόθεση της φωνικής παράσυρσης γυναίκας αστυνομικού στη Χαλκιδική το 2025, μια υπόθεση τότε που ένα περιστατικό που μας είχε συγκλονίσει.
5: Ήταν με το θάνατο της αστυνομικού, ναι, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά στις 5 Απριλίου τα ξημερώματα και έχασε τη ζωή της στις 14 Ιουνίου. Το περιστατικό είχε γίνει στην επαρχιακή οδό Μουδανιών Σάρτης, όταν η άρτια αστυνομικός μητέρα 4 παιδιών, μαζί με συνάδελφό της, πήγαν να διευθετήσουν επεισόδιο που ήταν σε εξέλιξη πάνω στο δρόμο μεταξύ ενός 27χρονου και ενός 33χρονου. Ο 27χρονος κατηγορείται ότι χτύπησε και τραυμάτισε τότε σοβαρά τον 33χρονο που ήταν στο έδαφος, μέσα στο δρόμο. Τότε η αστυνομικός πήγε να δει σε ποια κατάσταση βρίσκεται, να τον βοηθήσει, τον 33χρονο, ενώ ο συνάδελφός της πήγε να χωρίσει τους υπόλοιπους που ήταν στο δρόμο. Συνέπεια ήταν εκείνη την ώρα να περνάει ένα φορτηγάκι με έναν 63χρονο ψαρά, ο οποίος παρέσχεται την αστυνομικό και τον 33χρονο που ήδη ήταν πεσμένος στο έδαφος, με συνέπεια να χάσουν τη ζωή τους τελικά και οι δύο. Τώρα δικάζεται ο 27χρονος για την ανθρωποκτονία του 33χρονου και ο 63χρονος ψαράς για την ανθρωποκτονία από αμέλεια της αστυνομικού.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Για απόλυτο εφιάλτη κάνουν λόγο οι γονείς του 12χρονου μαθητή γυμνασίου στον Άγιο Νικόλαο Λασιφίου, περιγράφοντας τη βία που δέχτηκε από συμμαθητές του. Να πάμε στον Ιάσον Ταυλά από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσον.
6: Ναι, αυτό το περιστατικό συνέβη χθες, όταν σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, τρεις μαθητές μαζί με άλλους, την αρχή στο υπήρχε ένας προπυλακισμός λεκτικός στον Έλληνα μαθητή, Τα παιδιά αυτά ήταν, είναι αλβανικής καταγωγής. Φαίνεται ότι ο μαθητής έζησε ένα πραγματικό εφιάλτη εντός και εκτός του σχολείου, διότι στη συνέχεια, μετά το πέρας της ημέρας, τον περίμεναν με αποτέλεσμα δύο μαθητές να το χτυπήσουν στο πρόσωπο, να το χτυπήσουν στο σώμα με γροθιές και ένας άλλος να βιντεοσκοπεί. Το παιδί πήγε στους γονείς και ανέφερε το περιστατικό, κάλεσαν την αστυνομία, βρέθηκε το βίντεο το οποίο είχε αναρτηθεί στο διαδίκτυο και από εκεί πέρα συνελήφθησαν συνολικά 8, 3 οι μαθητές και 5 οι γονείς και αυτή την ώρα βρίσκεται η αστυνομική διεύθυνση του στοιχείου που έχει αναλάβει να διαλευκάνει το συμβάν, για ποιο λόγο εν πάση περιπτώσει συνέβη όλη αυτή η ιστορία. Διενεργείται προανάκριση. Από εκεί πέρα είναι μια κατάσταση η οποία θλίβει την κοινωνία του Αγίου Νικολάου. Δεν είμαστε πολλοί, είμαστε 20.000 άνθρωποι. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορούν να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα, παρότι είναι μια παγκόσμια πραγματικότητα. Ωστόσο, δεν υπάρχουν πολλά περιστατικά εδώ, αλλά υπάρχουν όμως. Είναι αυτά και καταγράφονται. Και το χειρότερο απ' όλα είναι ότι τον βιντεοσκόπησαν και προσπάθησαν να δείξουν αυτό που έκαναν στους υπόλοιπους. Έτσι λοιπόν είχαμε τη σύλληψη των γονιών, αλλά και των τριών παιδιών. Αναμένεται να περάσουν την κατώτερη εισαγγελέα τις επόμενες ώρες. Είναι μια κατάσταση καθόλου
0: ευχάριστη. Καθόλου ευχάριστη, έτσι ακριβώς. Ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ, Άσον. Τώρα, λίγες ημέρες μετά την τραγωδία στο γήπεδο ποδοσφαίρου της Παναγίας Θάσου που στοίχησε τη ζωή στο 16χρονο Γκιάννα Ασλάν από την Καβάλα, ο Δήμος Παγκαίου προχώρησε στην ανάκληση των προσωρινών αδειών λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων ποδοσφαίρου της περιοχής. Τασούλα Κρητικού είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καβάλας. Τασούλα, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκη, και αυτή η απόφαση ελήφθη προκειμένου να γίνει επανέλεγχος και προσαρμογή των διαστάσεων των αγωνιστικών χώρων και των περιμετρικών περιθωρίων βάσει των προδιαγραφών και των απαιτήσεων της Ομοσπονδίας του Αθλήματος για προπονήσεις και διοργάνωση αγώνων ανάλογα με την κατηγορία. Έχει υπογραφεί η απόφαση από τον Αντιδήμαρχο του Δήμου Παγκαίου, τον κύριο Χρήστο Μποσμπότη, αφορά 11 γήπεδα της περιοχής. Η εξέλιξη αυτή έρχεται λίγα 24 ώρα μετά το σοβαρότατο τραυματισμό του 16χρονου ποδοσφαιριστή του Βύρωνα Καβάλας στο γήπεδο ποδοσφαίρου της Παναγίας Θάσου. Ο 16χρονος, να θυμίσουμε τους ακροατές μας, υπέκυψε στα τραύματά του και αυτή η τραγωδία έχει προκαλέσει και έντονο προβληματισμό στην κοινωνία εδώ της Καβάλας, αλλά και έχει ανοίξει μια συζήτηση για την ασφάλεια των γηπέδων στα οποία αγωνίζονται νεαροί αθλητές. Να θυμίσουμε ακόμη πως είναι σε εξέλιξη η προανάκριση του αστυνομικού τμήματος Θάσου σε συνεννόηση με την Εισαγγελία Καβάλας για τις συνθήκες του περιστατικού. Στο μικροσκόπιο των αρμόδιων αρχών βρίσκονται μεταξύ άλλων και ζητήματα που σχετίζονται με την αδιαδότηση του γηπέδου και το κατά πόσο πληρούνταν οι προβλεπόμενες προδιαγραφές ασφαλείας. Και να ολοκληρώσουμε θυμίζοντας, Βίκη, πως μόλις τώρα το πρωί της Δευτέρας μαθητές και μαθήτριες από γυμνάσια Λύκεια της Καβάλας έκαναν πορεία διαμαρτυρία στο κέντρο της πόλης και ζήτησαν μεγαλύτερη ασφάλεια στους αγωνιστικούς χώρους και έλεγχο της ακαταλληλότητάς τους.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Στα ναυπηγεία της Ελευσίνας αναμένεται να φτάσει σήμερα το μεσημέρι το Blue Carrier 2, όπου θα πραγματοποιηθεί τεχνική επιθεώρηση αλλά και καταγραφή των ζημιών. Από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες, η Λίνα Θεολογίτου είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Λίνα.
8: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Σε εξέλιξη βρίσκεται η ρημούλκηση του πιβατικού οχηματαγωγού πλοίου Blue Carrier από τη θαλάσσια περιοχή της Τίνου, που βρισκόταν μέχρι χθες, προς τα ναυπηγεία της Onyx στην Ελευσίνα. Το πλοίο, το οποίο ρημουλκείται από τον ναυαγοσωστικό Αιγαίων Πέλαγος με τη συνδρομή δύο ακόμα ρημουλκών, αναμένεται να καταπλέψει στις εγκαταστάσεις της Onyx σήμερα το μεσημέρι. Θα ακολουθήσει η αυτοψία και τεχνική επιθεώρηση προκειμένου να διερευνηθούν τα αίτια της πυρκαγιάς και για να γίνει ακριβής αποτίμηση της ζημιάς που υπέστη το πλοίο. Θα ακολουθήσει, σύμφωνα με πληροφορίες, η εκφόρτωση των οχημάτων και των φορτίων που παραμένουν στον γκαράζ και, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, φαίνεται να έχει διασωθεί ένας μικρός αριθμός οχημάτων από τα 166 φορτηγά και 29 γιοταχή που βρίσκονταν συνολικά εντός του πλοίου, καθώς η πυρκαγιά δεν επεκτάθηκε σε όλους τους χώρους του πλοίου.
0: Τώρα, το Διοικητικό Εφετείο Πειραιά έκανε δεκτή την αίτηση του Παρατηρητηρίου Ποιότητας Περιβάλλοντος Σύρου και Κατοίκων του Νησιού για αναστολή της εκτέλεσης 12 οικοδομικών αδειών στην περιοχή του Χαρασόνα.
8: Ακριβώς, Βίκη, την συγκεκριμένη άδεια είχε εκδώσει η υπηρεσία δόμησης του Δήμου Σύρου Ερμούπολης και φορούσε στην ανέγερση 18 εξοχικών κατοικιών με 17 πισίνες και ένα κέντρο αναζωογόνησης τύπου σπα στην παρθένα περιοχή του Χαρασόνα στην νότια πλευρά της Σύρου. Σύμφωνα με την απόφαση, όλες οι οικοδομικές άδειες αφορούν ακίνητα που βρίσκονται σε εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμού περιοχή, τα οποία δεν έχουν πρόσωπο σε αναγνωρισμένο κοινό χρηστοδρόμο. Όπως γνωστοποιεί το παρατηρητήριο, η αναστολή των οικοδομικών αδειών αποφασίστηκε προκειμένου να αποτραπεί η δημιουργία πραγματικής κατάστασης στην περιοχή, δηλαδή μία ανατρέψιμη ζημιά στο τοπίο, η άρση της οποίας θα ήταν δυσχερής. Η κυρία αίτηση ακύρωσης όλων των αδειών θα εκδικαστεί στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιάς στις 20 Οκτωβρίου, ενώ η συζήτηση στο Συμβούλιο της Επικρατείας σχετικά με την προσφυγή του παρατηρητήριου για την ακύρωση του συνολικού σχεδίου δόμησης έλαβε αναβολή και θα διεξαχθεί και αυτή στις 18 Νοεμβρίου του 2026.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Κρίσιμη ημέρα σήμερα για τους 8 εργαζόμενους που εγκλωβίστηκαν στον οικισμό της Αμαριάς. Το πρωί μάλιστα ξεκίνησαν να κινούνται προς το Ξυλόσκαλο, ενώ δεύτερη ομάδα εργαζομένων κινείται προς το μέρος τους. Η Ευτυχία Πενταράκη από την ΕΡΤ Χανίων έχει το ρεπορτάζ, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Και Ευτυχία, τι έγινε τελικά, έχουν απεγκλωβιστεί?
9: Βγήκαν ασφαλείς στις 12.30 το μεσημέρι στο Ξυλόσκαλο και οι 8. Ωρεξάτη για φαγητό, πρέπει να σας πω, αυτήν την ώρα έχουν πάει όλοι μαζί με τους συναδέλφους τους για φαγητό. Μάλλον βιάζονταν να φάνε, λέω, γι' αυτό βγήκανε γρήγορα, τους αστιευτήκαμε στο τηλέφωνο που μιλήσαμε. Είναι όλοι
0: πολλές μέρες ήταν Ευτυχία έτσι κι αλλιώς εκεί.
9: Το φαράγγι, αυτό που διαπίστωσαν στη διαδρομή είναι ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη ζημιά, είχε πάρα πολλά χαντάκια που έπρεπε να περάσουν. Αλλά είναι άνθρωποι που έχουν μάθει να κινούνται έτσι σε τέτοιο φυσικό περιβάλλον, έχουν εμπειρία. Οπότε σχετικά γρήγορα από τις 8.30 το πρωί, 4 ώρες τους πήρε να βγουν από το 7ο χιλιόμετρο μέχρι το 0 στην είσοδο του φαραγγιού της Αμαριάς. Είναι όλοι καλά, συνεχίζονται και εργασίες αποκατάστασης έστω και έτσι, για να μπορεί να περάσει ένα ζώο μεταφοράς και να μεταφέρουν πράγματα μέχρι τη Σαμαριά και όταν υποχωρήσει το νερό από εκεί και κάτω να ξεκινήσουν και κάποιες εργασίες για να έχει καταστεί τουλάχιστον προσβάσιμο για τους εργαζόμενους και να κάνουν ό,τι χρειάζεται. Για τη μερική αποκατάσταση, γιατί για φέτος δεν νομίζω ότι θα ανοίξει και πάλι το φαράγγι, που επισήμως κλείνει κάθε χρόνο τέλος Οκτωβρίου. Mm-hmm. Όλα καλά, τέλος καλό, όλα καλά. Μάλιστα. Το πέρασαν ωραία, λέει. Ήτανε μες στην καλή χαρά, διασκέδασαν εκεί, δεν αγχώθηκαν, δεν ανησύχησαν καθόλου, γιατί δεν κινδύνευσαν, δεν έφυγαν από την ασφάλεια του οικισμού. Περίμενα να υποχωρήσει το νερό όπως και έγινε και βγήκαν όλοι καλά στην υγεία τους.
0: Ωραία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ευτυχία. Έντονες είναι οι διαμαρτυρίες κατοίκων της Παιδινής αλλά και των γύρω περιοχών για τη δυσοσμία, το θόρυβο και τις εκπομπές ρήπων από βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Από την ΕΡΤ Ιωαννίνων τώρα θα μας ενημερώσει ο Χρήστος Ανεμοζάλης. Χρήστο.
10: Βίκη, καταρχάς χρόνια πολλά, χιλιόχρονη και ό,τι επιθυμείς, με υγεία και πάντα χαρές.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο, για τις ευχές σου. Είναι για τα γενέθλια προφανώς, να το πούμε.
10: Ό,τι καλύτερο.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
10: Τώρα, Βίκη, το θέμα μεταφέρθηκε στην Περιφερειακή Επιτροπή από τον επικεφαλής της παράταξης κοινών των υπηρετών, τον Γιάννη τον Στέφο, ο οποίος ζήτησε και να ενταθούν οι έλεγχοι προκειμένου να διαπιστωθεί αν οι μετρήσεις αυτές αποτυπώνουν την πραγματική κατάσταση που βιώνουν οι κάτοικοι. Όπως ανέφερε, επισκέφθηκε την περιοχή και υπήρχε πράγματι έντονη όχληση. Ο Περιφερειάρχης Επίρου, ο κ. Καχρημάνης, τόνισε ότι οι μονάδες δεν μπορούν να μετακινηθούν υπογραμμίζοντας, υπάρχουν εγκατεστημένες μονάδες εκεί, υπογραμμίζοντας πως αυτό που χρειάζεται είναι καλύτερα φίλτρα. Στη συζήτηση παρενέβη και ο επικεφαλής της Λασίου, ο κ. Πρέτας, επισημένοντας ότι παρά τις μετρήσεις, οι κάτοικοι συνεχίζουν να καταγγέλουν δυσοσμία και θόρυβο. Τέλος, να σου αναφέρω ότι ο κ. Καχρημάνης επέμενε στην ανάγκη ενίσχυσης των φίλτρων, κάνοντας λόγο χαρακτηριστικά για φίλτρα πολυτελείας, ενώ επιβεβαίωσε ότι οι υπηρεσίες της περιφέρειας πραγματοποιούν ελέγχους. Το ερώτημα έτσι λοιπόν πλέον είναι αν οι έλεγχοι και οι μετρήσεις αποτυπώνουν την πραγματική κατάσταση που καταγγέλνουν οι κάτοικοι.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. στην προετοιμασία τώρα προσφυγής στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά του σχεδιασμού της ΔΕΙΑΜΒ για τη μεταφορά νερού από τις πηγές Αγίου Ιωάννη και Ζάγκα βρίσκονται κάτοικοι του Πηλίου, ενώ παράλληλα επιδιώκουν και τη συγκρότηση ενός ενιαίου δικτύου επιτροπών εκεί στους οικισμούς. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ, Βόλου έχει και το ρεπορτάζ. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι. Να πω ότι ήδη υπάρχει βέβαια η Επιτροπή του Αγίου Βλασίου και Άνω Λεχονίων και τώρα συστήνεται και αυτή του Αγίου Λαβρετίου. Είχαν την Κυριακή συνέλευση οι κάτοικοι. Όπως μας έλεγε σήμερα μέλος της Επιτροπής ο κύριος Γκόλτσιος, οι επόμενες νομικές ενέργειες θα συζητηθούν με τη δικηγόρο του, την κυρία Κωνσταντοπούλου. Πέρα από το γεγονός των προσφύγων στο ΣΤΕ, μπορεί να χρειαστεί να προβούν και σε άλλες νομικές ενέργειες, αν είναι να ξεκινήσει το έργο με το οποίο βέβαια διαφωνούν. Όπως λένε και ξεκαθαρίζουν για πολλωστή φορά ότι δεν αντιτίθενται στην υδροδότηση του Βόλου με πηγαίο νερό. Η διαφωνία τους αφορά την επάρκεια των διαθέσιμων ποσοτήτων, τη διαχείρισή τους και την προτεραιότητα που πρέπει, κατά την Επιτροπή πάντα, να δοθεί στον περιορισμό των απολειών. Είναι δικαίωμα, είπε, των κατοίκων της πόλης να πιούν καλό νερό, επιμένοντας ότι πρέπει να αξιοποιηθούν σωστά οι πηγές που ήδη τροφοδοτούν το προδημικό συγκρότημα. Επικαλούμενος τώρα στοιχεία και δηλώσεις της ίδιας της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρυσης και Αποχέτευσης Βόλου, έκανε λόγο για απώλειες της τάξης του 40% στο δίκτυο. Υποστήριξε ότι η περαιτέρω μείωσή τους μπορεί να εξοικονομήσει σημαντικές ποσότητες και να περιορίσει την ανάγκη πρόσθετων υδρομαστεύσεων. Αναγνώρισε ότι έχουν πραγματοποιηθεί έργα βελτίωσης, σημειώνοντας ωστόσο ότι παραμένουν μεγάλα περιθώρια παρέμβασης και παρουσίασε τις προτάσεις της Επιτροπής, τη διερεύνηση δηλαδή χρήσης επεξεργασμένου νερού από τον βιολογικό καθαρισμό ή νερού της Κάρλας για βιομηχανική ψήξη και όχι το κανονικό νερό που παίρνουν από τις πηγές ή από τις γεωτρήσεις. Ο κ. Γκόλτσιος επίσης αμφισβήτησε τις ποσότητες νερού στις οποίες στηρίζεται ο σχεδιασμός και επικαλέστηκε παλαιότερες μετρήσεις τόσο του ΙΓΜΕ, μελέτη του πρώην Δήμου Αρτέμιδος και στοιχεία του αρχικού σχεδιασμού της ΔΕΙΑΜ, υποστηρίζει ότι δεν δικαιολογούν τις σημερινές εκτιμήσεις της ίδιας της επιχείρησης. Στον Άγιο Λαβρέντο, τώρα που σας έλεγα, η έκτακτη Γενική Συνέλευση που έγινε την Κυριακή και συγκρίθηκε από τον Αναπτυξιακό Σύλλογο, αποφάσισε να δημιουργηθεί μια συντονιστική επιτροπή κατοίκων. Στόχος είναι η ενημέρωση και η κοινή δράση με τον Άγιο Βλάσιο, τα Άνω Λεχόνια και άλλα χωριά. Ο Σύλλογος δε από την πλευρά του καταγγέλει σε ψήφισμά του έλλειψη ενημέρωση από τη Δημοτική Αρχή και διεκδικεί καθαρό πόσιμο νερό, μέρημνα για την άρδευση και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Παράσταση διαμαρτυρίας έξω από τη ΔΟΗ Καλαμάτας πραγματοποιούν σήμερα η Ομοσπονδία Αγροτοκτηνοτροφικών Συλλόγων Μεσσηνίας, θέτοντας στο επίκεντρο το αυξημένο κόστος παραγωγής αλλά και τις τιμές των αγροτικών προϊόντων. Ο Κώστας Γαζούλης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Κώστα.
12: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά, αγρότες και κτηνοτρόφοι της Μεσσηνίας βρέθηκαν ξανά σήμερα στους δρόμους, πραγματοποιώντας μια παράσταση διαμαρτυρίας.
0: Από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Κώστα.
12: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά, αγρότες και κτηνοτρόφοι της Μεσσηνίας βρέθηκαν ξανά σήμερα στους δρόμους,

0: τιμές του πετρελαίου και του ηλεκτρικού ρεύματος, των λιπασμάτων και των υπολείπων αγροτικών εφοδίων. Η κινητοποίηση έχει σημασία, να πούμε, Βίκυ, ότι πραγματοποιείται σε μια ιδιαίτερη κρίσιμη περίοδο για τη Μεσσηνία, καθώς ξεκινά αυτές τις ημέρες η νέα ελαιοκομική χρονιά και σύμφωνα με τους παραγωγούς οι τιμές του ελαιολάδου παραμένουν καθελωμένες, ενώ το κόστος καλλιέργειας και συγκομιδής σε αρκετές περιπτώσεις υπερβαίνει την τιμή πώλησης, περιορίζοντας δραστικά το εισόδημά τους. Μεταξύ άλλων, ζητούν αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο στην Αγγλία, πλαφώνω στον αγροτικό ρεύμα, κατώτατες εγγυημένες τιμές, άμεση καταβολή των οφειλόμενων ενισχύσεων και πλήρη αποζημίωση των ζημιών από φυσικές καταστροφές αλλά και ζωονόσους. Θέτουν επίσης το ζήτημα των παράνομων αγροτικών ενισχύσεων, ζητώντας να αναζητηθούν τα ποσά από όσους τα εισέπραξαν και να επιστραφούν στον αγροτικό κόσμο. Τώρα, οι εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας προειδοποίησαν ότι η σημερινή παράσταση διαμαρτυρίας αποτελεί μόνο την αρχή, προαναγγέλλοντας κλιμάκωση του αγώνα και κινητοποίησης ακόμα μεγαλύτερες από τις περσινές, αν δεν υπάρξουν ουσιαστικές απαντήσεις στα αιτήματά τους, Βίκυ.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα.
2: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να πάμε μέχρι τη Λαμία, όπου εκεί κατέληξαν στο νοσοκομείο 4 μαθητές μετά την πτώση σοβάδων σε σχολική αίθουσα του 3ου Λυκείου στον Αφανό. Σήμερα το πρωί συνέβη αυτό. Βαγγέλης Μητρούσιας είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Βαγγέλη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, σας και στους ακροατές. Θα πρέπει να πούμε ότι συνέβη σε δεύτερη τάξη του 3ου Λυκείου της Λαμίας, στην περιοχή του Αφανού. Και θα πρέπει να πούμε ότι ήταν κατά τη διάρκεια της τέταρτης διδακτικής ώρας, την ώρα μαθήματος δηλαδή, την ώρα που ένα κομμάτι δηλαδή από το ταβάνι, ένα μεγάλο κομμάτι με σοβάδες έπεσε πάνω στα κεφάλια των μαθητών. Το ευτύχημα, όπως είπε και ο διευθυντής του σχολείου, είναι ότι δεν υπήρξε σοβαρός τραυματισμός, πέρα από την αναστάτωση και το σοκ που υπέστησαν οι μαθητές. Και χρειάστηκε, όπως είπες, να έρθουν και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ να τους μεταφέρουν για προληπτικούς λόγους, 4 από τους 5 συνολικά μαθητές δηλαδή που έπεσαν στα κεφάλια τους σοβάδες. Ο 5ος πήγε μαζί με τους γονείς του, μεταφέρθηκε εκεί για να γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις. Το ευτύχημα είναι, όπως είπαμε, ότι δεν υπάρχει τραυματισμός και η μεταφορά των μαθητών έγινε για προληπτικούς λόγους.
1: Μάλιστα.
3: Η αίθουσα παραμένει κλειστή και υπήρξε και συναγερμός, θα έλεγα, προς τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου Λαμιαίων, που έσπευσαν στο σημείο και να καταγράψουν το περιστατικό, αλλά και να δούνε ακριβώς τι είναι αυτό που προκάλεσε. Mm-hmm. Προφανώς οι πλήρες πληροφορίες λένε ότι έχει να κάνει με την κατασκευή δηλαδή του κτίριου και με, προφανώς, με το γεγονός ότι δεν είχε γίνει και ο απαραίτητος έλεγχος. Η αίθουσα παραμείνει κλειστή μέχρι νεοτέρας, μέχρι να υπάρχει η ασφάλεια και οι μαθητές δηλαδή να μπορέσουν να επιστρέψουν. Στις υπόλοιπες αίθουσες και στο υπόλοιπο σχολείο λειτουργήσε κανονικά χωρίς προβλήματα.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βαγγέλη. Σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία των χειρουργείων του Παγνή προκαλεί μεγάλη έλλειψη προσωπικού καθαριότητας. Η Επιτροπή Χειρουργείου κρούει για τρίτη φορά τον κόδωνα του κινδύνου, προειδοποιώντας για καθυστερήσεις και κινδύνους για την υγιεινή. Η Φανή Καλαθάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Φανή, καλό σου μεσημέρι.
4: Πράγματι, αυτό κάνει η Επιτροπή Χειρουργείου, στα οποία χειρουργία 9 τον αριθμό στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, αυτή τη στιγμή εργάζονται μόλις 6 εργαζόμενοι στην καθαριότητα. Ενώ για την κάλυψη των αναγκών απαιτούνται τουλάχιστον 5 στην πρωινή βάρδια και 3 στην απογευματινή βάρδια. Λένε μάλιστα ότι πολλές φορές είναι 2 ή 3 εργαζόμενοι στην πρωινή βάρδια, που καταλαβαίνουμε πόσο φορτωμένοι είναι. Η Επιτροπή Χειρουργείου λοιπόν έχει στείλει 3 επιστολές, προειδοποιώντας ότι η καθαριότητα και η αντισηψία δεν μπορούν να διατηρηθούν στα απαιτούμενα επίπεδα. Επίσης, οι καθυστερήσεις στον καθαρισμό των αιθουσών μεταξύ των επεμβάσεων, των χειρουργικών επεμβάσεων, παρατείνουν τα πρωινά χειρουργεία και μπορούν να οδηγήσουν ακόμα και σε αναβολές, ενώ επισημαίνεται και ο κίνδυνος αύξησης των λοιμόξεων, φυσικά των ενδονοσοκομιακών λοιμόξεων. Είναι χαρακτηριστικό ότι μετά από ένα ορθοπαιδικό χειρουργείο πρέπει να διατεθεί μισή ώρα για την καθαριότητα του χώρου, ενώ μετά από ένα καρδιοχειρουργικό μια μισή ώρα. Κάτι που με το λιγοστό προσωπικό δεν μπορεί να γίνει εφικτό. Mm-hmm. Επίσης, κάνουν λόγο για εντατικοποίηση της εργασίας.

0: εξάλληλος του προσωπικού, υπάρχουν συσσωρευμένες άδειες και ελάχιστα ρεπό. Και το Σωματείο Εργαζομένων που στέλνει την επιστολή αυτή αναφέρει ότι αντί για προσλήψεις προωθείται η ανάθεση της καθαριότητας σε έναν εργολάβο με προϋπολογισμό 1.405.000 ευρώ για μόλις 45 εργαζόμενους, ενώ στο νοσοκομείο υπηρετούν σήμερα 75 εργαζόμενοι.
1: Μάλιστα.
0: Σε όλο το νοσοκομείο και απαιτούνται πάνω από 100. Είναι χαρακτηριστικό, Βίκυ, ότι πολλές φορές ένα τεράστιο νοσοκομείο, όπως το Πανεπιστημιακό, ολόκληρο και τα τρία του κτίρια, έχει έναν υπάλληλο καθαριότητας ή το πολύ δύο. Οπότε καταλαβαίνεις ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη η καθαριότητα και των θαλάμων.
1: Mm-hmm. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Φανή. Τώρα, σοβαρές ελλείψεις αίματος καταγράφονται στη Λέσβο λόγω των αυξημένων τοπικών αναγκών. Το ρεπορτάζ έχει η Δήμητρα Λαχουρή. Δήμητρα.
2: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, όπως δήλωσε σήμερα η πρόεδρος του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών και Δωρητών Οργάνων Σώματος, είναι πάρα πολύ μεγάλες οι ανάγκες σε μονάδες αίματος. Και τούτο γιατί στην Λέσβο υπάρχουν 50 θαλασσεμικοί ασθενείς, οι οποίοι χρειάζονται δύο μονάδες αίματος ο καθένας τους το μήνα. Αυτό, καταλαβαίνετε, δημιουργεί μία αυξημένη ανάγκη για την, σε ό,τι αφορά την επάρκεια αίματος. Το χρόνο το νοσοκομείο Μυτιλίνης για να καλύψει τις ανάγκες αίματος χρειάζεται 4.500 μονάδες. Ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών το τελευταίο χρονικό διάστημα, τον τελευταίο χρόνο, έχει καθιερώσει να κάνει εθελοντική αιμοδοσία κάθε πρώτη Τετάρτη του μήνα. Αυτό έγινε και σήμερα, σε μια προσπάθεια ευαισθητοποίηση των πολιτών. Είναι ιδιαίτερα αυξημένο το αίσθημα των εθελοντών στη Λέσβο, γιατί σε κάθε χωριό υπάρχει Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών. Ωστόσο όμως, παρά το ότι υπάρχει τέτοια πληθώρα συλλόγων, δεν υπάρχει επάρκεια στο αίμα. Και επίσης, η πρόεδρος του συλλόγου τονίζει ότι θα πρέπει ο καθένας από εμάς να προσφέρει αίμα εφόσον πληρεί όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις και να μην βρίσκεται στην ανάγκη να αναζητά αίμα την τελευταία στιγμή. Εκτός από τους θαλασσεμικούς ασθενείς και τις ανάγκες των χειρουργείων, των ογκολογικών ασθενών κτλ., εξυπηρετεί και έναν θαλασσεμικό ασθενή από τυχείο, γιατί εκεί δεν υπάρχει τμήμα μεσογειακής αναιμίας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Επίκαιρη ερώτηση προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Δήμα κατέθεσε ο βουλευτής ΧΙΟΥ του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Σταύρος Μιχαηλίδης σχετικά με την πορεία των έργων στο αεροδρόμιο της ΧΙΟΥ και αν και πότε θα διακοπεί πλήρως η λειτουργία του κρατικού αερολιμένα Όμηρος. Οι πληροφορίες που κυκλοφορούν αυτές τις ημέρες στο νησί κάνουν λόγο για κλείσιμο του αεροδρομίου από τον προσεχή Νοέμβριο. Να πάμε στο Θοδωρή Πιλιώτη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου Στοιχείο. Θοδωρή.
3: Καλό μεσημέρι από τη ΧΙΟ. Καταρχήν να πούμε, Βίκυ, ότι αυτό δεν μπορεί να το αποφύγει το αεροδρόμιο της ΧΙΟ, να μην κλείσει δηλαδή για κάποιο χρονικό διάστημα. Όταν το περασμένο Φεβρουάριο βρέθηκε εδώ το κυβερνητικό κλιμάκιο, ο βουλευτής ΧΙΟ της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Μηταράκης, είχε επισημάνει ότι αναμένεται να γίνει αυτό με τα θεοφάνεια, με το καινούργιο έτος δηλαδή το 2027 και να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία των έργων πριν από το Πάσχα του 2027. Αυτές τις ημέρες η συζήτηση και τα σχόλια που υπάρχουν σχετικά με το θέμα αυτό και από το χώρο του τουρισμού, από τους εκπροσώπους δηλαδή, τουριστικών φορέων, φαίνεται ότι αυτό μπορεί να γίνει από τον επόμενο μήνα, μέσα στο Νοέμβριο δηλαδή, να κλείσει το αεροδρόμιο χωρίς να υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα για το πότε θα μπορέσει να δοθεί και πάλι είτε στο σύνολό του είτε τμηματικά για χρήση από τα αεροσκάφη. Αυτό προκάλεσε και την ερώτηση από την πλευρά του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, του κ. Μιχαηλίδη, προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, τον κ. Δήμα, όπου επισημαίνει ότι από τον περασμένο Μάιο και Μάρτιο, με έγγραφά του, ο ίδιος έχει ζητήσει να δοθούν στοιχεία για το θέμα αυτό, για την πορεία του έργου. Τώρα επανέρχεται στο ζήτημα αυτό, ζητά να δοθεί το δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα από την πλευρά της κυβέρνησης για την ολοκλήρωση του έργου του κρατικού αερολιμένου Αρχείου Όμηρος, εάν επίσης προβλέπεται και για ποιο διάστημα να φύγουν και οι φημολογίες ή το κλείσιμό του, η διακοπή λειτουργίας, και επίσης αυτό που θέτει είναι αν υπάρχει σχέδιο από την πλευρά της κυβέρνησης για τη διασφάλιση μιας εναλλακτικής μετακίνησης, ιδίως για την αντιμετώπιση σοβαρών έκτακτων περιστατικών υγείας που θα απαιτήσουν αεροδιακομιδή κατά τη διάρκεια των εργασιών.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Τώρα η αναδιάρθρωση των πτήσεων της αεροπορικής γραμμής Αθήνα-Κοζάνη-Καστοριά ανακοινώθηκε στη Δυτική Μακεδονία μετά από σχετικές επαφές και συναντήσεις με τους αρμόδιους το προηγούμενο διάστημα. Γι' αυτά θα μας ενημερώσει τώρα ο Αντώνης Μαυρίδης. Αντώνη.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Αναδιάρθρωση λοιπόν των πτήσεων προς τη Δυτική Μακεδονία με στόχο τη δημιουργία ενός σταθερού και λειτουργικού πλαισίου μετακινήσεων που θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις περιοχής, ανακοινώθηκε από τους κυβερνητικούς βουλευτές Μαρία Αντωνίου στην Καστοριά και Μιχάλη Παπαδόπουλο στην Κοζάνη, μετά από συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν με τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Δήμα και τον Διοικητή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας Χρήστο Τσίτουρα. Όπως αναφέρθηκε, με το νέο ευέλικτο πρόγραμμα που οριστικοποιήθηκε τόσο για τη χειμερινή περίοδο 2026 αλλά και την θερμή περίοδο του 2027, οι πτήσεις θα πραγματοποιούνται πλέον κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή. Αθήνα, Κοζάνη, Καστοριά. Με τη ρύθμιση αυτή επιχειρείται να διευκολυνθούν οι μετακινήσεις των πολιτών και να τονωθεί έτσι η τοπική αγορά και ο τουρισμός. Βεβαίως, να πούμε ότι κεντρικό ζήτημα παραμένει η αναβάθμιση των αεροδρομίων Καστοριάς και Κοζάνης, προκειμένου να γίνουν ελκυστικά και να αυξηθεί η κίνηση των επιβατών. Εκεί θα κρυθούν όλα, στην αύξηση δηλαδή της κίνησης των επιβατών, ώστε να υπάρξει και περαιτέρω αύξηση και πύκνωση των αεροπορικών δρομολογίων.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη. Στην ανάγκη να επιταχυνθεί η υλοποίηση των έργων του ΕΣΠΑ στα Ιόνια νησιά, ώστε να αξιοποιηθεί στο σύνολό του το διαθέσιμο ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό πλαίσιο, επικεντρώθηκε η ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην Κέρκυρα. Η Μαργαρίτα Βάρθη τώρα από την ΕΡΤ Κέρκυρα θα μας ενημερώσει. Μαργαρίτα.
5: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Ο χρόνος πιέζει και τα έργα του ΕΣΠΑ πρέπει να τρέξουν. Αυτό είναι το μήνυμα που έστειλε από την Κέρκυρα ο Περιφερειάρχης Ιωνίων Νήσων Γιάννης Τρεπεκλής, ζητώντας επιτάχυνση διαδικασιών και προαναγγέλλοντας ακόμη και πανεντάξεις έργων που παρουσιάζουν αδικαιολόγητες καθυστερήσεις. Στόχος, όπως τόνισε μιλώντας στη σύσκεψη για την πορεία υλοποίησης του ΕΣΠΑ της Περιφέρειας για την περίοδο 2021-2027, είναι ένας: να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ από τους ευρωπαϊκούς πόρους που προορίζονται για τα Ιόνια νησιά. Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο αναπληρωτής διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Νίκολα Ντεμιγγέλη, δήμαρχοι, εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης του Ιωνίου Πανεπιστημίου, των επιμελητηρίων και παραγωγικών φορέων. Ο Γιάννης Τρεπεκλής αναφέρθηκε στην αναθεώρηση του προγράμματος, η οποία επιτρέπει πλέον τη χρηματοδότηση νέων επενδυτικών προτεραιότητων, ανάμεσά τους η ίδρυυση, η κοινωνική κατοικία, ο τουρισμός, αλλά και η στήριξη μικρών και οικογενειακών επιχειρήσεων. Την ίδια ώρα ο Περιφερειάρχης έθεσε στο τραπέζι ένα πρόβλημα που αφορά ιδιαίτερα τα νησιά, τις καθυστερήσεις, τις εγκρίσεις και τις αντιδοτήσεις. Μνημεία του Συνέσχου, αρχαιολογικοί χώροι, περιβαλλοντικές απαιτήσεις και σύνθετες διοικητικές διαδικασίες μπορούν να καθυστερήσουν σημαντικά την υλοποίηση των έργων. Όμως ο κ. Τρεπεκλής ξεκαθάρισε ότι τα περιθώρια χρόνου πλέον περιορίζονται και ανακοίνωσε αυστηρή διαχειριστική πειθαρχία. Έργα που καθυστερούν χωρίς επαρκή αιτιολόγηση θα μπορούν να πεντάσσονται, ενώ οι διαθέσιμοι πόροι θα κατευθύνονται σε φορείς που είναι έτοιμοι να προχωρήσουν άμεσα. Από την πλευρά του τέλους, Βίκη, ο Νίκολα Ντεμιγγέλη υπογράμμισε τη σημασία της επιτόπιας παρακολούθησης των έργων και ζήτησε επιτάχυνση των διαδικασιών προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του Ευρωπαϊκού Προγράμματος.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την προσοχή των πολιτών σε όλη τη Θεσσαλία εφιστά η αστυνομία με αφορμή την αποστολή παραπλανητικών μηνυμάτων για τροχονομικές παραβάσεις μέσω των οποίων επιτίδη προσπαθούν να εξαπατήσουν ανυποψία στους πολίτες για να τους υποκλέψουν προσωπικά δεδομένα και να αποκτήσουν πρόσβαση στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς. Ο Γιάννης Γιάτσιος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι, και στη Λάρισα αλλά και σε άλλες περιοχές της Θεσσαλίας. Κάποιοι επιτίδη προσπαθούν να θέσουν μια νέα ηλεκτρονική παγίδα παραπλάνησης μέσω γραπτών μηνυμάτων SMS που αποστέλνουν στα κινητά, με στόχο βεβαίως να πάρουν ευαίσθητα οικονομικά στοιχεία για ουσιαστικά πλασματικές αναφορές σε παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Χρησιμοποιούν βεβαίως και την επίσημη ψηφιακή πύλη του δημοσίου, το gov.gr, παραποιημένο, και έτσι αν κάποιος δεν προσέξει μπορεί να βρεθεί βεβαίως προδυσάρες της εκπλήξεως. Οι απαταιώνες διακινούν μαζικά μηνύματα που προσομοιάζουν απόλυτα με επίσημες ειδοποιήσεις για επιβολή διοικητικού προστίμου ή τροχαίας κλήσης. Μέσα στο μήνυμα περιέχεται ένας ηλεκτρονικός σύνδεσμος, ο οποίος παραπέμπει σε κακόβουλη απομίμηση του gov.gr, και όποιος βεβαίως ακολουθήσει το σύνδεσμο του ζητείται να πληκτρολογήσει τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματός του και αμέσως μετά τραπεζικά δεδομένα ευαίσθητα βεβαίως, από όπου οι δράστες μπορούν βεβαίως να υποκλέψουν χρήματα από τους τραπεζικούς λογαριασμούς. Η ελληνική αστυνομία, μάλιστα, και βεβαίως η Διεύθυνση Περιφέρειας Θεσσαλίας, η αστυνομική διεύθυνση, ξεκαθαρίζει ότι η πλατφόρμα του gov.gr δεν θέλει ποτέ συνδέσμους μέσω μηνυμάτων για οικονομικές υποχρεώσεις ή πρόστιμα, και βεβαίως οι πολίτες που θα λάβουν τέτοιο SMS στο κινητό τους πρέπει να το διαγράψουν αυτόματα και που δεν είναι να μην πατήσουν κάποιον ενεργό σύνδεσμο που θα τους οδηγήσει σε μια πολύ δυσάρεστη έκπληξη. Δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Επιστολή του Δημάρχου Στάφη Ικανή για την ίδρυση Πανεπιστημιακής Σχολής στην Ηλία έχει στείλει. Ο Μπάμπης Πλάγος τώρα θα μας ενημερώσει από την ΕΡΤ Πύργου. Μπάμπη.
7: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Πράγματι, η επιστολή προς τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη απέστειλε ο Δήμαρχος Πύργου Στάθης Κανής, και στην οποία αναφέρει ότι σε σχέση με τα όσα λέγονται και γράφονται το τελευταίο χρονικό διάστημα περί ίδρυσης Πανεπιστημιακής Σχολής στην Ηλία, η Δημοτική Αρχή Πύργου θεωρεί ότι είναι άτοπη ακόμα και η σκέψη ότι θα μπορούσε να λειτουργήσει μια βιώσιμη σχολή στο νομό μας που δεν θα περιλαμβάνει οργανικά την πρωτεύουσά του, δηλαδή τον Πύργο. Και ο κύριος Κανής στην επιστολή του θυμίζει ότι μέχρι το 2022 υπήρχε πανεπιστημιακό τμήμα στο νομό, το οποίο έκλεισε, όπως είπε, λόγω στο πλαίσιο του εξορθολογισμού του ακαδημαϊκού χάρτη, και θυμίζει ότι τα τελευταία χρόνια έχει κλείσει και το στρατόπεδο της ΕΤΙΛ, το οποίο λειτουργούσε στον Πύργο τα τελευταία 50 χρόνια. Εμείς, γράφει ο κύριος Κανής στην επιστολή του, ως Δημοτική Αρχή δεν πρόκειται να συμμετάσχουμε με οποιοδήποτε τρόπο σε επικοινωνιακά τεχνάσματα και πυροτεχνήματα που στην πράξη φαλκιδεύουν και θέτουν νέα εμπόδια στην επαναλειτουργία πανεπιστημιακών τμήματων στο νομό μας. Εγώ να θυμίσω από την πλευρά μου ότι ο νομός Ηλίας είναι ο μοναδικός νομός της χώρας που δεν διαθέτει πανεπιστημιακή σχολή.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μπάμπη. Υψηλά ποσοστά αναφορών για διακρίσεις, έμφυλη βία και εμπόδια στην επαγγελματική και κοινωνική συμμετοχή των γυναικών. Η Δέσποινα Κουλούμπρη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο. Δέσποινα.
8: Καλό μεσημέρι από τη Ρόδο. Πράγματι, τα εγκρήματα είναι σημαντικά για την ισότητα των φύλων στη Ρόδο. Αυτό ανέδειξε μια δημόσια έρευνα η οποία πραγματοποιήθηκε από τον Δήμο Ρόδο, στο πλαίσιο της κατάκτησης του τοπικού σχεδίου δράσης στην ισότητα των φύλων. Στην έρευνα συμμετείχαν 355 πολίτες, καταθέτοντας απόψεις τους και τις εμπειρίες σχετικά με τα έμφυλα στερεότυπα, τις διακρίσεις, την έμφυλη βία, την ασφάλεια, την ισότιμη συμμετοχή στην εργασία, τη λήψη αποφάσεων, καθώς και τις παρεμβάσεις που θεωρούν αναγκαίες σε τοπικό επίπεδο. Τώρα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα, το 78% των συμμετοχόντων θεωρεί ότι τα έμφυλα στερεότυπα εξακολουθούν να είναι έντονα στην τοπική κοινωνία, ενώ 8 στους 10 δηλώνουν ότι έχουν βιώσει άνηση μεταχείριση λόγω φύλου. Ιδιαίτερα υψηλό είναι και το ποσοστό των όσων αναφέρουν ότι έχουν βιώσει κάποια μορφή έμφυλης απειλής ή βίας, με το 72,8% να καταγράφει σχετική εμπειρία. Παράλληλα τώρα, το 64,8% αναφέρει περιστατικό σεξουαλικής παρενόκλησης.
1: Μάλιστα.
8: Σε ό,τι αφορά την εργασία και τη συμμετοχή στα κοινά, το 75% εντοπίζει εμπόδια στην επαγγελματική ανέλυξη των γυναικών, ενώ το 70% θεωρεί ότι οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται στην τοπική πολιτική ζωή. Οι πολίτες τώρα ζητούν μεταξύ άλλων να ενισχυθούν οι υπορρομές φροντίδας, όπως είναι η υπερφωνιακή σταθμή, οι υπηρεσίες για ηλικιωμένα άτομα με αναπηρίες, αλλά και να γίνονται περισσότερες δράσεις για την πρόληψη της έμφυλης βίας και την ψυχική υγεία, αλλά και την, που θα έχει βέβαια ως αποτέλεσμα την ενημέρωση των πολιτών. Τα αποτελέσματα της έρευνας
9: θα αξιοποιηθούν για την κατάρτιση του τοπικού σχεδίου δράσης για την ισότητα των φύλων στο Δήμο του Ρόδου.
1: Μάλιστα.
9: Και στόχο την διαμόρφωση των παρεμβάσεων που θα γίνουν πλέον σε τοπικό επίπεδο.
1: Δέσποινα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Σε Τρίπολη και Μεγαλόπολη τώρα θα γίνει το τρίτο Πανελλήνιο Συνέδριο Βιομηχανικών Πάρκων στα μέσα Οκτωβρίου, με κύριες θεματικές ενότητες που περιλαμβάνουν τη δίκαιη μετάβαση και το νέο χωροταξικό πλαίσιο. Από την ΕΡ Τρίπολης τώρα θα μας ενημερώσει Πέγγι Μπρούσαλη. Πέγγι.
10: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Είμαστε στην τελική ευθεία για τις προετοιμασίες και τη διεξαγωγή του τρίτου Πανελλήνιου Συνεδρίου Επιχειρήσεων. Ένα πολύ σημαντικό συνέδριο, όπως είπες και εσύ, το οποίο γίνεται στην Τρίπολη και τη Μεγαλόπολη, με πρωτοβουλία του Πανελληνίου Συνδέσμου Επιχειρήσεων Βιομηχανικών Περιοχών και σε συνεργασία με την Περιφέρεια Πελοποννήσου και τα τοπικά επιμελητήρια. Στο επίκεντρο των εργασιών, οι κρίσιμες αλλαγές στο θεσμικό και χωροταξικό πλαίσιο, με ιδιαίτερη έμφαση στο νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τη βιομηχανία, και βέβαια η επιλογή της Μεγαλόπολης και της Τρίπολης ως συνδιοργανώτριων πόλεων υπογραμμίζει και τη στρατηγική σημασία της Αρκαδίας, την εθνική προσπάθεια που γίνεται για την παραγωγική ανασυγκρότηση και τη δίκαιη αναπτυξιακή μετάβαση. Να σημειώσουμε ότι το συνέδριο γίνεται στις 17 και 18 του μήνα, ουσιαστικά από 16. Ξεκινούν την ερχόμενη Τρίτη, θα δοθεί η συνέντευξη τύπου προκειμένου να μάθουμε παραπάνω λεπτομέρειες. Ξέρουμε ότι είναι ελεύθερη συμμετοχή για το κοινό και το λέμε αυτό για όσους θέλουν να έρθουν εδώ στην περιοχή μας, προκειμένου να παρακολουθήσουν τις εργασίες δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέγγι. Τώρα, σημαντική τιμητική διάκριση για την κοινωνική του προσφορά και τη συμβολή του στην πρόληψη και την προαγωγή της υγείας, απέσπασε ο Δήμος Δυτικής Σάμου στο πλαίσιο του 21ου Πανελλήνιου Συνεδρίου του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγειών Πόλεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Ο Χάρης Ζαβουδάκης θα μας ενημερώσει. Χάρη.
11: Βίκυ, κυρίες και κύριοι, το φετινό συνέδριο είχε ως κεντρικό θέμα υγιείς πόλεις και υγιείς γενιές, με την συμμετοχή εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, επιστημόνων, επαγγελματιών υγείας και ολόκληρη τη χώρα. Τον Δήμο Δυτικής Σάμου εκπροσώπησε η εντεταλμένη σύμβουλος κοινωνικής πρόνοιας και δημόσιας υγείας Δήμητρα Λάμπρου και η προσταμένη του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας κυρία Μαργαρίτα Ελευθερίου. Να σας πω ότι κατά την διάρκεια του τριημέρου παρουσιάστηκε ένα πλούσιο πρόγραμμα συζητήσεων και συζητήσεων με επίκεντρο τις σύγχρονες προκλήσεις στον τομέα της δημόσιας υγείας και τον καθαριστικό ρόλο που καλείται να διαδραματίσει η τοπική αυτοδιοίκηση στην πρόληψη και την προαγωγή της υγείας. Συζητήθηκαν διάφορα θέματα όπως που αφορούν την κλιματική αλλαγή, το περιβάλλον, το βιώσιμο αστικό σχεδιασμό κτλ. Να σας πω ότι ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν επίσης νέες δυνατότητες που προσφέρουν οι ψηφιακές τεχνολογίες και η τεχνική νοημοσύνη στον τομέα της υγείας, καθώς και η πολιτική πρόληψη για την παιδική παχυσαρκία και όχι μόνο. Να πω ότι το ΚΕΠ εδώ στην ΣΑΜΟ έχει υλοποιήσει πολλά προγράμματα, όπως παραδείγματος χάρη την υλοποίηση του Εθνικού Προγράμματος Προλαμβάνω. Ταυτόχρονα έχουν γίνει και διάφορα θέματα που έχουν να κάνουν με την πρόληψη, την κοινωνική φροντίδα και την συνεργασία, με στόχο οι κοινωνικές του δομές να παραμένουν ουσιαστικά δίπλα στους πολίτες. Δεν είναι και η πρώτη φορά που έχουμε παρουσιάσει τέτοια θέματα από το Μαραθώκαμπο και από τις αφεντικές περιοχές. Νομίζω ότι άξιζε αυτή η διάκριση και θα συνεχίσουν όπως μας λένε από τα ΚΕΠ.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Τώρα σε τελική ευθεία μπαίνει το τρίτο πρόγραμμα ενίσχυσης γουνοποιητικών επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από το Ρούσο-Ουκρανικό πόλεμο. Μάριος Κωνσταντινίδης είναι μαζί μας. Μάριε.
12: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι από την Καστοριά. Τα τελικά στοιχεία που έγιναν γνωστά είναι οι 486 εταιρείες από την Καστοριά και τη Σιά της ήταν επιχειρήσεις, γουνοποιητικές επιχειρήσεις. Επέβαλαν τα χαρτιά τους για να ενισχυθούν από το τρίτο και τελευταίο πρόγραμμα ενίσχυση των γονιπτικών επιχειρήσεων που επλήγησαν από το Ρουσο-Ουκρανικό πόλεμο, όπως ακριβώς είπες και εσύ. Εντυπωσιακό το συνολικό ποσό του προϋπολογισμού, όπου αρχικά ήταν 17 εκατομμύρια και ξεπερνάει τα 18.700.000 ευρώ. Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί την έμπρακτη στήριξη της κυβέρνησης προς έναν από τους ιστορικότερους και εξαγωγικότερους κλάδους της Δυτικής Μακεδονίας, ο οποίος βρέθηκε αντιμέτωπος με πολυετής και πρωτοφανείς προκλήσεις εξαιτίας των διεθνών γεωπολιτικών εξελίξεων και της στενότητας της ευθότητας των επιχειρήσεων. Μάλιστα. Τα στοιχεία βγήκαν αποδεικνύουν το μεγάλο ενδιαφέρον των επαγγελματιών της περιοχής, καθώς οι εκατοντάδες συγκεκριμένες προτάσεις που υποβλήθηκαν μάλλον, σε Καστοριά και Σιάτης, αναμένεται να λειτουργήσουν ως καταλύτης για την επανακίνηση παραγωγικής δραστηριότητας, τη διατήρηση των θέσεων εργασίας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας στην παγκόσμια αγορά. Η απόρροφηση τώρα αυτών των κονδυλίων αποτελεί, όταν έρθει η ώρα που πρόκειται, όπως είπαμε, όπως μάθαμε από τα στελέχη, μέσα στο Δεκέμβριο να γίνει η πρώτη διαλογή και να ξεκινήσουν οι πληρωμές από το νέο έτος. αποτελεί πλέον το επίσημο κρίσιμο στοίχημα για την τοπική επιχειρηματική κοινότητα, προκειμένου να θωρακίσει το μέλλον της Καστοριανής Βουνοπηγίας και όχι μόνος.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μάριε, και να πάμε τώρα στην Ικαρία, καθώς η έρευνα του αρχιπελάγου των φούρνων Κορσεών με τα αρχαία ναυάγια συνεχίζεται και μάλιστα έχει αποκτήσει και εκπαιδευτικό ρόλο, καθώς για πρώτη φορά προετοιμάζεται η πρόσβαση του κοινού σε δύο ενάλιους αρχαιολογικούς χώρους του συμπλέγματος. Γιώργο, καλώς μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι. Ένα πάρα πολύ σημαντικότατο θέμα και παίρνει, προχωράνε, έχει εξελίξει. Ελπίζουμε να πάμε λίγο πιο γρήγορα όσον αφορά τους δύο ενάλειους του αρχαιολογικού χώρου του συμπλέγματος των φούρνων Κορσεών. Να πω ότι από το 2022 τη διεύθυνση της έρευνας στο πεδίο αυτό έχει αναλάβει το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας σε συνεργασία με την εφορία εναλλήλων αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού. Η έρευνα διεξάγεται από το Ινστιτούτο Κορσεέ και μπορούν να πούνε πολύ ευχαρίστως και τους προτρέπω τους ακροατές μας να παρακολουθήσουν τη δράση αυτή. Ο Δήμος των Φούρνων είναι επίσημος συνεργάτης του εν λόγω Ινστιτούτου. Και επίσης να πω ότι το Υπουργείο Πολιτισμού προετοιμάζει τους δύο αυτούς επισκέψιμους ενέργειους αρχαιολογικούς χώρους και μιλάμε τώρα υπόγειος, έτσι, κάτω από το νερό, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και πάνω τα πρωτοπόρα. Να πω ότι στις δύο αυτές θέσεις τα βάθη είναι από 23 έως 41 μέτρα και από 32 έως 70 στο δεύτερο. Ελπίζουμε ότι θα προχωρήσει πάρα πολύ σύντομα αυτή η προετοιμασία, γιατί είναι κιόλας η πρώτη φορά που τίθεται ζήτημα οργανωμένης πρόσβασης του κοινού σε ναυάγια του συγκεκριμένου αρχιπελάγους.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Τιμητική εκδήλωση για τον ιστορικό και συγγραφέα Φώτη Τριάρχη θα πραγματοποιηθεί σήμερα το βράδυ στην Καβάλα. Η Πέννη Τομπρή είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη.
14: Καλό μεσημέρι και από μένα, Βίκη. Τη μνήμη και το πολυσχηδές έργο του Φώτη Τριάρχη, ενός ανθρώπου των γραμμάτων με ιδιαίτερους δεσμούς με την Καβάλα και τη Βόρεια Ελλάδα γενικότερα, τιμά η πόλη σήμερα στις 7 το απόγευμα στη μεγάλη λέσχη της πόλης. Την εκδήλωση διοργανώνει ο τοπικός Δήμος σε συνεργασία με το ΔΙΠΕΘΕ Καβάλα, στη Θασιακή Ένωση και το Μουσικό Σχολείο της πόλης, επιχειρώντας να επαναφέρει στο προσκήνιο το έργο και τη διαδρομή ενός δημιουργού που υπηρέτησε με διαφορετικούς τρόπους τη λογοτεχνία, την ιστορία και τη λαογραφική έρευνα. Ο Φώτης Τριάρχης, ο Αθηναίος λογοτέχνης που αγάπησε την Καβάλα, όπως χαρακτηρίζεται, γεννήθηκε και μεγάλωσε στην πρωτεύουσα, ωστόσο κατά το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του συνδέθηκε με τη Μακεδονία, ένα τόπο που αγαπούσε ήδη από τα παιδικά του χρόνια. Στη συγγραφική του παρακαταθήκη περιλαμβάνονται ιστορικά βιβλία και ποιητικές συλλογές, αλλά και μεγάλος αριθμός χρονογραφημάτων, βιβλιοκριτικών, ιστορικών και λαογραφικών άρθρων που δημοσιεύτηκαν σε εφημερίδες και περιοδικά. Για το Φώτη Τριάρχη θα μιλήσουν κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ο Δήμαρχος Καβάλας Θόδωρος Μουριάδης, ο αρχαιολόγος Μιχάλης Λιχούνας, ο δημοσιογράφος Βαγγέλης Παπαδόπουλος, ο πρόεδρος της Θασιακής Ένωσης Καβάλας Νίκος Τσιλογιώργης, καθώς και η κόρη του συγγραφέα Βασιλεία Τριάρχη. Η βραδιά θα πλαισιωθεί από μουσική με τη σύμπραξη και τη χοροδία του Μουσικού Σχολείου Καβάλας, ενώ ηθοποιοί του ΔΙΠΕΘΕ θα διαβάσουν κείμενα του συγγραφέα, δίνοντας νοερά και πάλι τον λόγο σε έναν άνθρωπο που άφησε πίσω του ένα σπουδαίο πνευματικό αποτύπωμα και ένα έργο μεγάλης αξίας, ιδιαίτερα για τις επόμενες γενιές. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη. Και να κλείσουμε με τον καιρό. Στα δυτικά προβλέπονται αύριο νεφώσεις με παροδικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα Επτάνησα και την Ήπειρο. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα παραμείνει αίθριος με τοπικές ομίχλες αύριο νωρίς το πρωί. Η θερμοκρασία θα αγγίξει αύριο στα ηπειρωτικά τους 26 με 27 βαθμούς, ενώ στα δυτικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότεροι. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο στο Ιόνιο νότι έως 5 μποφόρ και στο Αιγαίο ασθενείς έως μέτριοι.

Ήταν η εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά, μια παραγωγή του 102 FM τη ΣΕΡ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκυ Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Φάνης Λιάκος.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
1: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
2: Στους ρυθμούς της επίσκεψης του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας στην Αθήνα κινείται σήμερα η επικαιρότητα και εκεί στρέφεται πλέον όλο το ενδιαφέρον της ειδησιογραφίας. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 7 Οκτωβρίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το ertheco.gr. Στην αρχισυνταξία είναι το Ναδρούτσα, στα διεθνή Νατάσα Παυλοπούλου και η Δέσποινα Συριοπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαδηλιανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σε εξέλιξη ο έκτος κύκλος του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-ΗΠΑ, παρουσία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Τη στρατηγική σημασία των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και τη βούληση για περαιτέρω ευάνθηση της συνεργασίας ανέδειξαν νωρίτερα ο Γιώργος Ιεραπετρίτης και ο Μάρκο Ρούμπιο στις κοινές δηλώσεις. Τα F-35 αναδεικνύουν τη σταθερή αμυντική σχέση με τις ΗΠΑ, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών. Η Ελλάδα αναλαμβάνει μεγαλύτερο μέρος διευθύνσης για την άμυνα της Ευρώπης, το είπε από την πλευρά του Μάρκο Ρούμπιο. Ο επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας θα συναντηθεί στις 7 το απόγευμα με τον Πρωθυπουργό. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και δρακόντια μέτρα ασφαλείας σε ισχύ στην Αθήνα, απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις και οι μηχανοκίνητες πορείες. Στην Κροατία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη σύνοδο της κορυφής των ΜΕΝΤΕΝΙΑ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην ατζέντα, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, η ενεργειακή ασφάλεια και ο πληθωρισμός. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα κατά περίπτωση ασκήθηκε από τον εισαγγελέα σε βάρος των 11 κατηγορουμένων που εξαπαντούσαν τον ΕΦΚΑ. Παραπέφθηκαν σε ανακριτή. Συνελήφθη στο Πέραμα 17χρονος που κατηγορείται για ληστεία σε βάρος νεαρής Αιγίου σε πλατεία της Νίκαιας. Σύμφωνα με την Ελλάδα, τη χτύπησε ακόμη και στην κοιλιά πριν της αφαιρέσει το πορτοφόλι και τραπεί σε φυγή. Στην Πολωνία, επίθεση μαθητή με μαχαίρι σε επαγγελματικό λύκειο Βόρειο της Βαρσοβίας. Τραυματίστηκαν 7 άτομα, εκ των οποίων τα 2 σοβαρά, συνελήφθη ο 19χρονος δράστης. Νόμπελ χημίας στον Γάλλο επιστήμονα Αντρί Καγκάν και στον Ιάπωνα Κέντσο Σοάι. Και τέλος, γενικά έθυρος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 27 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 26 στη Θεσσαλονίκη. Η επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ στην Αθήνα μονοπολεί, όπως είναι λογικό σήμερα, το ενδιαφέρον της επικαιρότητας. Εκεί είναι στραμμένα τα βλέμματα, όχι μόνο εδώ της εσωτερικής κοινής γνώμης, αλλά και γενικώς και στις ΗΠΑ, αλλά και στην Ευρώπη. Ενέργεια, ασφάλεια, άμυνα, υψηλή τεχνολογία, γεωπολιτικές εξελίξεις και πολιτικές διασφάλισης της πολιτικής κληρονομιάς βρίσκονται στο επίκεντρο των επαφών που έχει σήμερα στη χώρα μας, στην Αθήνα, ο Μάρκο Ρούμπιο. Στο πλαίσιο της έναρξης του 6ου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-ΗΠΑ, Γιώργος Ιεραπετρίτης και Μάρκο Ρούμπιο επιβεβαίωσαν ότι οι διμερείς σχέσεις βρίσκονται στο υψηλότερο ιστορικά επίπεδό τους, εστιάζοντας την άμυνα, την ενέργεια, την οικονομία και τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή. Νωρίτερα, οι δύο άντρες έδωσαν κοινή συνέντευξη τύπου αμέσως μετά τη συνάντησή τους στην Αθήνα και στάθηκαν, ανέδειξαν καλύτερα τη στρατηγική σημασία των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και τη βούληση για περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας. Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών είπε ότι ο στρατηγικός διάλογος αποτυπώνει το υψηλότατο επίπεδο των σχέσεών μας σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής αστάθειας. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ενεργειακή συνεργασία, η οποία, όπως είπε, έχει φτάσει σε πρωτόγνωρο επίπεδο.
3: Σε συνθήκες εντυνόμενου στρατηγικού ανταγωνισμού, αυξημένης γεωπολιτικής αστάθειας και σοβαρών ανακατατάξεων στην άμεση και ευρύτερη γειτονιά μας, ο στρατηγικός διάλογος μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδος έχει καταστεί μια σταθερά που αποτυπώνει το υψηλότατο επίπεδο των σχέσεών μας, καθώς και την κοινή μας δέσμευση για περαιτέρω εμβάθυνση, την ενίσχυση του διατλαντικού δεσμού και την προώθηση της διεθνούς και περιφερειακής σταθερότητας και ασφάλειας. Σε ό,τι αφορά τις διμερείς μας σχέσεις, την ενέργεια και το εμπόριο, η ενεργειακή συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών έχει φτάσει σε ένα πρωτόγνωρο επίπεδο. Αναδείξαμε τον κομβικό ρόλο της Ελλάδας μέσω του κάθετου διαδρόμου που αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της μεταφοράς του αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Ο ελληνόκτητος εμπορικός στόλος μεταφέρει περισσότερο από το 20% του LNG προς τις παγκόσμιες αγορές, ενισχύοντας την ενεργειακή σταθερότητα, την ασφάλεια και την ανθεκτικότητα.
2: Από την πλευρά του, ο Μάρκο Ρομπίο χαρακτήρισε την Ελλάδα πηγή σταθερότητας σε έναν ασταθή κόσμο και σπουδαίο σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Στάθηκε ιδιαίτερα στις ελληνικές αμυντικές δαπάνες, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα αναλαμβάνει μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για την άμυνα της Ευρώπης.
4: Είμαστε δύο χώρες που μας συνδέει κοινή κληρονομιά και περήφανη ιστορία. Οι ΗΠΑ και η Ελλάδα έχουν μια μακρά ιστορία φιλίας, εταιρικής σχέσης και συμμαχίας. Και φυσικά η σπουδαιότητα αυτής της ιστορικής συμμαχίας υπογραμμίζεται από τον κόσμο στον οποίο ζούμε, όπου βλέπουμε ταραχές, το Ορμούς, το Ιράν, στην Ερυθρά Θάλασσα, στην Ιεμένη. Υπάρχουν φυσικά από τα θεραπευτικά γεγονότα, όπως ο πόλεμος στην Ουκρανία. Αναγνωρίζεται έτσι πόσο σημαντική είναι αυτή η συμμαχία με την Ελλάδα για τη ΣΥΠΑ, που φυσικά είναι ιστορικής φύσεως, με γερά θεμέλια, αλλά και εντελώς απαραίτητη. Είναι μια πηγή σταθερότητας σε έναν ασταθή κόσμο. Και είμαι ευγνώμων. Είμαστε ευγνώμονες που η Ελλάδα παραμένει ένα σπουδαίο σύμμαχος και μοιραζόμαστε μια κοινή κατανόηση. Είναι πολύ σημαντικό. Δεν είναι μόνο σπουδαίο σύμμαχος, αλλά έχουμε μια κοινή κατανόηση των απειλών που αντιμετωπίζουν οι χώρες μας.
2: Λοιπόν, συνδεόμαστε με τη διπλωματική μας συντάκτρια Κατερίνα Φρύσα, η οποία παρακολουθεί αναλυτικά τις επαφές που έχει το πρωί στην Αθήνα ο επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας και θα μας πει περισσότερα. Κατερίνα, είναι σε εξέλιξη, πρέπει να είναι σε εξέλιξη ακόμα αυτήν την ώρα ο έκτος κύκλος στρατηγικού διαλόγου ΗΠΑ. Πριν από λίγο είχαμε και τη συνάντηση του Υπουργού Άμυνας του κ. Δένδια με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, όπου υπεγράφει μάλιστα και η συμφωνία μεταξύ των ελληνικών όπλων δυνάμεων και της Εθνοφρουράς στη Φλόριντα. Νωρίτερα ακούσαμε και σχετικές δηλώσεις. Γιώργος Γεραπετρίτης και Μάρκο Ρούμπιο στην κοινή συνέντευξη τύπου υπογράμμισαν τη στρατηγική σημασία των ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Να ξεκινήσουμε από αυτό. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Σε εξαιρετικά καλό κλίμα είναι οι συνομιλίες μεταξύ του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών και των αντιπροσωπιών εδώ στην Αθήνα. Βεβαίως, να ξεκινήσουμε από τις συνομιλίες και την έναρξη του έκτου στρατηγικού διαλόγου που ξεκίνησε στο Υπουργείο Εξωτερικών και τόνισαν τόσο ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Γεραπετρόητης, όπως ήδη προανέφερες, όσο και ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, σε εξαιρετικές σχέσεις των δύο χωρών. Αναφέρθηκαν ιδιαίτερα στο θέμα της ενεργειακής ασφάλειας και μάλιστα, όπως τόνισε ο Αμερικανός αξιωματούχος, είναι συνδεδεμένη με την εθνική ασφάλεια. Επίσης, επεσήμανε ότι είναι απόλυτα δεσμευμένοι οι Ηνωμένες Πολιτείες στο ευαίσθητο θέμα, όπως είναι το θέμα της ενέργειας, και μάλιστα είπε ότι είναι ευαίσθητα θέματα που πρέπει να αντιμετωπίζουμε και τις ευαισθησίες και άλλων χωρών με διπλωματία. Συζήτησε ο κ. Γεραπετρίτης, αναφέρθηκε στο στρατηγικό διάλογο, τονίζοντας ότι είναι στο υψηλότερο επίπεδο από ποτέ στην ενεργειακή συνεργασία και στο ότι η Ελλάδα είναι πυλώνα αιώνα σταθερότητας, καθώς και στις στρατηγικές ενίσχυσεις, στρατηγικές συμμαχίες 3-1 Ελλάδα-Κύπρος-Ισραήλ στην Ηνωμένες Πολιτείες. Από την πλευρά του, Μάρκο Ρούμπιο έκανε λόγο ότι η Ελλάδα είναι μεγάλη σύμμαχος και υπάρχει κοινή κατανόηση των απειλών, των σημερινών απειλών που έχουμε στον κόσμο. Τώρα, σε εξέλιξη, όπως ανέφερε Γρηγόρη, είναι οι διαβουλεύσεις.
2: Πριν πάμε σε αυτές τις διαβουλεύσεις, Κατερίνα, μένει στην τηλεφωνική σου γραμμή να ακούσουμε λίγο ηχητικά αποσπάσματα, για ειδικά την αναφορά που κάνει ο κ. Γερπετρίτη στο πεδίο της άμυνας, όπου αναφέρθηκε στη Σούδα και την Αλεξανδρούπολη, αλλά και στην αναβάθμιση των ελληνικών F-16 Viper.
3: Σε ό,τι αφορά την αμυντική μας συνεργασία, η Συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας είναι η βασική διμερή συνθήκη η οποία διέπει την μεταξύ μας σχέση. Η Σούδα και η Αλεξανδρούπολη αποτελούν ακριβώς τα σημεία εκείνα που αναδεικνύουν τον κομβικό ρόλο της Ελλάδας στην αρχιτεκτονική ασφαλείας και την στρατηγική παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή. Η εξελισσόμενη αναβάθμιση των F-16 Viper, όπως επίσης και η ένταξη των μαχητικών πέμπτης γενιάς F-35 στην ελληνική πολεμική αεροπορία, δεν ενδυναμώνει απλώς την ισχύ και την ανθεκτικότητα της ελληνικής άμυνας, παράλληλα αναδεικνύει και την σταθερή αμυντική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών.
2: Από την πλευρά του τώρα, ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτηρίζει την Ελλάδα πηγή σταθερότητα σε έναν ασταθή κόσμο και σπουδαίο σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών.
4: Έχουμε μεγάλη δέσμευση προς αυτό. Και πέρα από το κομμάτι της ασφαλείας, θα έλεγα ότι η ειδική ασφάλεια σχετίζεται με την εθνική ασφάλεια. Και αν δεν το πιστεύετε, δείτε τι συμβαίνει τώρα στον κόσμο με αυτό που προσπαθεί να κάνει το Ιράν και φυσικά δεν τα καταφέρνει. Αλλά τι προσπαθεί να κάνει. Νομίζω ότι αυτό που μάθαμε είναι πως πάντα το γνωρίζαμε, αλλά τα πρόσφατα γεγονότα μας υπενθύμισαν πόσο σημαντικό είναι να έχουμε διαφοροποιημένους αγωγούς και διαφοροποιημένες οδούς. Δεν μπορούμε να αντέξουμε να αποκόπτεται ενέργεια σε ένα μέρος και να απειλείται όλος ο κόσμος. Ταυτόχρονα να τίθεται ένα αμφιβόλο η ικανότητα μιας χώρας να δράσει λόγω ενός καθεστώτος. Άρα έχουμε μεγάλη αφοσίωση σε όλους αυτούς τους διαδρόμους και σε όλες αυτές τις προσπάθειες και η Ελλάδα αποτελεί ένα εξαιρετικό εταίρο. Φυσικά κάποια από τα ζητήματα που είπατε, κάποια από αυτά που με ρωτήσατε σχετίζονται με λεπτές καταστάσεις που εμπεριέχουν και συμπεριλαμβάνουν και άλλες χώρες. Δεν θα αναφερθώ σε ονόματα. Και τέτοιου είδους ζητήματα που είναι τόσο ευαίσθητα και κριτικής σημασίας, είναι καλύτερο ίσως να αντιμετωπιστούν μέσω ιδιωτικής πρωτοβουλίας και διπλωματίας εκτός μιας συνέντευξης τύπου.
2: Ακούσαμε λοιπόν τα σχετικά ηχητικά. Ερχόμαστε και πάλι σε σένα, Κατερίνα Φρύσα. Είναι σε εξέλιξη λοιπόν ο διάλογος που είναι σε αυτή την ώρα. Έχουμε και νωρίτερα είχαμε υπογραφή και είχαν υπογραφεί και οι συμφωνίες, σχετικές συμφωνίες. Είχαμε τη μία συμφωνία με τον Υπουργό Άμυνας, τον κύριο Δένδια.
5: Είναι υπογραφή με τον κύριο Δένδια, με συγχωρείς Γρηγόρη.
2: Ναι, ναι.
5: Είναι με τον αρχηγό ΓΕΘΑ και
2: σωστά
5: τον διοικητή της.
2: Παρουσία του κύριου Δένδια, ναι.
5: Ακριβώς, ακριβώς. Mm-hmm. Συγγνώμη για την.
2: Όχι, όχι, μα, πρέπει να είμαστε ακριβείς σε αυτά που λέμε. Ναι, ναι.
5: Ακριβώς όπως είπες, παρουσία του Υπουργού mm-hmm. Άμυνας και του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών υπέγραψαν ο αρχηγός ΓΕΘΑ και ο διοικητής της Εθνοπλουράς της mm-hmm. Φλόριντα επιστολή προθέσεων συνεργασίας μεταξύ των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και της Εθνοπλουράς της Φλόριντα.
2: Σωστό.
5: Να επισημάνω εδώ ότι η Φλόριντα έχει πάρα πολλούς Έλληνες, πάνω από 100.000 mm-hmm. και είναι η περιοχή, είναι η πολιτεία από την οποία κατάγεται ο Μάρκο Ρούμπιο. Επίσης, να σας πω ότι σε λίγη ώρα, λίγο γύρω στις 4, αναμένεται να υπογραφεί μνημόνιο κατανόησης mm-hmm. για την αμοιβαία αναγνώριση των πιστοποιητικών ικανοτήτων των ναυτικών με στόχο τη διευκόλυνση και την απασχόληση μεταξύ του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Ναυτιλίας και τον αρμόδιο για θέματα του Υπουργείου Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Νωρίτερα είχαμε, όπως ήδη έχετε πει, την ανανέωση του μνημονίου συνεργασίας σχετικά με την επιβολή εισαγωγικών ρυθμών σε κατηγορία αρχαιολογικού και εθνολογικού mm-hmm. υλικού που υπέγραψε η κυρία Μεντώνη
2: ναι, ναι.
5: με την Υφυπουργό Εξωτερικών.
2: Είναι, είναι η συμφωνία για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, λεγόμενη.
5: Ακριβώς, ακριβώς. Mm-hmm. Και δώσαν και το στίγμα mm-hmm. της ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών για την αντιμετώπιση παράνομων mm-hmm. φαινομένων. Να σας πω ότι σε λίγη ώρα, αυτή την ώρα έχουμε γεύμα mm-hmm. εργασίας, σε λίγη ώρα έχουμε νέες συνομιλίες, νέες διαβουλεύσεις. Είναι στον τομέα στις τρεις: ενέργεια, ναυτιλία, τεχνολογία, εμπόριο και επενδύσεις. Και παράλληλα θα συζητηθεί το θέμα της ασφάλειας. Και εκεί αναμένεται να υπογράψει στροφή γύρω στις 4 συμφωνία που σας έλεγα για την ναυτιλία. Θα ακολουθήσει η ομάδα εργασίας που αφορά την άμυνα. Και βεβαίως θα στο τέλος, γύρω στις 5, αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες.
2: Και μετά έχει και συνέχεια το πρόγραμμα βεβαίως του επικεφαλής του State Department, σωστά.
5: Σωστά. Αναμένεται να μιλήσει στην ΚΝΙΚΑ γύρω στις 6, λένε οι πληροφορίες, και βεβαίως θα υπάρχει και το δείπνο που πρόκειται να παραθέσει ο Πρωθυπουργός προς την ΕΕ.
2: Κατερίνα Φρύ, σας ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Νωρίτερα, λοιπόν, υπεγράφει συμφωνία με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για τη συνεργασία με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα, παρουσία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών και του Έλληνα Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια. Να ακούσουμε τι είπε ο κ. Δένδιας, ο οποίος υπογράμμισε τη στενή στρατηγική σχέση Ελλάδος και Ηνωμένων Πολιτειών.
6: Η παρουσία του εδώ σήμερα υπογραμμίζει, υποδηλώνει και διακηρύσει την στενή στρατηγική σχέση ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και στην Ελληνική Δημοκρατία. Η συμφωνία που υπεγράφει προλίγου μεταξύ του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και της Εθνοφρουράς της Φλόριντα δίνει και μια επιπλέον διάσταση στη συνεργασία μας στο πλαίσιο της συνολικής μεταρρύθμισης των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Όπως γνωρίζετε, στο πλαίσιο της Ατζέντας 2030 η πατρίδα μας αναζητά τις βέλτιστες πρακτικές, ώστε να μπορέσουμε να φτάσουμε στο επιχειρησιακό επίπεδο που επιθυμούμε, τόσο για τις ένοπλες δυνάμεις σε στενή έννοια, όσο όμως και για την εφεδρεία μας.
2: Και έχει και συνέχεια, λοιπόν, ακούσαμε και νωρίτερα το πρόγραμμα του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας. Το απόγευμα, η συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, θα προηγηθεί η ομιλία στην ΠΝΙΚΑ. Τώρα, ο κύριος Ρουμπίο παρέστη επίσης νωρίτερα στα εγγένεια των έργων ανακαίνησης και της νέας πτέρυγας της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Αθήνα. Η τελετή ξεκίνησε με σύντομο χαιρετισμό της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Αθήνα, Kimberly Guilfoyle, που μίλησε για μια ξεχωριστή ημέρα, τονίζοντας τη σημασία των διμερών σχέσεων. Ακολούθησε αγιασμός και συνέχεια ο κύριος Ρουμπίο ξεκίνησε με ευχαριστίες και αναφορά στο ιστορικό κτίριο της πρεσβείας. Πρόκειται για μια από τις πιο εντυπωσιακές ιστορικές πρεσβείες μας, όπως είπε χαρακτηριστικά.
7: Όταν ευχαριστώ πάρα πολύ όλους και ευχαριστώ θέρμα για αυτό το νέο μέρος εργασίας. Επίσης, θα ήθελα να αναγνωρίσω όλους εκείνους τους Αμερικανούς που πέθαναν εδώ στο καθήκον έναντι βίας και φυσικά λόγω τρομοκρατικών οργανώσεων. Ξέρετε, οι πρεσβείες δεν είναι μόνο κτίρια. Οι πρεσβείες είναι αρχιτεκτονικές απεικονίσεις μιας χώρας και φυσικά αποτελούν την πρώτη εντύπωση που έχουμε για ένα έθνος. Ταυτόχρονα πρέπει να είναι λειτουργικές, πρέπει να κρατούν ασφαλές το προσωπικό και πρέπει να ασφαλίζουν τα ευαίσθητα έγγραφα και τις συζητήσεις που προστατεύουν τους Αμερικανούς πολίτες όπου και αν είναι ανά τον κόσμο. Στιλιστικά, ταυτόχρονα πρέπει να σχεδιάζονται με αμερικανικό τρόπο να αποπνέουν ισχύ, ηγεσία και φυσικά μια ανοιχτότητα στο να βλακούν όλοι. Και αυτή η πρεσβεία με τα μάρμαρά του, τέλεια μάρμαρα χρησιμοποιήθηκαν για να χτιστεί ο Παρθενών και απηχούν τους δεσμούς μας με την περιοχή και με την πόλη, όπως και την επιρροή της πόλεως των Αθηνών στους δικούς μας θεσμούς.
2: Λοιπόν, πάμε στον συνάδελφο τον Αλεξάνδρο Μόρτουντακ, ο οποίος ήταν στην Αμερικανική Πρεσβεία και θα μας πει περισσότερα για το τι ακριβώς έγινε εκεί. Αλεξάνδρε, καλό μεσημέρι και σε σένα.
8: Καλό μεσημέρι, τα ακούσατε και από τον ίδιο. Τώρα βεβαίως πόσο αμερικανικός είναι ο τρόπος του Βάλτερ Γκρόπιους, ο οποίος γεννήθηκε στη Γερμανία, θα μου πείτε ήταν γερμανοαμερικανός. Ναι.
2: Είναι ένα ερώτημα αυτό βέβαια.
8: Ο αμερικανικός τρόπος βεβαίως έχει να κάνει και με την ομιλία του στη ΜΗΚΑ, διότι με κάθε αφορμή ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ δείχνει έτσι κάποια σημεία του ακριβώς τι θα τονίσει σε περίπου 4 ώρες από τώρα. Είναι αυτές οι δυτικές αξίες, είναι ο δυτικός πολιτισμός, θέλει τη σύνδεση με την Ελλάδα, θέλει τη σύνδεση με το περίφημο λίκνο του πολιτισμού, άλλο ένα κλισέ το οποίο θα ακούσουμε πολλές φορές, ξεχνώντας πολύ αν όχι...
2: Αλέξανδρε, μπορείς να κάνεις κάτι να διορθώσουμε λίγο, είναι πολύ κακή η γραμμή μας, αν μιλάμε με ανοιχτή ακρόαση να το διορθώσουμε hands free, γιατί δεν σε ακούμε καθαρά.
8: Δεν είναι η ανοιχτή ακρόαση, αν μπορείτε ξανακαλέστε με.
2: Θα προσπαθήσουμε σε λίγο λοιπόν να μιλήσουμε με τον Αλέξανδρο Μόρτουντα και να μας δώσει, γιατί δεν είναι καθόλου γραμμή, καλή η γραμμή που έχουμε, για να ακούσουμε τα νεότερα για το τι έγινε νωρίτερα στην Αμερικανική Πρεσβεία. Τώρα, τι λένε στις Ηνωμένες Πολιτείες για την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, ποιες είναι οι προσδοκίες από την Ουάσιγκτον. Να ακούσουμε τι μετέδωσε νωρίτερα η ανταποκρίτριά μας στη Νέα Υόρκη, Γεωργία Γαρατζιώτη, τι μετέδωσε στις πρωινές διαδρομές μιλώντας τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
9: Αυτό που λένε εδώ είναι ότι η χώρα μας πλέον είναι χώρα κλειδί.
5: για τις Ηνωμένες Πολιτείες και για τα αμερικανικά συμφέροντα. Και αυτό έχει να κάνει με την ενέργεια. Γιατί και εδώ είναι η μαγική λέξη LNG. Mm-hmm. Οι Αμερικανοί λοιπόν θεωρούν την Ελλάδα πολύ σημαντική για την προώθηση και την εξαγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου αμερικανικής παραγωγής προς την Νοτιοανατολική και Κεντρική Ευρώπη. Είναι ο λεγόμενος κάθετος διάδρομος. Δεν είναι αυτό ένα καινούριο πλάνο, έτσι, το ακούμε τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο, η σύγκρουση με το Ιράν και όλη αυτή η πίεση που υπάρχει στον κόλπο και οι πιέσεις της θαλάσσης οδούς της Μέσης Ανατολής έχουν ξανακάνει κρίσιμη τη διαφοροποίηση των ενεργειακών διαδρομών. Και έρχονται λοιπόν οι Αμερικανοί και βλέπουν πλέον την Ελλάδα πιο καλά, έτσι. Αποκτά πλεονέκτημα λοιπόν η χώρα μας σε μεγαλύτερη χρησιμότητα ως πύλη LNG. Mm-hmm. Και ως κόμβος προς τα Βαλκάνια και την Ανατολική Ευρώπη θέλουν να αυξήσουν οι Αμερικανοί τις εξαγωγές του LNG μέσω της Ελλάδας και φυσικά το κάνουν και για να απεξαρτηθεί η Ευρώπη από την ρωσική ενέργεια, που αυτό ήταν και ο αρχικός στόχος όταν ξεκίνησε αυτή η συζήτηση για τον κάθετο διάδρομο.
2: Αυτά λοιπόν μετέδωσε νωρίτερα η Γεωργία Χαρατζιώτη, η αποκρίτριά μας από τη Νέα Υόρκη. Πάμε και πάλι στον Αλέξανδρο Μόρτο του και να μας πει το τι έγινε νωρίτερα στην Αμερικανική Πρεσβεία. Αλέξανδρε.
9: Λέγαμε ότι είναι αυτές οι αναφορές τις οποίες θέλει να μοιραστεί ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ προκειμένου να μας προετοιμάσει για την ομιλία του στην ΜΝΙΚΑ, για το ακριβώς τι σημαίνει ο δυτικός πολιτισμός, τι σημαίνει αυτό το περίφημο λίκνο του πολιτισμού, το οποίο θα ακούσουμε πολλές φορές και ως πραγματικότητα και ως κλισέ, γιατί αυτό που έλεγαν ξεχνάει ο κόσμος, ότι στα λίκνα αποκοιμιούνται τα βρέφη. Το ζήτημα είναι τι γίνεται όταν μεγαλώσουν. Εκεί αρχίζουν τα ζητήματα και οι ευθύνες. Τώρα, αυτό το οποίο έχει μεγάλη σημασία είναι ότι στην ομιλία του σε αυτά τα τρόπον τεινά εγγένεια, που δεν είναι τα επίσημα, τα εγγένεια της πρεσβείας θα γίνουν πιθανότατα την άνοιξη. Ο κύριος Ρούμπιο αναφέρθηκε, όπως ακούσαμε, στα θύματα της τρομοκρατίας που ήταν εργαζόμενοι στην πρεσβεία. Είναι πολύ σημαντικό το ότι επέλεξε να τα τιμήσει. Είναι πολύ σημαντικό και επειδή η ανακαίνιση αυτή και η επέκταση της πρεσβείας έγιναν και ως συνέπεια αυτών των επιθέσεων. Είναι ένα κτίριο πολύ πιο εσωστρεφές, είναι ένα κτίριο το οποίο είναι μια μικρή καστροπολιτεία αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας. Βεβαίως διατηρεί την εμβληματική πρόσωψη του Βάλτερ Γκρόπιους, διατηρεί το αίθριο το οποίο έχει κλειστεί κατά πολύ πλέον. Είναι ένα εντυπωσιακό κτίριο και ήταν μια ευκαιρία για τον κύριο Ρούμπιο για άλλη μια φορά να τονίσει, όπως είπε, τη δέσμευσή του στις αρχές, στις αξίες που αυτό το κτίριο συμβολίζει, όν στην Αθηναϊκή Πρωτεύουσα.
2: Αλέξανδρε Μόρντα, ευχαριστούμε πολύ. Αυτά έγιναν νωρίτερα. Τώρα, σε λίγες ώρες από τώρα, το απόγευμα, με φόντο την Ακρόπολη και από την Ιστορική Πνίκα, ο Μάρκο Ρούμπιο θα παρουσιάσει το δικό του πολιτικό στίγμα για το μέλλον της Δύσης. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την καλή συνάδελφο, την Ευαγγελία Παλτατζή, η οποία θα μας μεταφέρει τις δικές της πληροφορίες και το δικό της σχόλιο για μια ομιλία όπου αναμένεται να αναφερθεί, Ευαγγελία, στην αρχαία ελληνική κληρονομιά και στη συνεργασία των ΗΠΑ και της Ευρώπης σε μια περίοδο αυξανόμενου ανταγωνισμού μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων. Καλό μεσημέρι, Ευαγγελία.
10: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη μου. Ναι, η ΠΝΙΚΑ δεν είναι μια καθόλου τυχαία επιλογή του Αμερικανού Υπουργού των Εξωτερικών, όχι γιατί είναι απλώς ένα αρχαιολογικό τοπόσιμο, ας το πούμε έτσι, αλλά είναι ένας χώρος που επί της ουσίας μετατρέπει μια πολιτική ομιλία σε ένα πολιτικό μήνυμα, και ως τέτοιο το έχει επιλέξει ο Μάρκο Ρούμπιο το σημείο της ΠΝΙΚΑ. Τώρα, και από το State Department αυτό που προαναγγέλλεται είναι ότι ο Ρούμπιο θα καλέσει σε αυτό που λέμε, το είπε και ο ίδιος επί της ουσίας σήμερα και από την Αμερικανική Πρεσβεία, σε αυτό που λέει ως μια μεγάλη ανανέωση του δυτικού πνεύματος. Φαίνεται πως εντοπίζουν πως αποκωδικοποιώντας αυτή την ανανέωση, θέλω να πω, η ιδέα είναι περίπου ότι η Δύση έχει χάσει κάτι από τον εαυτό της, ότι ενδεχομένως πρέπει να ξαναβρει τις αξίες που την δημιούργησαν, και πάνω σε αυτό φαίνεται ότι θα κτίσει την ομιλία του ο Μάρκο Ρούμπιο, που βεβαίως αν μιλούσε στην Ουάσιγκτον θα ήταν μια ακόμα ομιλία, ας πούμε, για την αμερικανική πολιτική. Από την ΠΝΙΚΑ όμως φαντάζομαι ότι θέλει να δώσει κάτι διαφορετικό και να παρουσιάσει την Αμερική ως αυτήν την ξένη δύναμη που δίνει συμβουλές στην Ευρώπη, αλλά και επιστροφή επίσης σε αυτό που λέμε πολιτική και πολιτιστική παράδοση.
2: Και τώρα έχει μεγάλη σημασία αυτός ο τόπος που επιλέγει για να κάνει αυτή την ομιλία, η οποία με βάση και τις πληροφορίες και τα όσα μας λες, σαν να θέλει να καταθέσει μια δική του πλατφόρμα ο Μάρκο Ρούμπιο για την επόμενη.
10: Βεβαίως, και είναι έτσι όπως το λες, δηλαδή από την παρουσία του εδώ στην Αθήνα και ό,τι έχει προηγηθεί, και δεν χρειάζεται να τα επαναλάβω, είχατε εκτενέστατο ρεπορτάζ νωρίτερα, εδώ υπάρχει ένα πιο προσωπικό στοιχείο. Δηλαδή επί της ουσίας ο κύριος Ρούμπιο από την ομιλία του στην ΠΝΙΚΑ εγγράφει μια δική του προσωπική πολιτική παρακαταθήκη που αφορά τους προσωπικούς σχεδιασμούς του και τους στόχους του για την επόμενη μέρα από τον Τραμπ. Αυτό είναι. Και αυτό το σκέλος.
2: Αυτό είναι πολύ σημαντικό που μόλις είπες, βέβαια. Ναι. Η επόμενη μέρα μετά τον Τραμπ.
10: Είναι εκεί, γιατί φαίνεται και όλες οι πληροφορίες συγκλίνουν εκεί ότι είναι ο άνθρωπος που θα ζητήσει, θα επιδιώξει να είναι ο διάδοχος του Προέδρου Τραμπ, παρά το γεγονός ότι έχει έναν αντίπαλο, έτσι, τον νυν αντιπρόεδρο, τον J.D. Vance, ο οποίος, Γρηγόρη, έχει και σημασία. Εάν θυμόμαστε την ομιλία του J.D. Vance στο Μόναχο, Ο J.D. Vance τότε είχε μιλήσει ότι η μεγαλύτερη απειλή για την Ευρώπη δεν βρίσκεται εκτός των σύνορων της, αλλά μέσα στην ίδια Δύση, την Δύση, και ήταν μια ομιλία η οποία είχε προκαλέσει πάρα πολύ μεγάλες αντιδράσεις. Ο Ρούμπιο θέλει να στείλει από ό,τι φαίνεται ένα μήνυμα ότι Αμερική και Ευρώπη έχουν κοινή κληρονομιά και άρα πρέπει μαζί και να την διαφυλάξουν και να την ανανεώσουν.
2: Βεβαίως, οπότε θα έχει πολύ ενδιαφέρον να ακούσουμε σε λίγες ώρες τι θα πει και από το βήμα στην ΠΝΙΚΑ ο Μάρκο Ρούμπιο, και βεβαίως θα ακούσουμε περισσότερα σχόλια και από την εκπομπή σου αύριο στις 12 ώρα στο Ναι Μεν Αλλά.
10: Να πω κάτι τελευταίο.
2: Ναι, και να κλείσουμε με αυτό.
10: Θυμίζω βεβαίως ότι ο Ομπάμα το 2016 είχε επίσης θελήσει να μιλήσει στην
2: στον ίδιο χώρο, βέβαια.
10: Για λόγους ασφαλείας. Και έχουμε επίσης την πολύ εμπνευσμένη τότε ομιλία του Μακρόν στην ΠΝΙΚΑ, που ο Μακρόν κοίταγε προφανώς την Ευρώπη. Ο Ρούμπιο τώρα επιλέγει για να στείλει ένα μήνυμα συνοχής στη Δύση.
2: Ακριβώς. Ευαγγελία μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το σχόλιο και τις πληροφορίες. Ευαγγελία Μπαλτατζή, κυρίες και κύριοι, περισσότερα θα ακούσουμε αύριο στο Ναι Μεν Αλλά, 12 η ώρα, εδώ από το Air News Radio 105,8. Τώρα, ιδιαίτερη σημασία στη σημειολογία της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα έδωσε ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Αγγέλος Συρίγος. Μιλώντας στο Air News Radio 105,8, χαρακτήρισε την επίσκεψη ως επιβεβαίωση των στενών ελληνοαμερικανικών σχέσεων, αναδεικνύοντας παράλληλα τη γεωπολιτική σημασία του κάθε του διαδρόμου. Επίσης, αναφέρθηκε ιδιαιτέρως στην ατζέντα των συνομιλιών.
11: Είναι ένα ταξίδι το οποίο, όπως δείχνουν τα πράγματα, έχει ως κύριο στόχο την Ελλάδα, διότι πάει για λίγες ώρες στην Ισλανδία, για λίγες ώρες στην Πορτογαλία και μένει κυρίως στην Ελλάδα. Εδώ, τα θέματα τα οποία μας ενδιαφέρουν εμάς, γιατί υπάρχει και ένας άλλος εσωτερικός αμερικανικός παράγοντας. Τα θέματα που μας ενδιαφέρουν εμάς είναι τα θέματα άμυνας, δηλαδή θα συζητήσουμε τα F-35, τι επιπλέον συστήματα θα έχουν πάνω για να εγκαταστούν ακόμη πιο ισχυρά όπλα. Θα συζητήσουμε για θέματα ενέργειας, το οποίο αφορά και στον κάθετο άξονα που θα μεταφέρει ηλεκτρική ενέργεια και φυσικό αέριο προς τις χώρες των Βαλκανίων, Βουλγαρία, Ρουμανία, αλλά και προς την Ουκρανία και προς τις χώρες κεντρικής Ευρώπης. Και θα συζητήσουμε το δεύτερο σκέλος της ενέργειας για τη Σεύρον, που θα κάνει έρευνες νοτίως της Κρήτης. Από εκεί πέρα, ευρύτερη σημασία είναι τα θέματα ασφάλειας στη Μέση Ανατολή. Υπάρχει και μια εσωτερική παράμετρος αμερικανική. Η Αμερική δεν έχει στείλει παντού πρέσβεις. Στις περισσότερες πρεσβείες, ειδικά στα Βαλκάνια, υπάρχει και μια εσωτερική παράμετρος αμερικανική. Η Αμερική δεν έχει στείλει παντού πρέσβεις. Στις περισσότερες πρεσβείες.

0: Δεν θέλουμε να εμπλακούμε ποιος έχει δίκιο, ποιος έχει άδικο.
1: Ναι, βρείτε τα.
0: Βρείτε τα. Ναι. Μη μαλώνετε.
1: Ναι, μη μαλώνετε, ναι.
0: Αυτό θεωρώ ότι θα είναι το κύριο μήνυμα. Δεν θέλω να ακούσω φασαρίες στην περιοχή.
2: Τώρα, ο Γιώργος Τζογόπουλος, επιστημονικός συνεργάτης του ΕΛΙΑΜΕΠ και λέκτορας στο Πανεπιστήμιο της Νίκαια στη Γαλλία, μιλώντας εδώ στο Story News Radio 105,8 στο ραδιόφωνο μας, ρωτήθηκε τι τίτλο θα έβαζε στην επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα.
3: Θα έλεγα αξιόπιστος εταίρος των Ηνωμένων Πολιτειών η Ελλάδα. Αυτό θα έβαζα ως τίτλο. Και το λέω διότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αξιολογούν θετικά το ρόλο της Ελλάδας στην νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ από τη μία πλευρά και από την άλλη πλευρά η Ελλάδα προσπαθεί να επενδύσει ακριβώς στην αξιοπιστία της έτσι ώστε να μπορέσει να πάρει κάποια πράγματα από τις Ηνωμένες Πολιτείες σε ό,τι αφορά τα ελληνοτουρκικά και την Ανατολική Μεσόγειο.
4: Και είναι και ένας... καλός, δεν ξέρω αν είναι σημαντικός, φαντάζομαι και σημαντικός παίκτης η Ελλάδα σε ένα άλλο πεδίο, κύριε Τζογόπουλε, που είναι τα ενεργειακά, για τα οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδιαφέρονται πάρα πολύ.
3: Σωστά το λέτε, και θα έλεγα εδώ ότι από τη μία πλευρά υπάρχει ο ρόλος της Ελλάδας ως κέντρου από όπου το αμερικανικό φυσικό αέριο μπορεί να πηγαίνει και προς άλλες αγορές.
4: Ναι, Βαλκανία, κυρίως στα Βαλκάνια, μιλάτε για τον κάθετο διάδρομο, ναι.
3: Σωστά, και ενδεχομένως στο μέλλον και προς την Μολδαβία και την Ουκρανία. Και από εκεί και πέρα το δεύτερο είναι οι ελληνοαμερικανικές γεωτρήσεις, οι οποίες θα γίνουν την άνοιξη στο Ιόνιο Πέλαγος. Και είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί η Ελλάδα έχει την ελπίδα ότι θα μπορέσει να βρει η ίδια φυσικό αέριο, το οποίο προφανώς θα έχει πολύ σημαντικό αντίκτυπο για την ελληνική ενεργειακή πολιτική.
2: Τώρα, να μείνουμε στο θέμα αυτό και να δούμε τις αντιδράσεις σε πολιτικό επίπεδο πλέον, καθώς η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα προκαλεί ήδη πολιτικές αντιδράσεις. Πάμε στη Βουλή και στον Νίκο Τσιμπίδα, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Τι λένε τα κόμματα της αντιπολίτευσης, Νίκο?
5: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Είχαμε λοιπόν νωρίτερα την παρέμβαση της επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ, της κυρίας Ζούρου. Είχαμε και παρεμβάσει από το ΚΚΕ και απάντηση από τον Υπουργό Άμυνας, τον κύριο Αδαβάκη. Θα δούμε λίγο αναλυτικά. Κυρία Ζούρου χαρακτήρισε ύβρι την ομιλία που θα κάνει ο κύριος Ρούμπιο στην Ακρόπολη. Τολμάει, είπε, να μετατρέψει την Ακρόπολη και την Πνίκα σε ντεκόρ για τις ακροδεξίες, απόψη που προωθεί ο ίδιος και η Αμερική. Δήλωσε ότι ο Υπουργός Εξωτερικών τον είπε εκφράει το δόγμα της απαξίωσης του διεθνούς δικαίου στο πλαίσιο ενός πολέμου χαρούς νεοαπικιακού δόγματος. Ενώ είπε ότι απαιτείται άμεση αλλαγή ρότα στην εξωτερική πολιτική με επίκεντρο το διεθνές δίκαιο και με στόχο την προάσπιση κυριαρχίας των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδος. Ο κ. Παφίλης από το ΚΚΕ έκανε λόγο για χιλιάδες λαούς σε όλη την Ελλάδα, αλλά που αυτές τις μέρες πήραν μέρος στα συλλαλητήρια ενάντια στην επίσκεψη του κ. Ρούμπιο. Γι' αυτό είπε, κηρύχθηκε ανεπιθύμητος από το μαζικό κίνημα. Είπε ότι ήρθε ο Υπουργός Εξωτερικών, τον είπα, και αυτό είναι μια επικίνδυνη εξέλιξη, γιατί οι ώρες είναι κρίσιμες, μιας και οι πόλεμοι, όπως είπε, στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία ενοποιούνται. Οι Αμερικανοί, είπε, κάνουν ό,τι γουστάρουν και συστρέχεται από κοντά τους και στηρίζεται όλη αυτή η πολιτική, είπε ο κ. Παφίλης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ, απευθυνόμενος στην κυβέρνηση. Τέλος, ο κ. Ζαβάκης απάντησε στις αιτιάσεις της κυρίας Ζούρου και του κ. Παφίλη. Είπε ότι αυτές είναι στη βάση κατευθύνσεων και ιδεολειψιών του παρελθόντος, ιδεολογικών ιδεολειψιών. Είπε, ο ελληνικός στρατός και οι ένοπλες δυνάμεις μας δεν μπορούν να μείνουν σε μια περίκλειστη, απομονωμένη, χωρίς συμμαχίες περιοχή και για όλα και χωρίς όλα αυτά τα οποία επιδιώκουμε. Και για οι εξωτερικές μας σχέσεις, είπε, θα πρέπει να έχουν συνέχεια και γι' αυτό θα πρέπει να έχουν μια ξεκάθαρη γραμμή την απάντηση του Υπουργού Άμυνας.
2: Νίκο Τσιμπίδα, σε ευχαριστούμε πολύ. Εμείς να προσθέσουμε ότι στο κέντρο της Αθήνας παραμένουν σε ισχύ αυξημένα μέτρα ασφαλείας και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Με αφορμή την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, πραγματοποιούνται προσωρινές διακοπές και εκτροπές της κυκλοφορίας των οχημάτων σε βασικούς οδικούς άξονες πέριξ της πλατείας Συντάγματος αλλά και σε κεντρικές λεωφόρους. Παράλληλα, απαγορεύονται συγκεντρώσεις και μηχανοκίνητες πορείες. Μπορείτε βέβαια να δείτε αναλυτικά ρεπορτάζ και το χάρτη με τους κλειστούς δρόμους αναλυτικά στο news.gr.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Η ώρα είναι 2 και 34 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, ενώ ο Υπουργός Εξωτερικών ΗΠΑ είναι στην Αθήνα, είναι στο Ισραήλ. Τρία χρόνια μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου του 2023, η χώρα τιμά τη μνήμη των θυμάτων. Οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται σε ολόκληρο

0: επίκεντρο. Το Ισραήλ, με τις οικογένειες των θυμάτων και των ομήρων να βρίσκονται στο επίκεντρο. Πάμε στο Τελαβίβ και στον απεσταλμένο του Ερνιού, στον Γιώργο Σιδέρη, ο οποίος θα μας μεταφέρει το κλίμα και περισσότερες πληροφορίες. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
1: Καλό σας μεσημέρι από το νότιο Ισραήλ, κοντά στο Nova Festival, εκεί που έγινε μία από τις μεγαλύτερες σφαγές πριν από 3 χρόνια. Θα μου επιτρέψεις να ξεκινήσω με το εξής, ότι δεν έχει περάσει παρατηρητή βεβαίως η επίσκεψη Ρούμπιο εδώ στο Ισραήλ, γιατί εκείνο το οποίο βλέπουμε και διαβάζουμε από τα Ισραηλινά μέσα είναι όχι βεβαίως οι αναφορές της στρατηγικής σχέσης της Ελλάδας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά τα όσα είπε ο Μάρκο Ρούμπιο και αφορούν το Ιράν, γιατί μην ξεχνάμε ότι εδώ στο Ισραήλ τους ενδιαφέρει ανά πάσα στιγμή οποιαδήποτε δήλωση κυβερνητικού αξιωματούχου από τις Ηνωμένες Πολιτείες γίνεται και αφορά την Τεχεράνη. Οι ίδιοι έχουν δηλώσει αλλεπάλληλες φορές ότι δεν πρόκειται να σταματήσουν τον αγώνα τον οποίο θέλουν να κάνουν κατά του Ιράν. Οπότε είναι λογικό ότι παίζει ψηλά στην ειδησιογραφία, σχεδόν δίπλα θα λέγαμε, με τις εκδηλώσεις μνήμης, οι οποίες εξελίσσονται σε όλη την επικράτεια του Ισραήλ. Στις 12 το μεσημέρι, μάλιστα, σε όλο το Ισραήλ κρατήθηκε ενός λεπτού σιγή στην μνήμη των 1209 ανθρώπων, οι οποίοι δολοφονήθηκαν από την Χαμάς. Και βεβαίως, επειδή βρεθήκαμε στις 6 και 29 το πρωί, δηλαδή ακριβώς την ώρα που είχε εκδηλωθεί η επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ και στο φεστιβάλ Νόβα, εκεί τα συναισθήματα ήταν εντελώς διαφορετικά του κόσμου, είτε αυτά ήταν συγγενών, είτε ήταν φίλων, είτε ήταν απλών πολιτών, οι οποίοι ξεκίνησαν για ακόμη μια φορά από τα σπίτια τους, όπου και αν βρίσκονται αυτά, όχι μόνο στον Ισραηλινό νότο, αλλά και στο κεντρικό ή βόρειο Ισραήλ. Ήταν διαφορετικά τα συναισθήματα. Λογικό είναι ότι είδαμε και αρκετούς εκ των πολιτικών υποψηφίων, οι οποίοι στις επερχόμενες εκλογές θέτουν υποψηφιότητα για, για το αξίωμα του Πρωθυπουργού. Από εκεί και έπειτα οι εκδηλώσεις αυτές θα συνεχιστούν και το απόγευμα και το βράδυ, με την κεντρικότερη να γίνεται στο πάρκο Χαγιαρκών, το οποίο βρίσκεται στο Τελαβίβ, και το Ερτ Νιούς θα είναι εκεί για να μεταδίδει απευθείας την εικόνα.
0: Μιλάμε για μια ημέρα, για μια θλιβερή επέτειο, για μια ημέρα που άλλαξε τα πάντα στο Ισραήλ, Γιώργο, έτσι.
1: Δεν είναι μόνο ότι άλλαξε τα πάντα στο Ισραήλ, Γρηγόρη. Άλλαξε τα πάντα στην Μέση Ανατολή. Ένας πόλεμος ο οποίος συνεχίζεται, δεν έχει σταματήσει ο πόλεμος. Μία Γάζα η οποία έχει μετατραπεί σε σωρό ερειπίων, σε μία πόλη φάντασμα, η οποία δεν μπορεί να κατοικηθεί σε καμία περίπτωση, και όσοι βρίσκονται στην Γάζα μένουν σε ορισμένα παραφύγματα. Ακόμη και το πρωί ακούγαμε σφοδρά πυρά από τους Ισραηλινούς. Είναι χιλιάδες οι Παλαιστίνοι οι οποίοι έχουν σκοτωθεί από την στιγμή που αποφάσισε το Ισραήλ να εισβάλλει στον Παλαιστινιακό θύλακα στην Γάζα. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε, και αυτό μετά βεβαίως την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου. Μια 7η Οκτωβρίου η οποία άλλαξε και το δόγμα του Ισραήλ, το οποίο πλέον το είδαμε στη συνέχεια στο Λίβανο με τα προληπτικά χτυπήματα, αλλά και στο Ιράν με 3 αλλεπάλληλες συγκρούσεις, οι οποίες έχουν γίνει τα 3 τελευταία χρόνια.
0: Γιώργο Σιδέρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, τον απεσταλμένο του Ερνιού, στο Γιώργο Σιδέρη, στο Ισραήλ, να μας μεταφέρει το κλίμα και όλες αυτές τις πολύ σημαντικές πληροφορίες. Πολύ ψηλά στην ειδησιογραφία στο Ισραήλ και η επίσκεψη του επικεφαλής του State Department στην Αθήνα. Από το Ισραήλ, ερχόμαστε εδώ. Στο στούντιο κοντά μας είναι η Νατάσα Παυλοπούλου, γιατί ένα χρόνο, Νατάσα, μετά την έθραυστη κηχύρια, η ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα παραμένει δραματική, ενώ το πολιτικό κλίμα στο Ισραήλ είναι εξαιρετικά τεταμένο. Παραμονές των εκλογών της 27ης Οκτωβρίου, να θυμίσουμε. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Έτσι, ακριβώς 3 χρόνια σήμερα από τη μαύρη επέτειο, από τις φωνικές επιθέσεις, όπως είπαμε και πριν από λίγο. Να θυμίσουμε λίγο, να κάνουμε μια σύντομη αναδρομή στο τι ακριβώς συνέβη το μοιραίο εκείνο πρωινό της 7ης Οκτωβρίου στο Ισραήλ. Λίγο μετά την ανατολή του ηλίου, στις 6 και 29, χιλιάδες ρουκέτες προσγειώθηκαν στο Ισραήλ, ενώ 6.000 μέλη της Χαμάς παραβίασαν τα σύνορα με αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες και αλεξίπτωτα πλαγιάς. Εισέβαλαν σε στρατιωτικές βάσεις και σκόρπισαν το θάνατο σε κιμπούτς κοντά στα σύνορα, πυρπολώντας σπίτια και εκτελώντας αμάχους. Ο απολογισμός τραγικός, περίπου 1.200 νεκροί και 250 όμηροι, στην πιο θανατηφόρα ημέρα για τον εβραϊκό λαό. Να πούμε ότι είναι η πρώτη επέτειος από την επιστροφή όλων των ομήρων στο Ισραήλ, ζωντανών και νεκρών. Από τους 251 ομήρους που συνελήφθηκαν κατά τη διάρκεια της επίθεσης, 168 απελευθερώθηκαν ή διασώθηκαν, ενώ 83 σκοτώθηκαν. Στη Γάζα η κατάσταση είναι δραματική μετά την επίθεση, την τεράστια στρατιωτική επιχείρηση που εξαπέλυσε το Ισραήλ και από την οποία έχουν χάσει τη ζωή τους μέχρι σήμερα πάνω από 74.000 Παλαιστίνοι. Να πούμε ότι το 2025 μια επιτροπή του ΟΗΕ διαπίστωσε ότι το Ισραήλ διέπραξε γενοκτονία στη Γάζα, επικαλούμενο δεκάδες χιλιάδες θανάτους αμάχων και μαζικές καταστροφές. Το Ισραήλ αρνείται τις κατηγορίες για γενοκτονία, ενώ είναι ένας χρόνος μετά την εύθραυστη εκεχηρία που επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ. Στο εσωτερικό του Ισραήλ, τώρα, να σου πω Γρηγόρη, το κλίμα είναι ιδιαίτερα φορτισμένο, καθώς δέχεται προσωπικά πειρά ο ίδιος ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου εν ώψη και των εκλογών, ότι είχε ειδοποιηθεί προσωπικά από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, σχεδίαζε επίθεση και δεν έκανε τίποτα γι' αυτό. Στις 27 Οκτωβρίου, λοιπόν, οι Ισραηλινοί θα έχουν την ευκαιρία να κρίνουν τον Νετανιάχου στις γενικές εκλογές.
0: Μάλιστα, Νατάσα Παυλοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Πίσω στα δικά μας τώρα, περνάμε στην υπόθεση της φερόμενης απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ. Οι συλλήψεις έγιναν χθες, ενώ σήμερα οι 11 συλληφθέντες, μεταξύ των οποίων αρχηγός κόμματος και η σύζυγός του, οδηγήθηκαν από τη Γαδά στα δικαστήρια της Ευελπίδων. Αρχηγός του κόμματος, κατά την έξοδό του από τη Γαδά, δήλωσε ότι είναι αθώος. Για όσα έχουν γίνει μέχρι τώρα και τα στοιχεία της υπόθεσης, ακούμε τον Κώστα Στάμου και όσα μετέδωσε νωρίτερα στην τηλεόραση του Ερτνιούς.
3: Λίγο μετά τις 10 το πρωί, λοιπόν, ο αρχηγός του εξοκοινοβουλευτικού κόμματος και τηλεοπτικός παρουσιαστής οδηγήθηκε μαζί με τους 10 συγκατηγορούμενους στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων προκειμένου να βρεθεί ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή. Βγήκε από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, δηλώνοντας αθώος και κάνοντας λόγο για μια σκευωρία. Ωστόσο, τα στοιχεία που έχουν στα χέρια σε βάρος του οι αρχές είναι συντριπτικά, καθώς είναι μια έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος με χρονική διάρκεια από το 2013, όταν και ιδρύθηκε η πρώτη εικονική εταιρεία από τις συνολικά 25 εταιρείες βιτρίνες, μέσω των οποίων τόσο ο ίδιος όσο φυσικά και τα υπόλοιπα μέλη του κυκλώματος εξαπατούσαν τον ΕΦΚΑ αλλά και το δημόσιο, ζημιώνοντας τον οργανισμό κατά 1,5 εκατομμύριο ευρώ, αλλά και το δημόσιο από τη φοροδιαφυγή κατά 5 εκατομμύρια ευρώ. Αναφορικά τώρα με τον τρόπο δράσης της οργάνωσης, τα μέλη λοιπόν είδαν εικονικές εταιρείες με ιδιοκτήτες αχυρανθρώπους, κυρίως άτομα τα οποία είχαν χαμηλό εισόδημα, τα οποία στρατολογούσαν δύο επιχειρηματίες αδέλφια και στη συνέχεια έκλειναν αυτές τις εταιρείες αφού άφηναν τα χρέη μη καταβάλλοντας ασφαλιστικές φορές και φυσικά τις φορολογικές υποχρεώσεις. Θα πάει επομένως, όπως είπαμε, μιλάμε για 25 συνολικά εταιρείες βιτρίνες, ναι. Ανάμεσά τους κυρίως διαφημιστικές εταιρείες, καταστήματα εστίασης αλλά και καταστήματα ένδυσης. Ενώ σύμφωνα με πληροφορίες ελέγχεται και το κόμμα, το εξοικονομικό κόμμα, στο οποίο ηγείται ο συλληφθής και ο φερόμενος ως εγκέφαλος της εγκληματικής οργάνωσης, καθώς υπήρχαν κάποια χρήματα, μαύρα χρήματα, τα οποία βρέθηκαν στα ταμεία του και ενδεχομένως να είχαν γίνει εισρωές μέσω τραπεζών από αυτές τις εικονικές εταιρείες.
0: Πάμε τώρα και στην Άννα Νικολάου, η οποία βρίσκεται στην Ευελπίδων. Άννα, οι 11 συλληφθέντες βρίσκονται πλέον ενώπιον του εισαγγελέα. Ποιες κατηγορίες αντιμετωπίζουν και ποια είναι η συνέχεια της διαδικασίας? Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Από τις 10.30 το πρωί περίπου έχουν οδηγηθεί στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων ο εισαγγελέας ποινικής δίωξης, αφού μελέτησε τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους. Τους άσκησε ποινική δίωξη κατά περίπτωση για 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα. Κατηγορούνται λοιπόν για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος νομικού προσώπου άνω των 120.000 ευρώ κατά εξακολούθηση και κατά συναυτουργία, για συνέργεια σε απάτη σε βάρος νομικού προσώπου άνω των 120.000 ευρώ, νομοποίηση εσόδων από εγκληματική οργάνωση και για το πλημέλημα της μη έγκαιρης καταβολής εργοδοτικών και εργατικών εισφορών. Οι κατηγορούμενοι έχουν παραπονθεί σε ανακριτή και αυτή την ώρα ζητούν προθεσμία για να προετοιμάσουν τις απολογίες τους και έτσι θα οδηγηθούν ξανά τις επόμενες ημέρες ενώπιον του ανακριτή για να απολογηθούν.
0: Άννα Νικολάου, σε ευχαριστούμε πολύ. Στη δικαιοσύνη το μεταξύ παραπέμπονται και οι influencers που φέρονται να προωθούσαν παράνομες στοιχηματικές πλατφόρμες μέσω των social media. Όπως ανέφερε στο Earth News Radio 5,8 εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Όμηρος Τσάπαλος, η έλεγχη της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιχνίων με τη χρήση και τεχνητής νοημοσύνης έχουν οδηγήσει στον εντοπισμό εκατοντάδων παράνομων ιστοσελίδων. Κ. Τσάπαλος τόνισε ότι για κάθε παράβαση προλέπονται αυστηρά πρόστιμα, ενώ οι πολίτες μπορούν να ελέγχουν μέσω της Επιτροπής Παιχνίων ποιες πλατφόρμες είναι νόμιμα αδειοδοτημένες.
5: Έγιναν εκτεταμένοι έλεγχοι από την Επιτροπή Παιχνίων και με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης τους τελευταίους μήνες και αποκαλύφθηκαν εκατοντάδες παράνομες ιστοσελίδες στοιχηματισμού, όπου ουσιαστικά και με τη συμμετοχή πολλών influencers, ανθρώπων δηλαδή με επίδραση στη κοινή γνώμη, κατάφεραν να προσελκύσουν δεκάδες ή και εκατοντάδες χιλιάδες παίκτες για παράνομο παιχνίδι. Πρέπει να σας πω ότι αυτή η αγορά στη χώρα μας συνολικά είναι μια αγορά της τάξης των 2 περίπου δισεκατομμυρίων ευρώ το χρόνο τζίρο. Πρέπει να σας πω όσον αφορά τους influencers ότι εντοπίστηκαν και ασκήθηκαν και μηνύσεις απέναντι σε αυτούς σε 19 περιπτώσεις, όπου όλοι μαζί, αν τους προσθέσεις, οι ακόλουθοι τους είναι πάνω από 4 εκατομμύρια. Τα πρόστιμα είναι πάρα πολύ αυστηρά. Άπαξ και προμοτάρεις ως πολίτης, ως δημόσιο πρόσωπο, μια παράνομη τέτοια δραστηριότητα, απειλείσαι με πρόστιμο έως 50.000 ευρώ αναπαράβαση, που σημαίνει ότι γίνεσαι συμμέτοχος ουσιαστικά σε αυτή την παράνομη δραστηριότητα.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 45 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Να πάμε τώρα εκτός συνόρων να δούμε τι γίνεται στην Κροατία. Εκεί βρίσκεται ο Πρωθυπουργός. Η ενεργειακή κρίση, το μεταναστευτικό και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή βρίσκονται στο επίκεντρο της συνόδου του ΜΕΤΕ9 στο Σπλίτ της Κροατίας, λίγες ημέρες πριν από την σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Με αιχμή του ενεργειακού κόστος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ζητά από την Ευρώπη να αναλάβει δράση για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Πάμε στον απεσταλμένο μας στο Σπλίτ, τον Μίλτο Σακελάρη, του πολιτικού μας τάχτη, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Μίλτο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
7: Καλό μεσημέρι από το Σπλίτ, εδώ που στο επίκεντρο της Συνόδου Κορυφής Σχήματος ΜΕΤΕ9 που πραγματοποιείται στην περιοχή βρέθηκε ανταγωνιστικό της ευρωπαϊκής οικονομίας, νέα κρίση της νέας ενέργειας, όπως επίσης και η ενεργειακή ασφάλεια, το μεταναστευτικό, αλλά και τελευταίες εξελίξεις στο Ιράν, αλλά και στη Μέση Ανατολή. Μια σύνοδος του σχήματος ΜΕΤΕ9 που πραγματοποιήθηκε παρουσία του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα, όπως επίσης και της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να επαναλαμβάνει την θέση του που την έχει εκφράσει τις τελευταίες εβδομάδες, ότι η Ευρώπη οφείλει να ανταποκριθεί στη σημερινή συγκυρία, να ζητήσει τρόπους στήριξης των πολιτών και των επιχειρήσεων έναντι των αυξημένων τιμών ενέργειας που οδηγούν σε νέες πληθωριστικές πιέσεις, πάντοτε στα πλαίσια της διατήρησης της δημοσιονομικής σταθερότητας και βιωσιμότητας. Αυτή είναι η πάγια θέση του κ. Μητσοτάκη, την οποία θα κουραστεί να επαναλαμβάνει διαρκώς. Από εκεί και πέρα, ο Πρωθυπουργός επισήμανε ακόμη πως η νέα ενεργειακή κρίση αναδεικνύει ακόμη πιο έντονα το κενό ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας και την ανάγκη μείωσης των κρίσιμων εξαρτήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Μίλτο Σακελάρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στο Σπλίτ. Εκεί λοιπόν είναι σήμερα, έχουμε τη σύνοδο του ΜΕΤΕ9, λίγες ημέρες πριν τη σύνοδο κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Τώρα, σε δύο επίπεδα κινείται η προσπάθεια αντιμετώπισης του αυξημένου ενεργειακού κόστου. Σε εθνικό επίπεδο, η κυβέρνηση προετοιμάζει μέτρα στήριξης της βιομηχανίας, ενώ σε ευρωπαϊκό επίπεδο βρίσκονται τραπέζι νέες παρεμβάσεις. Πάμε στον Άκη Αθανασόπλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει, έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει, θα θυμηθούμε τι έγινε χθες στην Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ, εκεί όπου ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος συνολικού ύψους 95 εκατομμύριων ευρώ. Άκη, καλό μεσημέρι. Μας ακούει ο Άκης Αθανασόπλος?
8: Βεβαίως, ακούω, Γρηγόρη.
0: Πάμε λοιπόν για το ενεργειακό κόστος, είναι το μεγάλο θέμα και για τα νοικοκυριά, αλλά και για τις επιχειρήσεις και τις βιομηχανίες.
8: Καλό μεσημέρι λοιπόν και από μένα. Η ανακοίνωση αυτή ήρθε χθες να ικανοποιήσει, θα έλεγα, άλλωστε δεν το έκρυψε και ο κ. Θεοδωρόπουλος, ο πρόεδρος του ΣΕΒ, να ικανοποιήσει τον επιχειρηματικό κόσμο, διότι ήδη από πέρυσι ζητούσαν μία πρόσθετη παρέμβαση. Λέω πρόσθετη διότι η κυβέρνηση, θυμίζω, έχει υλοποιήσει από τότε που ξεκίνησε η πληθωριστική και ενεργειακή κρίση, έχει υλοποιήσει ένα σχέδιο στοχευμένο για τη στήριξη των επιχειρήσεων που αγγίζει τα 500 εκατομμύρια ευρώ, μισό δις. Βέβαια, αυτό οπωσδήποτε καταλαβαίνεις ότι κάθε τόσο, με το γεγονός ότι αν κοιτάξει κανένα στις διεθνείς αγορές πετρέλαιο και φυσικό αέριο κάθε μέρα σχεδόν ανεβαίνουν, αυτό καταλαβαίνεις ότι το πακέτο χρειάζεται συνέχεια επικαιροποίηση προκειμένου να συγκρατηθούν τα κόστη, να συγκρατηθούν οι τιμές, διότι αν δεν συγκρατηθούν αυτά θα περάσουν μετά στην εφοδιαστική αλυσίδα. Έτσι λοιπόν είχαμε χθες την ανακοίνωση ότι θα επιδοτηθεί το βιομηχανικό ρεύμα, μιλάμε για ενεργοβόρες βιομηχανίες, ανεξαρτήτως μεγέθους, αυτό είναι το καλό. Δεν είναι μόνο δηλαδή μεγάλες πολυεθνικές, αλλά ακόμα και ένας φούρνος της γειτονιάς, επειδή θεωρείται ενεργοβόρος επιχείρηση. Μιλάμε λοιπόν για βιομηχανίες τροφίμων, πλαστικών, τσιμέντων, χαρτικών ή και άλλοι κλάδοι που θα ανακοινωθούν σύντομα με τις διευκρινήσεις, και μια επιδότηση στο, κοντά στο 50%, η οποία αναμένεται να συγκρατήσει το, το κόστος του ενεργειακού, και θα περιμένουμε βέβαια την εφαρμογή του μέτρου για να δούμε και στην πράξη πόσο θα έρθει αυτή η μείωση.
0: Α, και Θανασόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Στο επίκεντρο παραμένει το αυξημένο κόστος και για τους αλλήλους, όμως με την κυβέρνηση να ανακοινώνει διπλασιασμό της επιδότησης του αλλιευτικού πετρελαίου. Δήμητρη Κυριαζίδη, θα μας πει περισσότερα πώς υποδέχθηκαν οι αλλήλοι την ανακοίνωση και ποια είναι η στάση τους από εδώ και πέρα, Δήμητρα.
9: Καλώς μέρη, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Να πούμε καταρχήν ότι αυτό που ανακοίνωσε ο κύριος Σχοινάς σήμερα το πρωί, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, είναι επιδότηση από 16 λεπτά το λίτρο στα 32 λεπτά το λίτρο για το πετρέλαιο των Ελλήνων για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο, και στα 24 λεπτά η επιδότηση για Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο, αντί 12 που ήταν. Αυτό θα γίνει μέσω του ειδικού προγράμματος De Minimis, έχοντας και την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τώρα, οι αλλήλοι, οι οποίοι είναι κινητοποιήσει από την προηγούμενη εβδομάδα, να θυμίσω, είναι επιφυλακτικοί. Θεωρούν ότι το μέτρο είναι ανεπαρκές. Επισημαίνω ότι η τιμή στα καύσιμα στο πετρέλαιο έχει ανέβει 3,5 φορές πάνω τους τελευταίους μήνες. Και πέραν της αυξημένης επιδότησης, ζητούν ακόμη περισσότερο, δηλαδή. Θέλουν και συνολικότερη στήριξη, όπως είναι αποζημιώσεις για καταστροφές στα δίκτυα από προστατευόμενα είδη, όπως είναι τα δελφίνια, ή από επιπτώσεις αποζημιώσεις, όπως είναι το φυτοπλακτών που κατά καιρούς παρατηρούμε στις ελληνικές θάλασσες. Πολύ σύνθετο το πρόβλημα. Θα δούμε περαιτέρω τι θα αποφασίσουν. Οι πρώτες αντίδρασεις πάντως είναι επιφύλαξη, κρατούν μικρό καλάθι, όπως επισημαίνω.
0: Δήμητρα Κυριαζή, σε ευχαριστούμε πολύ. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, κυρίες και κύριοι. Σκληραίνει η δημόσια αντιπαράθεση ανάμεσα στην Άννα Βύση και τον Νίκο Καρβέλα μετά τη μεγάλη συναυλία στο ΆΚΑ. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι διαφωνίες για τη διοργάνωση, οι οικονομικές διαφορές αλλά και οι αμοιβές που συνδέονται με τα πνευματικά δικαιώματα των τραγουδιών του συνθέτη που παρουσιάστηκαν στην συναυλία. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει η Μαριέτα Κοντογιαννίδου.
10: Θα πάμε κόντρα κι όπου βγει, στου χρόνου την καταστροφή.
11: Σε πόλεμο των Ρόουζ έχει εξελιχθεί η αντιπαράθεση Νίκου Καρβέλα και Άννας Βύση μετά τη μεγαλειώδη συναυλία στο ΆΚΑ. Η έντονη φημολογία για ρήξη στις σχέσεις τους ξεκίνησε από την απουσία του γνωστού μουσικοσυνθέτη από τη συναυλία, ενώ αργότερα έγινε γνωστό πως υπάρχουν και οικονομικές διαφωνίες, με τον Νίκο Καρβέλα να διεκδικεί 300.000 ευρώ για τα πνευματικά δικαιώματα και την άλλη πλευρά να ισχυρίζεται πως ο Νίκος Καρβέλας έχει ήδη λάβει 500.000 ευρώ. Δεν υπάρχει οικονομική εκκρεμότητα με τον κύριο Καρβέλα, διευκρινίζει μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Μέγκα ο δικηγόρος της Άννας Βύση, Μιχάλης Δημητρακόπουλος.
12: Νομίζω ότι δεν υπάρχει οικονομικό θέμα αυτή τη στιγμή και σας ομιλώ με τα λόγου γνώσεως. Έχουν δοθεί στον αρμόδιο φορέα που διαχειρίζεται, αυτοδιαχειρίζεται για να ακριβολογώ, τα δικαιώματα τα πνευματικά σε στιχουργούς και σε παραγωγούς, γύρω στις 300.000 ευρώ από την παραγωγό εταιρεία.
11: Ο δικηγόρος του Νίκου Καρβέλα, ο Όθων Παπαδόπουλος, μιλώντας στο Μέγκα, ανέφερε πως το νομικό πλαίσιο είναι υπέρ του δημιουργού.
13: Το νομικό πλαίσιο συνολικά είναι συντριπτικά στο σύνολό του υπέρ του δημιουργού. Πράγμα που σημαίνει ότι έχει σαφέστατα δικαιώματα αυτός που έχει την πνευματική ιδιοκτησία, και μόνο με τη δική του άδεια μπορεί να γίνει αναπαραγωγή, δημόσια εκτέλεση, διανομή ή διασκευή ή οτιδήποτε άλλου είδους εκμετάλλευση της πνευματικής του ιδιοκτησίας.
11: Στη μακροσκελή ανακοίνωσή του, ο Νίκος Καρβέλας, μεταξύ άλλων, αναφέρει:
14: λίγες μόλις μέρες πριν την πραγματοποίηση της συναυλίας, μου παρουσίασαν ως τετελεσμένο γεγονός ότι δεν θα έπαιρνα καμία αμοιβή από τη συναυλία, με την αιτιολογία ότι η παραγωγή υπήρξε πολύ ακριβή. Λίγες μόλις ώρες πριν την έναρξη της συναυλίας, έλαβα ενημέρωση ότι ο βασικός χρηματοδότης και παράγοντες της εταιρείας παραγωγής δεν επιθυμούσαν να καθίσω δίπλα τους, ούτε εγώ, ούτε καν οι οικείοι και προσκεκλημένοι μου. Το τελειωτικό χτύπημα που δέχθηκα σε προσωπικό επίπεδο ήταν όταν ζήτησα να μάθω αν η Άννα γνώριζε για αυτή την απαράδεκτη συμπεριφορά και μου μεταφέρθηκε ότι ήταν ενήμερη. Μία λέξη μόνο μπορεί να εκφράσει αυτό που αισθάνθηκα. Συντριβή. Ακόμα δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι η Άννα συνένεσε σε μία τόσο μεγάλη απρέπεια εναντίον μου.
11: Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του Νίκου Καρβέλα ήρθε η απάντηση της Άννας Βύση, που μεταξύ άλλων επισημαίνει ότι
2: ένα δελτίο τύπου 4 σελίδων γεμάτο υποκρισία και λαϊκισμό, με τη γνωστή κατά τα άλλα ευγλωτία του Νίκου που αυτή τη φορά κάθε άλλο παρά με πείθει. Εσύ μιλάς για συντριβή, εγώ μιλάω για ντροπή. Έκπληκτη λοιπόν, πληροφορήθηκα 3-24 ώρα πριν από τη συναυλία ότι ευνηδιαστικά και παράλογα απέτησε 1,5 εκατομμύριο ευρώ, τα οποία αν δεν λάμβανε εντός 24 ωρών θα χρησιμοποιούσε κάθε μέσο για να απαγορεύσει τη διεξαγωγή της συναυλίας. Το ποσό που αποδεδειγμένα έχει λάβει ξεπερνάει τις 500.000 ευρώ. Τελικά για μένα ίσως αυτό είναι το πιο οδυνηρό από όλα. Όχι η οικονομική διαφωνία ή ό,τι άλλο ισχυρίζεται, αλλά ότι ανακάλυψα πως τον άνθρωπο που πίστευα ότι γνώριζα τόσα χρόνια, ίσως δεν τον γνώρισα ποτέ. Αυτή είναι η τελευταία προσωπική δημόσια τοποθέτηση που κάνω σχετικά με αυτό το θέμα. Θα πάμε κόντρα και όπου βγει.
0: Και από την κόντρα της Άννας Βύση με τον Νίκο Καρβέλα, πάμε εκτός συνόρων και πάλι, γιατί λέγαμε, έχουμε πει από την αρχή της εβδομάδας, σε αυτή η εβδομάδα που τρέχει είναι η εβδομάδα των Νόμπελ. Νόμπελ χημεία σήμερα, πριν από λίγο είναι γνωστό, στο Γάλλο επιστήμονα Αντρί Καγκάν και στον Ιάπωνα Κέντσο Σοάι. Να ακούσουμε το θέμα που έχει ετοιμάσει η Δέσποινα Συριοπούλου.
15: Στον Αντρί Καγκάν από το Πανεπιστήμιο Παρίσι της Γαλλίας και στον Κέντσο Σοάι από το Πανεπιστήμιο Επιστημών του Τόκιο απονεμήθηκε το Νόμπελ Χημίας για το 2026 για την ανακάλυψη των μη γραμμικών φαινομένων και της αυτοκατάλυσης στην ασύμμετρη οργανική σύνθεση. Σύμφωνα με τη Βασιλική Ακαδημία, οι δύο επιστήμονες συνέβαλαν καθοριστικά στην επίλυση ενός χημικού μυστηρίου που απασχολεί τους επιστήμονες για περισσότερο από έναν αιώνα. Πώς μπορεί να προκύψει αυθόρμητα η χειρομορφία? Το φαινόμενο αφορά μόρια που υπάρχουν σε δύο διαφορετικές μορφές, οι οποίες αποτελούν κατοπτρικά είδωλα η μια της άλλης, όπως το δεξί και το αριστερό χέρι. Τα μόρια αυτά ονομάζονται χειρόμορφα από την ελληνική λέξη χείρ. Στη φύση και ιδιαίτερα στους ζωντανούς οργανισμούς επικρατεί σχεδόν αποκλειστικά η μία από τις δύο μορφές, χωρίς οι επιστήμονες να έχουν κατανοήσει πλήρως επί δεκαετίες πώς προέκυψε αυτή η επιλογή. Η πορεία για τον Νόμπελ ξεκίνησε το 1986 με τον Αντρί Καγκάν όταν ανακάλυψε ένα νέο τρόπο ελέγχου των χημικών αντιδράσεων και συνεχίστηκε με τον Κέντσο Σοάι του όταν το 1995 παρουσίασε μια χημική αντίδραση που μπορούσε μέσω αυτοκατάλυσης να ενισχύει από μόνη της τη μία από τις δύο μορφές. Το 2003 πέτυχε την αντίδραση κατά την οποία σχηματιζόταν αποκλειστικά η μία από τις δύο πιθανές μορφές. Σύμφωνα με τη Βασιλική Σουηδική Ακαδημία Επιστημών, τέτοιο αποτέλεσμα δεν είχε επιτευχθεί προηγουμένως με τεχνητή χημική αντίδραση έξω από τη φύση. Οι ανακαλύψεις των δύο επιστημών θεωρούνται θεμελιώδεις για την ανάπτυξη νέων μεθόδων οργανικής σύνθεσης και έχουν ιδιαίτερη σημασία για το σχεδιασμό και την παραγωγή φαρμάκων. Οι δυο τους θα μοιραστούν χρηματικό έπαθλο περίπου 1,2 εκατομμυρίων δολαρίων. Το Νόμπελ Χημίας είναι παραδοσιακά το τρίτο βραβείο που ανακοινώνεται κατά την εβδομάδα των Νόμπελ μετά τα βραβεία Ιατρικής και Φυσικής. Αύριο ακολουθεί το Νόμπελ Λογοτεχνίας και την Παρασκευή το Νόμπελ Ειρήνης. Τη Δευτέρα ολοκληρώνει το κύκλος με το Νόμπελ Οικονομικών Επιστημών. Οι φετινοί βραβευθέντες θα παραλάβουν τα μετάλλια τους από τον βασιλιά της Σουηδίας Κάρολο τον Έκτο σε τελετή στη Στοχόλμη στις 10 Δεκεμβρίου.
0: Λοιπόν, μένουμε εκτός συνόρων. Είναι και πάλι κοντά μας εδώ στο στούντιο η Νατάσα Παυλοπούλου, γιατί το State Department, Νατάσα, πιέζει τώρα τη Μόσχα για διαφάνεια μετά το θάνατο μιας 28χρονης ερευνήτριας από πανόλη στη Σιβηρία.
2: Ναι, Γρηγόρη, μετά τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και τις Ηνωμένες Πολιτείες, η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητά επίσης με τη σειρά της από τη Ρωσία ταχεία και διαφανή πληροφόρηση για την πανόλη μετά το θάνατο ερευνήτρια στο Ιρκούτσκ. Να σου πω ότι σε μια εξέλιξη της τελευταίας στιγμής, σύμφωνα με αναπιβεβαίωτες μέχρι στιγμής πληροφορίες από τη Μόσχα, υπάρχει και δεύτερο κρούσμα στο συγκεκριμένο εργαστήριο και ο Γενικός Διευθυντής του ΠΟΗ, Τέντρος Γκεμπρεγέσου, ζήτησε επιπλέον διευκρινήσεις για το περιστατικό. Ο Ντόναλντ Τραμπ από την πλευρά του έχει δηλώσει ότι προγραμματίζεται τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βλαντιμίρ Πούτιν με θέμα την κατάσταση, ενώ ο Πεσκόφ απάντησε ότι δεν υπάρχει σαν σενάριο το συγκεκριμένο τηλεφώνημα.
0: Νατάσα, σε ευχαριστούμε πολύ και πάλι.
16: Ο καιρός.
0: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη.
17: Την Πέμπτη στη Δυτική Ελλάδα προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως το Ιόνιο με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις. Η άνεμη νότιοι 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 24 με 28 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις. Η άνεμη νότιοι 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Η άνεμη ασθενής, η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς.
18: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
19: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
18: Ερτ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Νίκος Γιατράκος στον ήχο, μαζί μέχρι τις 5, με αρχείο σήμερα. Θα πάμε στο αρχείο, κυρίες και κύριοι, και θα ξεκινήσουμε την εκπομπή μας με νυχτά έχορδα, μια συναυλία που δόθηκε στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών το 2015, και θα κλείσουμε με δημοτικό παραδοσιακό τραγούδι 4 με 5 με μια εκπομπή με τον τίτλο «Το χωροστάσι». Καλή ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Σε εξέλιξη η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο του 6ου Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών. Μετά τη συνάντησή τους το πρωί, Γιώργος Γεραπετρίτης και Μάρκο Ρούμπιο υπογράμμισαν τη στρατηγική σημασία των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και τη βούληση για περαιτέρω εμβάθυνσή τους. Ο κ. Γεραπετρίτης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ενεργειακή συνεργασία και στον κομβικό ρόλο της Ελλάδας και του κάθε του διαδρόμου για τη μεταφορά αμερικανικού LNG προς την κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Απαντώντας σε ερώτηση του Earth News για τις έρευνες υδρογονανθράκων νότια της Κρήτης και την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ο Μάρκο Ρούμπιο συνέδεσε την ενεργειακή με την εθνική ασφάλεια, σημειώνοντας ότι πρόκειται για ευαίσθητα ζητήματα που αφορούν και άλλες χώρες και τα οποία η αμερικανική πλευρά επιθυμεί να αντιμετωπιστούν σωστά. Στην άμυνα, ο κ. Γεραπετρίτης αναφέρθηκε στη στρατηγική σημασία της Σούδας και της Αλεξανδρούπολης, στην αναβάθμιση των F-16 Viper και στην ένταξη των F-35. Δήλωσε επίσης ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη, εφόσον χρειαστεί, να παράσχει ναυτική συνδρομή στα στενά του Ορμούς. Ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα πηγή σταθερότητας σε έναν ασταθή κόσμο και σπουδαίο σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ ανακοίνωσε νέο μνημόνιο συνεργασίας για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας αλλά και την ανταλλαγή πληροφοριών. Στις συνομιλίες συζητήθηκαν ακόμη το Κυπριακό, τα Δυτικά Βαλκάνια, οι αναδυόμενες τεχνολογίες και η περιφερειακή ασφάλεια. Στις 7 το απόγευμα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό και στη συνέχεια θα παρακαθήσει σε επίσημο γεύμα προς τιμήν του. Να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο του διαλόγου υπογράφηκαν και τρεις συμφωνίες για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, τη συνεργασία των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα και την αμοιβαία αναγνώριση πιστοποιητικών ναυτικών. Στην ανάγκη ευρωπαϊκής στήριξης πολιτών και επιχειρήσεων απέναντι στις αυξημένες τιμές της ενέργειας, αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Σύνοδο Κορυφής του ΜΕΝΤΕ9 στο Σπλίτ της Κροατίας. Τόνισε ότι οι παρεμβάσεις πρέπει να γίνουν με διατήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας, αλλά και με στόχο την προστασία της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας. Επισήμανε επίσης την ανάγκη ευρωπαϊκών πρωτοβουλειών για τη διασφάλιση της δυνατότητας διήλυσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, υπογράμμισε ότι ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός πρέπει να ανταποκρίνεται στις φιλοδοξίες της Ένωσης. Στο μεταναστευτικό, χαιρέτησε τη θετική στάση της Κομισιόν στην ελληνική πρόταση για ευρωπαϊκό μηχανισμό έκτακτης ανάγκης σε περιπτώσεις αυξημένων ροών, εργαλειοποίησης του μεταναστευτικού ή υβριδικών απειλών. Τηλεδιάσκεψη στις 5 το απόγευμα ώρα Ελλάδας θα πραγματοποιήσει η ομάδα δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης Genergia, καθώς τα κράτη-μέλη συζητούν την αποδέσμευση από θεμάτων πετρελαίου και ντίζελ σε συνέχεια της δέσμευσης των ηγετών της G7. Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση άσκησε ο Νίκος Ανδρουλάκης, υποστηρίζοντας ότι το μοντέλο του επιτελικού κράτους απέτυχε παταγωδώς. Μιλώντας σε συνέδριο για την Αθήνα, επέκρινε την πρόταση του Πρωθυπουργού για αύξηση του ύψους των κτηρίων ως λύση στο στεγαστικό, κάνοντας λόγο για φαϊνή ιδέα που δίνει business στους εργολάβους. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ πρότεινε τα κίνητα που έχουν αποκτηθεί μέσω Golden Visa κατά την ανανέωσή της να χρησιμοποιούνται είτε για ιδιοκατοίκηση είτε για μακροχρόνια μίσθωση, εκτιμώντας ότι έτσι μπορούν να διατεθούν στην αγορά 15.000 έως 20.000 κατοικίες. Στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ο Πάνος Ρούτσι, ενώ κατέθεται στη δίκη για τα Τέμπη. Σύμφωνα με τον δικηγόρο του Νίκο Κωνσταντόπουλου, οι διασώστες έκριναν αναγκαία τη μεταφορά του λόγω υψηλής πίεσης και έντονου καρδιακού επεισοδίου. Το δικαστήριο διέκοψε για τη Δευτέρα. Συνεχίζονται οι καταθέσεις μαρτύρων στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Στον ανακριτή κατέθεσε αναισθησιολόγος που εργαζόταν στο ιατρείο έως το 2023 και κλήθηκε να εισφέρει στοιχεία για την περίοδο της συνεργασίας της, κυρίως για το εάν κατά τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης και τον χειρισμό των σχετικών μηχανημάτων γινόταν χρήση μέθης. Καταθέσεις έδωσαν επίσης δύο διασώστες του ΕΚΑΒ. Σύμφωνα με πληροφορίες, την Παρασκευή αναμένεται να καταθέσει και η κόρη των δύο κατηγορούμενων γιατρών έπειτα από σχετικό αίτημα που είχε υποβάλει υπεράσπιση του 58χρονου γιατρού.
0: Ο καιρός.
1: Στο Ιόνιο και Βαθμία, στα δυτικά υπηρετικά, τοπικές βροχές και κυρίως στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, σχεδόν έθριος καιρός, νότια άνεμοι έως 5 ποφόρ. Στην Αττική, θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 28 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 9 έως 26 βαθμούς Κελσίου.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

πήγαινε στα δημοτικά τραγούδια, στη δημοτική τέχνη και στη χωριάτικη και τη λαϊκή ζωή για να βρεις τη γλώσσα σου και την ψυχή σου. Και με αυτά τα εφόδια, αν έχεις μέσα σου ορμή και φύσημα, θα πλάσεις ό,τι θέλεις. Παράδοση και πολιτισμό και αλήθεια και φιλοσοφία.

Φίλες και φίλοι της ΕΡΤ Πάτρας, φίλες και φίλοι της παράδοσης, καλησπέρα. Η πυρώτικο χωροστάση και η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη στη σημαντικότερη ίσως φυσιογνωμία Έλληνα κλαρινίστα. Σε έναν άνθρωπο που με το παίξιμό του έκανε στο μέγιστο βαθμό γνωστή την ελληνική παραδοσιακή μουσική και δει την ηπειρώτικη εντός και εκτός Ελλάδας. Και ο λόγος δεν είναι άλλος παρά για τον ηπειρώτη κλαρινίστα Τάσο Χαλκιά. Ο Τάσος Χαλκιάς γεννήθηκε το 1914 στη Γρανιτσοπούλα Ιωαννίνων, καταγόμενος από πολυμελή οικογένεια που όλοι τους ήταν μουσικοί. Σε ηλικία μόλις 6 ετών, η μητέρα του θα δώσει 6 κατσίκια σε έναν περιπλανόμενο γύφτο και θα αγοράσει το πρώτο κλαρίνο στο γιο της, μαθαίνοντας αρχικά να παίζει μόνος του. Ο Τάσος Χαλκιάς με επιμονή γρήγορα θα κατορθώσει να εξελιχθεί στην τέχνη του κλαρίνου και να γίνει αγαπητός εντός και εκτός Ηπείρου. Ταξίδεψε στην Αλεξάνδρεια, στο Κάιρο και στην Αμερική. Μάλιστα, στη δεύτερη του επίσκεψη στην Αμερική, ο Τάσος Χαλκιάς θα γνωριστεί με τον άσο του τζαζ κλαρίνου Μπένι Γκούντμαν, ο οποίος ακούγοντας τον Τάσο Χαλκιά να παίζει ένα μυρολόι, έμεινε συγκλονισμένος.

Ξεκίνημα λοιπόν με μια υπέροχη μελωδία, λίγο πολύ γνωστή σε όλους μας, με την ονομασία «Βορειοϋπηρώτικο μυρολόι». Απολαύστε το.

Σειρά στο μουσικοχορευτικό Σεριάνι μας στις αποδόσεις του μεγάλου αυτού δεξιοτέχνη που ακούει στο όνομα Τάσος Χαλκιάς, ο Πρεβεζιάνικος. Χορεύεται στα βήματα του Συρτού στα δύο, είναι χαρούμενος και ζωηρός σκοπός έλκοντας το όνομά του από την ομώνυμη πόλη.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας, αγαπητοί ακροατές, με το οργανικό μέρος ενός τετράσιμου ρυθμού που χορεύεται με αργό και στρωτό βήμα. Έχει τίτλο Δέλβινο και έλκει την προέλευσή του από την ομώνυμη πόλη της Βορείου Υπήρου, το Δέλβινο.

συνέχεια με αρβανιτοβλάχικο. Σκοπός με προέλευση από την παραμυθιά της Θεσπρωτείας, που χορευτικά αποδίδεται τόσο συρτά όσο και ελεύθερα ή αντικριστά.

ακολουθεί ένας συρτός σκοπός με τον οποίο εμηνείται, κυρίες και κύριοι, η ματαιότητα και το πρόσκαιρο των εγκοσμιών. Τάσος Χαλκιάς, και φάτε πιέτε.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας, αγαπητοί ακροατές, με ένα ακόμα υπέροχο υπηρετικό σκοπό. Τίτλος «Εψές βγήκα και πλάγιασα» που αποδίδουν μοναδικά τα αδέρφια Χαλκιάδες. Απολαύστε τους.

Ακολουθεί άλλο ένα μυρολόι με τίτλο «Μυρολόι Ζελίστας». Ζελίστα αποτελεί την παλαιότερη ονομασία του χωριού Φωτεινό Ιωαννίνων που βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από τα ελληνοαλβανικά σύνορα.

Ακολουθεί ένα στεριανό τσάμικο με το κλαρίνο του Τάσου Χαλκιά και τη φωνή του Φώτη Χαλκιά. Τίτλος του «Σελίμπρις». Σελίμ ήταν το όνομα όμορφου Τουρκόπουλου, γιου ενός πολύ αγαπητού στους Έλληνες προεπαναστατικά μπέι του Κατσίμ. Μια μικρή αψημαχία με νεαρούς πλακιώτες Έλληνες είχε ως αποτέλεσμα το μικρό παλικάρι Σελίμ να βρει τραγικό θάνατο διαπαγχωνισμού.

Ακολουθεί η Παπαδιά, χορός τσάμικος αντρικός. Στην Ήπειρο χορεύεται κυρίως στην περιοχή των Τζουμπέρκων, ενώ έλκει την προέλευσή του από το Ξηρόμερο. Είναι αργός, αυτοσχεδιαστικός και μεγαλοπρεπής χορός. Πολλοί χορευτάδες μάλιστα τον χορεύουν πάνω σε τρία ποτήρια, τοποθετώντας τα σε σχήμα τριγώνου, πυροστιάς, και άλλοι πάλι πάνω στην πλάτη ξύλινης καρέκλας.

Επόμενος ιδιαίτερος σκοπός, Λεσκοβίκη. Όπως μας πληροφορεί ο ερευνητής της παραδοσιακής μουσικής Παναγιώτης Τζόκας, χορεύεται ιδιαίτερα στο Ζαγόρι και κυρίως στον Ελαφότοπο. Έχει όμως προέλευση βορειοϋπειρώτικη ή και αλβανική. Είναι κατάκτηση οργανοπαιχτών, όπως λέει χαρακτηριστικά, όπως είναι εξάλλου το αρβανίτικο, ο αλάμπης και άλλη σκοπή. Ως χορός είναι αυτός σχεδιασμός.

κλαρίνο του Τάσου Χαλκιά σήγησε το 1992. Το τελευταίο κλαρίνο του τεράστιου αυτού καλλιτέχνη μετά το θάνατό του κατατέθηκε στο Μουσείο Ελληνικών Λαϊκών Οργάνων. Στο κλαρίνο του Χαλκιά βογκάει, τεινάζεται, χαμογελάει, χορεύει όλη η Ελλάδα, θα πει για τον Τάσο Χαλκιά ο Γιάννης Ρίτσος.

Ερτ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
2: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.
3: 2 λεπτά τέχνης, γιατί κάθε μέρα αξίζει μία μικρή ανάσα ομορφιάς. Χρειαζόμαστε μία δόση έμπνευσης τόση, ώστε να κάνει τη ζωή μας πιο φωτεινή. 2 λεπτά τέχνης, όλα όσα αξίζει να ζήσουμε. Στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο των 61ων Δημητρίων, ο θρυλικός Billy Cobham ανεβαίνει στη σκηνή με το κουιντέτο του για μία μεγάλη βραδιά jazz. Μία από τις πιο σημαντικότερες μορφές της jazz fusion εξακολουθεί να μετατρέπει τα drums σε μία ολόκληρη μουσική γλώσσα. Ρυθμός, αυτοσχεδιασμός, δεξιοτεχνία και εκρηκτική ενέργεια συναντιόνται σε μία συναυλία που μας θυμίζει πως η μεγάλη μουσική σίγουρα δεν γνωρίζει ηλικία. Υπάρχει όσο εξακολουθεί να ανακαλύπτει τον εαυτό της. Στο στούντιο Μαυρομιχάλη, η ομάδα Loopers παρουσιάζει την παράσταση «Καλύτερα να σου βγει το μάτι», σε κείμενο και σκηνοθεσία Χριστίνας Μπαρίτα. Η Μέρη ζει μέσα σε ένα κόσμο που μοιάζει ιδανικός, τακτοποιημένος και απόλυτα ασφαλής, κουβαλώντας όμως ένα λάθος του παρελθόντος. Η άφιξη της αδελφής της, μια νύχτα που ξεφεύγει από τα όρια και λίγες ώρες τα επίγοντα, γίνονται η αφετηρία μιας μεγάλης ανατροπής. Με αφετηρία τη βία και όσα γεννιούνται όταν όλες οι πόρτες μοιάζουν κλειστές, η παράσταση μιλά για τις πληγές που κρύβονται πίσω από μια φαινομενικά τακτοποιημένη ζωή και για εκείνη τη στιγμή που ο άνθρωπος αποφασίζει πως δεν θέλει πια απλώς να αντέχει, αλλά να αλλάξει. Και στην Αντωνοπούλου Art, η ομαδική έκθεση «Διασταυρώσεις, ανελέητη πραγματικότητα» φέρνει σε διάλογο διαφορετικές καλλιτεχνικές ματιές πάνω σε ένα κόσμο που γίνεται ολοένα πιο σύνθετος και συχνά πιο σκληρός. Η πραγματικότητα δεν παρουσιάζεται ως κάτι ενιαίο και ανδιαφυσβήτητο, αλλά ως ένα πεδίο διαφορετικών εμπειριών, εντάσεων και αντιθέσεων. Οι δημιουργοί συναντιόνται σε ένα κοινό εικαστικό έδαφος, αναζητώντας τι σημαίνει να παρατηρούμε, να αισθανόμαστε και να δημιουργούμε μέσα σε μια εποχή που δύσκολα μας επιτρέπει να μείνουμε αμέτωχοι. Μια έκθεση για τις διασταυρώσεις της τέχνης με τη ζωή και για την ανάγκη να εξακολουθούμε να κοιτάζουμε ακόμη και όταν η πραγματικότητα γίνεται ανελέητη. Αυτά ήταν τα 2 λεπτά τέχνης. Μικρές πίθες έμπνευσης για κάθε μέρα με μια καινούργια ματιά στον κόσμο της δημιουργίας. Επιμέλεια, Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη. Ήχος, Νίκος Σαβοργινάκης.

Ακούτε Τρίτο. Στον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο τρίτο.gr. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

τον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο 3to.gr.

τον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο από το τρίτο πρόγραμμα. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

0: ανακαλύψετε τα έργα που συνομιλούν στο trito.gr.
1: Ακούτε Τρίτο.
2: Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες. Ιδέα επιμέλεια παρουσίαση Ραλού Βογιατζή.
3: Κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, τα επιτελεία των δυνάμεων και των δύο πλευρών της γενικευμένης σύραξης χρησιμοποιούν συστηματικά και στρατηγικά ως εργαλεία ενωτικής προπαγάνδας και αναπτέρωσης του ηθικού λαού και στρατιωτών, τη λόγια μεγάλη συμφωνική μουσική και το ποδόσφαιρο. Συμφωνικά έργα παλαιότερων ιστορικών περιόδων και νέα που γράφονται κατά παραγγελία παίζονται ζωντανά, μεταδίδονται από το ραδιόφωνο σε τελετές, στη διάρκεια στρατιωτικών επιθέσεων ή αεροπορικών επιδρομών, σε καταφύγια, αμάχων και σε στρατόπεδα. Παράλληλα, παρόλο που σε όλες τις χώρες εκτός από τη Γερμανία τα εθνικά πρωταθλήματα έχουν σταματήσει, όπου είναι δυνατό διοργανώνονται τοπικοί αγώνες. Στη Γερμανία, το ναζιστικό καθεστώς συνεχίζει το εθνικό πρωτάθλημα ως βασικό προπαγανδιστικό εργαλείο μέρος της ψευδαίσθησης κανονικότητας. Ενώ στη Σοβιετική Ένωση, όπου το επίσημο εθνικό πρωτάθλημα αναστέλλεται το 1941, συνεχίζουν να διοργανώνονται τοπικοί ανεπίσημοι αγώνες ακόμα και στην πρώτη γραμμή του μετόπου, στις αποκλεισμένες πόλεις, για να διατηρούν οι στρατιώτες τη φυσική τους κατάσταση, το ομαδικό πνεύμα. Κάπως έτσι, στο υποναζιστική κατοχή Κίεβο στις 12 Αυγούστου του 1942, μια ομάδα εχμαλώτων πρώην επαγγελματιών σοβιετικών ποδοσφαιριστών νικούν τελικά 5-3 την αίτητη έως τότε ομάδα της γερμανικής αεροπορίας Luftwaffe και ο αγώνας γράφει το μικρό μύθο του ως παιχνίδι του θανάτου. Αλλά αυτό είναι ιστορία για μια άλλη φορά. Την άνοιξη του 1944 στο ρωσικό μέτωπο η νίκη ενάντια στις γερμανικές δυνάμεις φαίνεται πια πιθανή και το μουσικό ψυχαγωγικό σώμα των υπηρεσιών εσωτερικών υποθέσεων της Σοβιετικής Ένωσης παραγγέλνει στο συνθέτη της Μεγάλης 7ης Συμφωνίας που ακούστηκε στα αναχώματα του Λένιγκραντ και έγινε παγκόσμιο σύμβολο αντίστασης κατά του φασισμού ένα σύντομο σχετικά σκηνικό έργο για τη διασκέδαση και την τόνωση στρατιωτών και λαού. Ο Δημήτρης Σωστακόβιτς καλείται να συνθέσει πάνω σε συγκεκριμένο σενάριο που του δίνεται με την παραγγελία. Ένα πρώτο μέρος ορχιστρικό, ένα αρκτήριο εμβατήριο. Έπειτα μια σε εισαγωγικά συμφωνική αναπαράσταση της μεγάλης μάχης του Στάλινγκραντ. Και για το τέλος, ένα θριαμβευτικό χοροδιακό σε πατριωτικό ύμνο. Τα τρία μέρη θα συμβολίζουν τα κατορθώματα του ενωμένου λαού που συνεχίζει ορμητικά στη ζωή όπως το ποτάμι. Αυτός θα είναι ο τίτλος, «Το Ρώσικο Ποτάμι». Ο Σωστακόβιτς, που είναι παθιασμένος με το ποδόσφαιρο και φωνάζει σαν μικρό παιδί στους αγώνες, φανατικός οπαδός του συλλόγου της Zenit Leningrad και αθλητικογράφος, ιδίως τώρα που το πρωτάθλημα μόλις έχει ξαναρχίσει, φαίνεται πως σκέφτεται πως αυτό το πάθος του κράτησε ζωντανούς και ενωμένους λαό και στρατιώτες και πως έχει τη θέση του στο Ρώσικο Ποτάμι. Κι έτσι όταν το έργο του «Το Ρώσικο Ποτάμι» κάνει πρεμιέρα στη Μόσχα στις 17 Απριλίου του 1944, μόλις 20 μέρες πριν την παράδοση των ναζιστικών δυνάμεων, το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, στη δημιουργική φαντασία του Σωστακόβιτς, στο δεύτερο μέρος, οι παίκτες ποδοσφαιρικής μάχης παικτών συλλόγων του Λένιγκραντ και της Μόσχας τρέχουν πίσω από την μπάλα στο ρυθμό του χορού «Γκαλόπ».

0: Από το έργο «Ρούσκα για Ρίκα, Ρωσικό ποτάμι, όπως 66» του Δημήτρη Σωστακόβιτς, ακούσαμε το δεύτερο μέρος με τίτλο «Ποδόσφαιρο», με την Συμφωνική Ορχήστρα της Ακαδημίας της Αγίας Πετρούπολης υπό τη διεύθυνση του Αλεξάνδερ Τιτόφ. Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες.
1: Κλασικά τρίτο.
2: Κυριάκος Φέτσας, 1945-2026. Ήχηση παρόντος μέλλοντος. Από τις 11 έως τις 18 Οκτωβρίου, το τρίτο πρόγραμμα τιμά τη μνήμη και τη μουσική παρακαταθήκη του Κυριάκου Φέτσα μέσα από ένα μεγάλο αφιέρωμα στη διαδρομή και το έργο του ως συνθέτη και διευθυντή του τρίτου. Πληροφορίες και το αναλυτικό πρόγραμμα των εκπομπών στο rteco.gr. Κυριάκος Φέτσας. Ήχηση παρόντος μέλλοντος. Από τις 11 έως τις 18 Οκτωβρίου στο τρίτο πρόγραμμα.

Άλλος πλανήτης, άλλη Αλεπού, άλλο τριαντάφυλλο. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε τρίτο πρόγραμμα. Είναι η εκπομπή Άλλος πλανήτης, άλλη Αλεπού, άλλο τριαντάφυλλο, με θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 7. Θέματα με επαφή με την επικαιρότητα, άλλοτε περισσότερο, άλλοτε λιγότερο έντονη, σήμερα θα έλεγα αρκετά έντονη, μιλώντας για την πολιτιστική επικαιρότητα, διότι στην πολιτική επικαιρότητα κυριαρχεί η επίσκεψη Ρούμπιο. Τον είχε επιμελείται ο Θάνος Σιμέκας. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Γιαννάρακος, τον ακούτε. Και σε ό,τι αφορά στη μουσική που θα ακούσουμε σήμερα, θα ακούσουμε Charles Gounod, ξεκινώντας από Faust.

0: Και περνάμε, κυρίες και κύριοι, στο χώρο του θεάτρου και θα μιλήσουμε αμέσως για την ομάδα Bijou de Cant. Η ομάδα Bijou de Cant έχει καινούργια στέγη, είναι στο Θησείο, φέρει τον γνωστό τίτλο Hood, Κουκούλα. Λοιπόν, το νέο Hood βρίσκεται στην οδό Ακταίου 35 και παίζεται ήδη εκεί, ξεκίνησε προχθές, Δευτέρα, το Χώμα. Μια παράσταση βασισμένη στη μητέρα του σκύλου του Παύλου Μάτεση και η σκηνοθεσία κλασικά, Bijou de Cant είναι αυτή, ανήκει στον Γιάννη Σκουρλέτη που είναι τηλεφωνικά μαζί μας. Καλησπέρα Γιάννη.
1: Γεια σας, καλησπέρα, καλό φθινόπωρο. Πιστοί στο ραντεβού μας είμαστε κάθε χρονιά.
0: Έτσι.
1: Τα λέμε 2-3 φορές.
0: Έχετε και καινούριο χώρο τώρα,
1: έχουμε,
0: πώς είναι?
1: Έχουμε και καινούριο χώρο, έχουμε λόγους τώρα να τα λέμε. Είμαστε χαρούμενοι από τη μια, από την άλλη εντάξει, κάθε αλλαγή είναι και ένας αποχωρισμός. Είμαστε πολλά χρόνια στην Οδό Αθηνάς, την είχαμε κάπως συνηθίσει και ξέρεις, δεν είναι μόνο, ρε παιδί μου, ότι φεύγεις από, είναι και ο τρόπος που φεύγεις από κάπου. Δηλαδή, επειδή πια δεν ξέρω αυτό που γίνεται με την Αθήνα, με αυτή την περιβόητη ανάπτυξη και την αλλαγή χρήσης, τα πάντα, νιώθω ότι και ακόμα μια φορά μας εξορίσανε από το σπίτι μας.
0: Που έγινε Airbnb,
1: ήταν η τρίτη φορά τώρα που φεύγουμε, που αλλάζουμε πάλι χώρο.
0: Όλες τις φορές ήταν και Airbnb.
1: Ναι, Airbnb, ναι, να γίνουν αυτά, ας πούμε, τα ξενοδοχεία, τα οποία... ξέρεις όμως κάπως φτιάχνεται μια βιτρίνα που όμως απονεκρώνεται η ίδια η πόλη, δηλαδή σαν να μας διώχνει, δεν ξέρω τι γίνεται κάτι πολύ περίεργο, το οποίο και κεντρικά πολιτικά, ας πούμε, σαν επιλογή θα πρέπει κάπως να το δουν, να το δουν, ναι, οι υπεύθυνοι, γιατί
0: νομίζω ότι ήδη αντιμετωπίζεται.
1: Μια εσωτερική εξορία. Τώρα ήρθαμε εδώ στο Θησείο, πολύ αγαπημένη γειτονιά δικιά μου, γιατί πριν πάρα πολλά χρόνια, δεν λέω πόσα, είχα εδώ ένα πρώτο εργαστηριάκι όταν ακόμα ζωγράφιζα, εδώ από πάνω στην οδό Δημητρίου Εγινήτου, στο Αστεροσκοπείο, και τώρα ξανά εδώ. Οπότε έχω μια χαρά που είμαι εδώ, που ήρθα σε αυτή τη γειτονιά και που βρέθηκε αυτός ο χώρος μετά από μεγάλη δυσκολία. Mm-hmm. Και είμαστε εδώ, Ακταίου και Λυκομηδών.
0: Τι ήταν αυτό που σε έκανε να ασχοληθείς με την μητέρα του σκύλου του Μάτεση?
1: Εντάξει, με το Μάτεση είναι ένας υπεραγαπημένος μου συγγραφέας. Έχω δουλέψει πάνω στο έργο του και άλλες φορές, δεν είναι η πρώτη. Mm. Έχουμε κάνει τότε την παράσταση στα Αμάραντα που είχε αφήσει ένα ισχυρό αποτύπωμα. Μετά κάναμε τα δάση στα γόνατα πάνω στο Παλαιό των Ημερών. Θέλω να πω, είναι ένας συγγραφέας που έχω ασχοληθεί μαζί του, αλλά θεωρώ υπήρξε μια συγκυρία, δηλαδή, και αυτή είναι πια, ότι έχουμε το ίδιο χωριό, καταγόμαστε από το ίδιο χωριό. Είναι ένα χωριό στην Ηλία, στην ορεινή Ηλία, στον ορεινό όγκο της Ηλίας, στον Ερήμανθο. Είναι Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας το χωριό. Και είμαστε από το ίδιο χωριό. Ο σύλλογος λοιπόν εκεί...
0: Ποιο είναι το χωριό?
1: Το χωριό λέγεται Λαμπία. Mm-hmm. Και είναι πάνω στο βουνό. Και εκεί υπάρχει ακόμα το σπίτι του Παύλου Μάτρης. Το οποίο έχει αλλάξει και αυτό χρήση, να μια και μιλάμε για αλλαγή χρήσης. Έχει γίνει αστυνομικό τμήμα. Το αστυνομικό τμήμα της περιοχής, τι ηρωνία.
0: Ναι,
1: Και ο σύλλογος λοιπόν εκεί, ο πολιτιστικός σύλλογος της περιοχής, με κάλεσε από πέρσι κιόλας να κάναμε κάτι. Επειδή είμαι κι εγώ από εκεί, είναι και το σπίτι του Μάτης, υπάρχει ακόμα και έτσι ξεκίνησε αυτή η περιπέτεια. Κάναμε το Χώμα, το οποίο ήταν βασικά φτιάχτηκε για να είναι εκεί, να παιχτεί εκεί, και παίχτηκε εκεί τον Αύγουστο.
0: Στο σπίτι του Μάτηση.
1: Στο σπίτι του Μάτεση.
0: Στο αστυνομικό τμήμα δηλαδή σήμερα.
1: Ναι, που τώρα πια έχει γίνει αστυνομικό τμήμα. Υπάρχει ένας χώρος, ας πούμε, στον πρώτο όροφο, το οποίο είναι κενός. Και έχει χωμάτινο πάτωμα, όπως περιγράφηκε στη μητέρα του σκυλού, αυτό το περίφημο χωμάτινο πάτωμα της Ραραούς. Είναι αυτό το πάτωμα που μιλάει η Ραραού για αυτό το πάτωμα. Mm-hmm. Στο βιβλίο. Και ήταν το συγκεκριμένο πάτωμα, δηλαδή Μιλάγαμε πάνω σε κάτι πολύ πραγματικό. Όταν τελείωσε λοιπόν αυτή η παράσταση, ήταν ο κόσμος έτσι πάρα πολύ συγκινημένος, πολύ δακρυσμένος, πολύ φορτισμένος συναισθηματικά με όλη αυτή την επιστροφή, ας πούμε, σε κάτι τόσο παλιό, αλλά εν τέλει, όπως αποδείχτηκε, και τόσο σημερινό, θα έλεγα. Όχι, και δεν το λέω με όρους επικαιροποίησης, αλλά νομίζω ότι κάπως τα πράγματα ξαναεπανέρχονται και επανατίθονται, ας πούμε, και τα ζητήματα που στα θέτει της ιστορίας μέσα από αυτό το αφοπλιστικό μάτι του μικρού καθυστερημένου κοριτσιού της Ραραού Μάτεσης. Mm-hmm. Και έτσι λοιπόν, και λόγω του καινούριου χώρου εδώ, αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε εδώ τη λειτουργία μας με το χώμα.
0: Ήταν και έτοιμο.
1: Τα παίζουμε λοιπόν κάθε Δευτέρα και Τρίτη εδώ στο Φυσείο Ακταίου και Λυκομηδών. Παράλληλα έχουμε προγραμματίσει και άλλες παραστάσεις για εδώ.
0: Πριν πάμε στις άλλες παραστάσεις, να πούμε ότι παίζουν η Σωτηρία Χρυσικοπούλου
1: παίζουν
0: και η Χαρούλα Τσαλπαρά.
1: Τσαλπαρά τραγουδάει και παίζει ακορντεόν.
0: Είναι ρόλος, είναι ρόλος η Χαρούλα Τσαλπαρά στο έργο?
1: Ναι, είναι όλα, είναι ρόλος, είναι θέατρο, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, ρόλος. Κοίταξε τώρα τι γίνεται. Εκτός από το χώμα, έχουμε και θα ξεκινήσουμε τα δευτερότριτα του Νοεμβρίου μία παράσταση που αγάπησα πολύ, γιατί ήταν και η αποχαιρετιστήρια παράσταση από το προηγούμενο Χουντ, και αναφέρομαι στο «Θα σε λέω Μαρία», πάνω σε κείμενα του Γιάννη Παλαβού, σύγχρονος Έλληνας.
0: Το έχουμε παρουσιάσει αυτό.
1: Γενικά το είχαμε πει είναι αυτό. Και θα το κάνουμε για λίγες παραστάσεις. Εδώ έχει πολύ ωραία ανταπόκριση. Παίξαμε και την περασμένη.
0: Το χώμα παίζεται μόνο για τον Οκτώβρη?
1: Παίζεται, ναι, και θα δούμε. Θα δούμε ποια θα είναι η ανταπόκριση. Ξέρεις τώρα πώς.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ξεκινάμε λίγο, γιατί τα κάνουμε όλα από μόνοι μας, χωρίς βοήθεια από πουθενά. Θέλω να πω, ό,τι έρθει στο ταμείο, δεν υπάρχει από αλλού στήριξη.
0: Έτσι,
1: οπότε όλα είναι, εξαρτώνται από πολλά, από πολλούς παράγοντες, ας πούμε. Εντάξει, φιλοδοξία μας θα είναι να μπορέσουμε να το συνεχίσουμε. Και αυτό και άλλες παραστάσεις, βέβαια. Και θα κάνουμε λοιπόν και του Γιάννη του Παλαβού. Την περασμένη εβδομάδα αυτό το παίξαμε στο Ανοιχτό Θέατρο του Κολονού, στο φεστιβάλ εδώ του Δήμου της Αθήνας. Και πήγε και πολύ ωραία. Και θα κάνουμε μερικές παραστάσεις. Με αυτό θα συνεχίσουμε πάλι με μια μισοεπανάληψη, θα το πω. Πρόκειται για ένα έργο, λέγεται «Στα Χαμένα», είναι του Άκη Δήμου. Αυτό ήταν να το κάνουμε, είχαμε ξεκινήσει δηλαδή πρόβες, είχαμε φτιάξει και τις μουσικές μέσα στην πανδημία, αλλά κλείσαν όλα και αυτά, η παράσταση δεν έγινε ποτέ. Και τώρα, λόγω καινούριου χώρου, είπαμε να που ήρθε η στιγμή να το δείξουμε κι αυτό. Και θα κάνουμε και «Στα Χαμένα», και μετά το Δεκέμβρη, στις γιορτές περίπου υπολογίζουμε, να ξεκινήσουμε με ένα καινούργιο έργο της Λυκερίας Μπασδέκη, το «Θέλετε να μιλήσουμε για το Χριστό». Επιμένουμε, όπως βλέπεις, πολύ στην ελληνική δραματουργία, επιλέγουμε ελληνικά κείμενα, ελληνικές περιοχές αισθήματος. Αυτό.
0: Εντάξει, βεβαίως χωρίς να αρνείστε.
1: Να πω παράλληλα ότι θα φιλοξενήσουμε από την άλλη εβδομάδα, από τις 16 Οκτωβρίου θα φιλοξενήσουμε την παράσταση που είχαμε πέρσι στο Χουντ, στο παλιό Χουντ της Πολυκλήτου, την εκδίκηση του Φώτη, του Βασίλη του Βιλαρά. Και για την άνοιξη του 27 πια, προετοιμαζόμαστε για τον Ελέφα του Κώστα του Μποστατζόγλου.
0: Εντάξει, όλο και κάτι. Όλο και θα τα ξαναπούμε μέχρι τότε.
1: Όχι, μέχρι τότε ναι, έχουμε
0: καιρό. Μας δίνεις πάντα ευκαιρίες.
1: Αλλά το πρόγραμμα, ναι. Περισσότερο δεν το είπα σαν πληροφορία, αλλά για να καταδείξω ακριβώς αυτή την πίστη και αυτή την αφοσίωση πάνω στα ελληνικά ζητήματα.
0: Παλαιότερα δηλαδή, έχετε ανεβάσει και ξένα βέβαια έργα, πολλά.
1: Όχι πολλά, ναι, δεν θα το
0: κάποια,
1: έλεγα.
0: Ναι.
1: Έχω ανεβάσει τις δύο κρατικές σκηνές, στο Εθνικό και στο Κρατικό, δύο Γκολντόνι, ένα συγγραφέα που αγαπώ πολύ, αλλά και κάπως, δεν ξέρω, εγώ ξέρεις τι γίνεται. Ή παλιότερα στη στέγη θα με κάνει γκέτε, αλλά ξέρεις τι γίνεται. Όταν τους οικειοποιούμε, τους θεωρώ και λίγο Έλληνες. Δηλαδή
0: αυτό.
1: Στα μάτια μου, ναι. Κατάλαβες, λέει, ο Γκολντόνι είναι...
0: Είναι κοντά
1: τον
0: μας.
1: Βλέπω,
0: πολύ.
1: Ναι, τον βλέπω μέσα από το δικό μου ζήτημα, από τα δικά μου ζητήματα.
0: Λοιπόν, για την ώρα μένουμε στα δευτερότρητα και στο χώμα που
1: ναι,
0: βασίζεται, είπαμε, στη μητέρα του σκύλου.
1: Που νομίζω ότι δεν ξέρω όσο περνάνε οι μέρες και κάθεται η παράσταση μέσα μου, νομίζω ότι έχει όλο και περισσότερη αξία να ακουστεί ξανά αυτό το αίτημα της Ραραούς, γιατί μέσα από αυτό ακούγεται η μεγάλη κραυγή της ιστορίας από τον Εμφύλιο και μετά.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη, που είσαι μαζί μας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Και σε αφήνω, γιατί νομίζω ότι σε κόψαμε από πρόβα, ε.
1: Και σας περιμένουμε, ναι, τα γνωστά. Και σας περιμένω,
0: ναι,
1: σας περιμένουμε εδώ, το που δεν κάνει στο νέο Χουντ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και περνάμε τώρα στο χοροδιακό κομμάτι των Στρατιωτών από τον Φάουστ. Του Σαλμπουνό.

0: Λοιπόν, και περνάμε στο χώρο του κινηματογράφου, κυρίες και κύριοι, και θα ασχοληθούμε με μια πολύ σπάνια περίπτωση. Είναι πολύ σπάνια η περίπτωση ένα ντοκιμαντέρ να βρίσκει χώρο και προβολή σε κινηματογραφικές αίθουσες κανονική, σε κανονική προβολή σε κινηματογραφικές αίθουσες. Αυτό συμβαίνει με την πρώτη σκηνοθεσία της Ειρήνης Βουρλούμη, το ντοκιμαντέρ «Αλλού ο δρόμος», υπότιτλος «Τρεις οδηγοί, τρεις ιστορίες, μία πόλη», το οποίο θα παίζεται από τις 22 Οκτωβρίου στον κινηματογράφο «Δαναός». Λοιπόν, μαζί μας τηλεφωνικά είναι ο παραγωγός της ταινίας αυτής, ο κύριος Λεωνίδας Λιάμπης, για να μας πει περισσότερα για αυτή την πραγματικά ιδιαίτερη ταινία, για αυτή την ιδιαίτερη ματιά στην Αθήνα που μας δίνει η ταινία αυτή. Καλησπέρα σας, κύριε Λιάμπη.
1: Καλησπέρα σας.
0: Λοιπόν, σας ακούμε και πείτε μας εσείς την ιστορία της ταινίας.
1: Εντάξει, λοιπόν, η ταινία «Αλλού ο δρόμος» της Ειρήνης Βουρλούμη είναι, όπως είπατε, ένα πορτρέτο της Αθήνας μέσω από τρεις οδηγοί, ταξί και τρεις ιστορίες. Είναι ένα πορτρέτο της Αθήνας μέσα από τους δρόμους της και τους ανθρώπους που τη διασχίζουν κάθε μέρα. Mm-hmm. Εμείς διαλέξαμε το ταξί, δηλαδή η Ειρήνη διάλεξε το ταξί, ως χώρος όπου η πόλη εξομολογείται, που συναντιέται και έτσι χτίζεται ένα σύγχρονο και ανθρώπινο πορτρέτο της Αθήνας.
0: Οι τρεις ταξιτζίδες πώς επιλέχτηκαν από την Ειρήνη Βουρλούμη?
1: Η Ειρήνη έκανε αρκετή έρευνα. Η ίδια προέρχεται από το... Είναι φωτογράφος, εικαστικός φωτογράφος και φωτορεπορτέρ, η οποία έχει δουλέψει και στο New York Times και σε διάφορα διεθνή μέση μέσα. Και είχε έτσι μια αρχικά δημοσιογραφική ερευνητική πορεία και έτσι πήγε και γνώρισε, έκανε πολλές συναντήσεις και συνεντεύξεις με ταξιτζίδες σε διάφορα σημεία της πόλης μέχρι να βρει τους τρεις πρωταγωνιστές της ταινίας.
0: Mm-hmm. Και τι είναι αυτοί οι πρωταγωνιστές?
1: Λοιπόν, οι τρεις πρωταγωνιστές είναι ο Κωνσταντίνος Σταθούλης, το Πούμα, ένας βετεράνος ταξιτζής, ο οποίος πλησιάζει προς το τέλος της καριέρας του μετά από πολλά χρόνια πίσω από τη Μόνη. Και ο ίδιος έχει και μία σχέση με τη φύση και την ποίηση. Έχουμε και τον Σάμι Οχλέμπο, ο οποίος είναι νιγηριανικής καταγωγής. Ήρθε στην Ελλάδα ως ηθοποιός και έμεινε. Και έτσι ακολουθεί και την καριέρα του ως ηθοποιός και παράλληλα οδηγάει ταξί. Και ο Γιώργος Γεωργίου, ο οποίος είναι οδηγός ταξί επίσης και λαϊκός τραγουδιστής σε διάφορα κέντρα της Αθήνας.
0: Τρεις πολύ ενδιαφέρουσες περιπτώσεις, θα έλεγα, και οι τρεις. Και μάλιστα, έχοντας διαβάσει τώρα και το δελτίο τύπου, βλέπω τώρα ότι υπάρχουν στιγμές μαγικού ρεαλισμού. Πώς προκύπτει ο μαγικός ρεαλισμός, μιλώντας με τρεις ταξιτζίδες για την Αθήνα?
1: Καλή ερώτηση. Η ταινία κατά βάση είναι για τα όνειρα που κουβαλάμε όλοι μας. Δηλαδή είναι οι τρεις ταξιτζίδες αυτοί οδηγάνε για βιοποριστικούς λόγους και ο Πούμα επειδή του αρέσει, αλλά έχουν μέσα τους κάποια όνειρα τα οποία τα κρατάνε και τα οποία εμείς μέσα από τη διαδικασία της ταινίας της κινηματογράφησης προσπαθήσαμε να τα εμφανίσουμε, να τα δείξουμε ώστε να ξεφύγουμε από την σκληρή πραγματικότητα της καθημερινότητας.
0: Mm-hmm. Και η κουκουβάγια τι ρόλο παίζει στο έργο? Γιατί έχουμε και μια κουκουβάγια που πρωταγωνιστεί.
1: Έχουμε και μια κουκουβάγια η οποία είναι κατά κάποιο τρόπο το τεμ του ενός ταξιδιού του Κωνσταντίνου Σταθούλη. Ο ίδιος εδώ και δεκαετίες πηγαίνει πριν αρχίσει τη βάρδιά του, πριν βγει ο ήλιος στην Ακρόπολη και συναντάει αυτή την κουκουβάγια, την ακούει και συνομιλεί μαζί της. Αυτό είναι, μας άρεσε πολύ στην Ειρήνη και ήταν κάτι το οποίο ήταν μια σχέση ποιητική με την πόλη, με την ιστορία, με αυτό που κρατάμε μέσα μας και μας κρατάει...
0: Ναι, οι φίλοι του Κουκουβάγια, σωστό. Έχει, ναι. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό. Δηλαδή η προσωπική σχέση δεν είναι με ένα pet, δεν είναι με ένα σκύλο, μία γάτα, ας πούμε, είναι με μία κουκουβάγια. Έχει, είναι πραγματικά παράξενο.
1: Η κουκουβάγια, όπως είπαμε, είναι ένα σύμβολο της πόλης, της Αθήνας, συνδέεται βαθιά με την ιστορία της πόλης και είναι κάτι το οποίο διατρέχει και την ιστορία και έχει και ένα συμβολισμό προς την Σοφία. Mm-hmm. Τώρα, αν δηλαδή ο ίδιος ο πρωταγωνιστής συνομιλεί μαζί με την κουκουβάγια, αλλά η ιδέα της ταινίας είναι πώς θα καταλάβουμε λίγο παραπάνω, να έχουμε και μια πιο σοφή εικόνα το τι συμβαίνει στην πόλη μας. Οπότε αυτό το προσωπικό γίνεται κάτι πιο γενικό, το οποίο ελπίζουμε με ένα ποιητικό τρόπο να μιλήσει και στους θεατές.
0: Τους βλέπουμε αυστηρά ως ταξιτζίδες ή βλέπουμε και τις παράλληλες δραστηριότητες τους? Μας είπατε ότι ο Σάνι είναι ηθοποιός, ότι ο Γιώργος είναι τραγουδιστής, τραγουδάει τη νύχτα. Τους βλέπουμε και στην έξω από το ταξίδι η ζωή τους.
1: Ναι, το ταξίδι τους συνδέει μεταξύ τους και με την πόλη και είναι ένα κομμάτι που χτίζει ένα μοσαϊκό ποδρέτο της πόλης, αλλά οι ίδιοι, επειδή και η ταινία έχει σαν επίκεντρο αυτό το κομμάτι της επιθυμίας και το όνειρο, μπαίνει και στα άλλα κομμάτια από αυτών των ανθρώπων.
0: Υπάρχουν άλλοι ήρωες στην ταινία, δηλαδή βλέπουμε και τις κούρσες που παίρνουν, βλέπουμε και τους ανθρώπους που μπαίνουν μέσα στο ταξί και τους ακούμε, ναι. Μιλάνε δηλαδή, ακούμε και τι λένε και τέτοια.
1: Ναι, κάναμε και γυρίσματα με αρκετούς επιβάτες. Και έχουμε μέσα στην ταινία διάφοροι από την
0: πολύ ενδιαφέρον. Ναι, πρέπει να έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Βρήκατε την διανομή αυτή στο Δαναό, θα παιχθεί και αλλού? Ποια είναι η εικόνα που έχετε? Υπάρχει πιθανότητα να βρει και ευρύτερη διανομή?
1: Θα παιχθεί και στη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Και εφόσον ακολουθήσετε την ταινία στο Facebook ή στο Instagram, The Whales Were είναι ο αγγλικός υπότιτλος, θα δείτε και τις άλλες προβολές όταν
0: έρθει η ώρα τους.
1: Όταν έρθει η ώρα.
0: Για την ώρα έχει κάνει μια πορεία σε φεστιβάλ, στο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ της Θεσσαλονίκης και αλλού. Έχει και άλλα φεστιβάλ στα οποία πρόκειται να συμμετάσχει. Ναι. Και εμείς θα σας ευχαριστήσουμε πολύ που είστε μαζί μας, κύριε Λιάμπε, για αυτό το πραγματικά πολύ ενδιαφέρον ντοκιμαντέρ.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας.
1: Ευχαριστώ. Γεια σας.

0: Ήταν το βάλς από την Βασίλισσα του Σαββά, του Σαρλ Γκουνό. Και περνάμε μετά από το βάλς αυτό και πάλι στο χώρο του θεάτρου. Θα μιλήσουμε για μια παράσταση που παίζεται στο θέατρο Πλήφα από αύριο, 8 του μηνός, για 7 και μόνο παραστάσεις. Έχει ξαναπαιχθεί βέβαια στην Αθήνα. Έχει παιχθεί και στην Ζυρίχη, διαβάζω εδώ, τον Ιανουάριο. Ήταν στο Bühne Est Theater im Bahnhof. Λοιπόν, in Bahnhof Stadelhofen, για να το διαβάσω ολόκληρο. Πρόκειται για ένα έργο του Θανάση Τριαρίδη, ο Μέγκελε, ένα έργο που έχει ανέβει ξανά στο παρελθόν με πολύ μεγάλη επιτυχία, με πολύ ενδιαφέρουσες προσεγγίσεις και πολύ διαφορετικό κάθε φορά. Εδώ έχουμε να κάνουμε με μια ιδιαίτερη προσέγγιση της Βάνας Πεφάνη, η οποία είναι τηλεφωνικά μαζί μας, για να μας μιλήσει για τον τρόπο που είδε και σκηνοθέτησε το έργο. Καλησπέρα, Βάνα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς σε βρίσκω.
0: Λοιπόν, σ' ακούμε. Τι ήταν αυτό που σε έκανε να επιλέξεις το Μέγκελε?
1: Το Μέγκελε είναι ένα υπέροχο έργο. Το ξέρουμε εδώ και χρόνια. Η συνεργασία μου με τον Θανάση Τριαρίδη, αυτό που μου έφερε σαν αποτέλεσμα, ήταν ότι βρήκα μπροστά μου ένα κείμενο που μπορείς, όπως είπες και εσύ, να το δεις με διαφορετικές, από διαφορετικές πλευρές, κάθε φορά ανάλογα με το χρόνο που ανεβαίνει και ανάλογα και με την πόλη που ανεβαίνει. Εγώ το αντιμετώπισα σαν πείραμα. Ένα πείραμα σαν αυτά που έκανε ο ίδιος ο Μέγκελε στα στρατόπεδα συγκέντρωσης.
0: Και λες ότι στην πόλη που ανεβαίνει, ανάλογα και με την πόλη που ανεβαίνει, υπάρχει μια διαφορά. Το ανέβασμα που έγινε στην Αθήνα και που θα επαναληφθεί τώρα, είναι διαφορετικό από το ανέβασμα που έκανε στη Ζυρίχη?
1: Ναι, βέβαια. Γιατί ο χώρος που ανεβήκαμε στη Ζυρίχη ήταν σε ένα σιδηροδρομικό σταθμό από πάνω. Οπότε ήταν ένα θέατρο, δηλαδή, που άκουγε τους ήχους των τρένων. Αυτό, όπως καταλαβαίνεις από μόνο του, σε οδηγεί σε μια διαφορετική λίγο σκηνοθεσία.
0: Γιατί το έργο διαδραματίζεται σε ένα τρένο. Θέλεις να μας πεις με δύο λόγια την υπόθεση?
1: Ναι. Λοιπόν, σε ένα τρένο βρίσκονται δύο επιβάτες, ένας άντρας και μια γυναίκα, μια φοιτήτρια και ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ξέρουμε ακριβώς τι δουλειά κάνει, αλλά είναι μεγαλύτερός της. Και το τρένο ακινητοποιείται σε κάποιο σταθμό και αρχίζουν να παίζουν ένα παιχνίδι, το οποίο παιχνίδι είναι το «αν είσαι είμαι». Δηλαδή, εάν αποφασίσουμε εμείς οι δύο να παίξουμε ένα παιχνίδι «αν είμαι η Ιουλιέτα ή είσαι ο Ρωμαίος», τι θα προκύψει από αυτό? Μπαίνει δηλαδή ο ένας στα παπούτσια ενός ήρωα και διαδραματίζει μία σκηνή από μία υποτιθέμενη ιστορία μαζί με τον άλλο. Αρχίζουν λοιπόν το παιχνίδι «αν είσαι ο Μέγκελε, είμαι η Εστίρ». Η Εστίρ, μία κρατούμενη στο Auschwitz. Αυτό το παιχνίδι, δεν θέλω να πω τέλος, παρόλο που είναι γνωστό το έργο, έχει απρόσμενα αποτελέσματα.
0: Δεν υπάρχει λόγος να το πεις, γιατί όσοι δεν το ξέρουν και έρθουν να το δουν,
1: ακριβώς,
0: πρέπει να έχουν την αίσθηση αυτή. Όσοι το ξέρουν θα απολαύσουν άλλα στοιχεία της παράστασης.
1: Εγώ λοιπόν έβαλα όλο αυτό που σου περιγράφω στο ότι ο σταθμός του τρένου και το βαγόνι είναι μέρος ενός πειράματος.
0: Ναι. Ενός πειράματος. Τι είδους πείραμα δηλαδή?
1: Ένα πείραμα που εξετάζει στο πόσο εύκολα μπορούμε οι άνθρωποι να γίνουμε απάνθρωποι. Πόσο εύκολα μπορεί η εξουσία και η δυνατότητα του να κάνουμε πράγματα πάνω στον άλλον να μας διαβρώσει και να μας βγάλει το τέρας που κρύβουμε όλοι μέσα μας.
0: Αυτό μου θυμίζει τον προβληματισμό που είχε το experiment, η ταινία αυτή,
1: αυτή
0: που ασχολείται με το σύνδρομο της Στοκχόλμης, ας πούμε.
1: Ακριβώς.
0: Και είναι
1: εκεί
0: πολύ.
1: Πάτησα. Εκεί πάτησα. Χαίρομαι πάρα πολύ που το λες.
0: Μα αυτό ακούω και μου φαίνεται πολύ ενδιαφέρουσα προσέγγιση και πολύ διαφορετική.
1: Κοίταξε, οδηγήθηκα σε αυτό με την έννοια. Το πείραμα είναι αυτό που έκανε ο Μέγκελε στο στρατόπεδο. Έκανε πειράματα πάνω σε δίδυμους. Οπότε αυτό με οδήγησε στο ότι υπάρχουν πιο σύγχρονα πειράματα, τα οποία δεν τα κάνει κάποιος διαβόητος ναζιστής, αλλά τα κάνουν διάφοροι άλλοι άνθρωποι πάνω στους ανθρώπους. Και λέω, όλη η παράστασή μου λοιπόν είναι ένα

0: πείραμα.
1: Το βρίσκω πολύ πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή παίζουμε το βασανιστή και το βασανιζόμενο από ένα σημείο και πέρα με έναν τρόπο.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Πολύ ωραία ακριβώς. Λοιπόν. Αυτό παίζεται στο θέατρο Πλήφα. Είναι ναι. 7 παραστάσεις, είναι Πέμπτη με Κυριακή αυτήν την εβδομάδα και Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο την επόμενη.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Και
0: μετά
1: συνέχεια...
0: θα ξαναπάμε Ζυρίχη.
1: Αμέσως μετά.
0: Το Γενάρη, το Γενάρη.
1: Γενάρη.
0: Τέλος Γενάρη θα είμαστε πάλι στον ίδιο χώρο που ήμασταν και πέρσι, στη Ζυρίχη. Πήγε πολύ καλά και εκεί η παράσταση και εδώ.
1: Σας αρέσει η Ζυρίχη λοιπόν, σας σήκωσε το κλίμα.
0: Λοιπόν, τι συμβαίνει με τη Ζυρίχη.
1: Ο Γενάρης στη Ζυρίχη, ναι.
0: Οι δύο ηθοποιοί, ο Γιώργος Ωνάσιος και η Εύα Πιάδη, ζουν στη Ζυρίχη. Είναι ηθοποιοί που ζουν στη Ζυρίχη.
1: Και δουλεύουν στα γερμανικά, δουλεύουν στα γερμανικά ή έχουν και ελληνικό θέατρο εκεί.
0: Υπάρχει μεγάλη ελληνική κοινότητα, η παράσταση θα παιχτεί στα ελληνικά με γερμανικούς υπότιτλους, υπέρτιτλους.
1: Ναι, οπότε... αλλά οι ίδιοι είναι στη Ζυρίχη και παίζουν στα γερμανικά.
0: Ακριβώς, ναι. Ακριβώς.
1: Είναι στο γερμανόφωνο κομμάτι, όσους δεν το ξέρουν, για τη Ελβετία στη Ζυρίχη.
0: Ακριβώς.
1: Μάλιστα. Και θα πάτε τον Γενάρη εκεί, ενδιάμεσα, ναι. Γιατί αποκλείεται να κάνεις μόνο αυτό. Τι άλλο κάνεις?
0: Αχ, πόσο με ξέρεις λοιπόν. Λοιπόν, παράλληλα κάνω πρόβες σε μια γαλλική κωμωδία, γραμμένη το 2022, το Restart, και ανεβαίνει στο θέατρο Συγκρού 33, μία εβδομάδα αργότερα, δηλαδή στις 14 Οκτωβρίου. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, είμαι εν όψη δύο
1: πρεμιερών.
0: Ναι, ναι, ακριβώς.
1: Θα μας πεις και δύο λόγια για την παράσταση αυτή.
0: Η παράσταση αυτή παίζεται ακόμα, να σκεφτείς, τόσα χρόνια στο Παρίσι, από τότε που γράφτηκε το έργο.
1: Ποιος την έχει γράψει?
0: Είναι Αζοπαρντί και Ναβινό. Είναι δύο οι συγγραφείς.
1: Αζοπαρντί και Ναβινό, μάλιστα.
0: Οι οποίοι έχουν και ένα θίασο δικό τους και έτσι γράφουν και έργα και για το θίασό τους. Έχει κάνει μεγάλη επιτυχία αυτό το έργο. Είναι μια διαδραστική κωμωδία όπου το κοινό παίρνει αποφάσεις για τη ζωή του κεντρικού ήρωα. Αλλά όχι αποφάσεις, ξέρεις, όπως σε άλλα έργα που παίρνω μια τελική απόφαση τι θα κάνει. Παίρνει καθ' όλη τη διάρκεια του έργου.
1: Μπαίνουν διλήμματα δηλαδή.
0: Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, μπαίνουν διλήμματα συνεχώς, αλλάζει η πορεία της ιστορίας. Και όπως καταλαβαίνεις, δεν σκηνοθετώ μία παράσταση.
1: Αλλά 35 ας πούμε είναι. Είναι πολλές.
0: Είναι πολλές.
1: Ναι, γιατί 5 διλήμματα να υπάρχουν. Αν το σκεφτεί κανείς και τα πολλά
0: πρέπει
1: πλαίσια.
0: Να σου πω. Είναι παραπάνω.
1: Ναι, είναι... Τα πολλαπλασιάζεις τέλος πάντων και πρέπει κάθε φορά με κάθε απάντηση να υπολογίζεις από δύο καινούργιες απαντήσεις και δεν συμμαζεύεται. Και...
0: Ακριβώς.
1: Γεωμετρική η πρόοδος.
0: Ακριβώς.
1: Ίσως το 35 που είπα να είναι λίγο, δεν ξέρω.
0: Είναι λίγο. Το είχαμε βάλει στο ChatGPT και μας έβγαζε γύρω στα 99.
1: Α, πολύ καλά. Νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ καλή ιδέα αυτή. Ναι, πόσο καιρό το δουλεύετε αυτό για να βγουν 99 διαφορετικές βερσιόν?
0: Το δουλεύουμε 6 μήνες μαζί με τη μετάφραση που έκανε ο Αντώνης ο Γαλαίος. Ναι, το δουλεύουμε 6 μήνες περίπου.
1: Και θα παιχθεί στο Συγκρού 33.
0: Θα παιχθεί στο θέατρο Συγκρού 33. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή, για όλο το χειμώνα, ελπιστούμε.
1: Ναι, και εσύ θα παίξεις πουθενά?
0: Δεν νομίζω ότι χωράει και αυτό.
1: Χωράει. Όταν ανέβει η παράσταση αυτή, σε παίρνει άνετα να ξεκινήσεις πρόβες για κάτι στο οποίο θα παίξεις.
0: Σε ό,τι σκηνοθετώ δεν παίζω.
1: Ναι, σε κάτι άλλο, όχι να σκηνοθετήσεις. Να σκηνοθετηθείς.
0: Θα πρέπει να σκηνοθετήσω όμως κάτι άλλο, γιατί έχουμε πάρει επιχορήγηση σαν ομάδα, οπότε
1: θα πω
0: σε άλλες πρόβες πάλι. Ναι.
1: Θα μας δώσει την ευκαιρία λοιπόν να τα ξαναπούμε. Για την ώρα, ωραία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ που ήσουν μαζί μας.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Για χαρά. Yeah.

0: Και να περάσουμε στον εικαστικό χώρο, κυρίες και κύριοι. Θα μιλήσουμε αμέσως για μια έκθεση, η οποία γίνεται μέχρι τις 18 Οκτωβρίου στην Πινακοθήκη του Δήμου Αθηναίων, στο Μεταξουργείο. Στην πλατεία Αυδή είναι η Πινακοθήκη, για όσους δεν την ξέρουν, σε ένα υπέροχο παλιό κτίριο, και έχει και τη μόνιμη συλλογή της, αλλά και εκθέσεις. Και αυτή η έκθεση έχω ακούσει ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Θα κοιτάξω να προλάβω μέχρι τις 18 να τη δω. Φέρει τον τίτλο «How do we sleep while we are burning?» Πώς μπορούμε να κοιμόμαστε, πώς κοιμόμαστε ενώ κεγόμαστε. Είναι μια έκθεση καστική της ομάδας Horror Vacui, «Τρόμος του κενού». Και επιμελητής της έκθεσης αυτής είναι ο κύριος Δρατής Πανταζής, που είναι τηλεφωνικά μαζί μας. Καλησπέρα σας, κύριε Πανταζή.
1: Καλησπέρα σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και για το ενδιαφέρον για την έκθεση.
0: Άκουσα ότι είναι πάρα πολύ ωραία η έκθεση, γι' αυτό δηλαδή έτυχε, δεν είχα κάποιο δελτίο τύπου, αλλά έτυχε να μου πούνε φίλοι που ήρθαν και την είδαν ότι είναι μια εξαιρετική έκθεση. Πείτε μας, σε τι συνίσταται αυτή η έκθεση?
1: Αυτή η έκθεση έχει εμπνευστεί από το τραγούδι των Midnight Oil, το How do we sleep while our beds are burning, τα κρεβάτια μας καίγονται, το οποίο είχε μια αναφορά στους αβορίγινους που τη μετατόπιση που τους παίρναν τις εκτάσεις, τα εδάφη. Όταν η ομάδα μου ζήτησε να συνεργαστούμε, σκέφτηκα ένα θέμα. Και το θέμα που σκέφτηκα βάσει των υλικών και πώς δουλεύουν και με τα θέματα που αγγίζουν, σκέφτηκα το ζήτημα της φωτιάς, αλλά όχι μόνο καθαρά η φωτιά, και σε ένα μεταφορικό ενοιολογικό πλαίσιο επίσης. Οι καλλιτέχνες μας, να σας πω ποιοι οι καλλιτέχνες είναι στην ομάδα, είναι η Ανίτα Αργυρολιοπούλου, ο Ανδρέας Οβούσουρας, ο Χαράλαμπος Δερμάτης, η Αντιγόνη Καβαθά, ο Ανδρέας Ολιμπεράτος, η Ευσεβία Μιχαηλίδου, η Βαρβάρα Σπυρούλη και η Μάρθα Τσιάρα. Και όπως καταλαβαίνετε είναι μια έκθεση σύγχρονης τέχνης, σύγχρονων έργων.
0: Ναι. Και τι ήταν αυτό που σας έκανε στα έργα τους που ξέρατε να επιλέξετε τη φωτιά ως... Βασικός κεντρικό άξονα?
1: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι γνωρίζοντας τη δουλειά τους, πολλοί από τους καλλιτέχνες δουλεύουν δηλαδή με τη φωτιά ή με υλικά παρόμοια, δηλαδή όπως τη στάχτη ή καίνε τα έργα, δουλεύαν με τέτοια, δηλαδή και στην πρακτική τους επίσης. Ήταν τα ζητήματα που αγγίζουν τα κοινωνικοπολιτικά, και σαφώς και εγώ από την πλευρά μου η φωτιά είναι ένα ζήτημα που με ενδιαφέρει, η οποία ξεκίνησε με το διδακτορικό μου πάνω στο έργο του Γιάννη Κουνέλη, οπότε με ενδιαφέρει και αυτό το κομμάτι της αλχημίας, το συμβολικό και όλα αυτά τα ζητήματα.
0: Το ζήτημα της αλχημίας ετέθη από τα έργα.
1: Η φωτιά είναι αλχημία,
0: από μόνη
1: δεν είναι το ζήτημα η αλχημία, αλλά ναι, σίγουρα έχει να κάνει με τη μεταμόρφωση, ναι, με την κάθαρση. Για παράδειγμα το έργο της Ευσεβίας Μιχαηλίδου «Ευχαριστίες» που είναι του 97, μοιάζει με καρπό, με μήτρα, οπότε έχει να κάνει με όλη αυτή την ενέργεια τη σωματική, την ενέργεια του ανθρώπου, και έχει να κάνει με τη μεταμόρφωση, με την κάθαρση, με την αναγέννηση. Που σαφώς και η αλχημία, ειδικά τη δεκαετία του 70, έπαιξε πάρα πολύ με αυτό το κομμάτι, μάλλον χρησιμοποιήθηκε από τους καλλιτέχνες της δεκαετίας του 60 και του 70 στο εξωτερικό, με την έννοια αυτή της μεταμόρφωσης και της αλλαγής. Και μην ξεχνάμε το Μάη του 68 και όλα αυτά τις κοινωνικοπολιτικές αλλαγές που έγιναν.
0: Στην περίπτωση αυτή, τη φωτιά, οι καλλιτέχνες την έχουν δει ως κάτι θετικό, ως κάτι γενεσιουργό ή ως κάτι αρνητικό, κάτι καταστροφικό?
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ η ερώτησή σας, γιατί το αναλύω και στο κατάλογο και στο κείμενο που είναι στην έκθεση. Η φωτιά έχει θετική και αρνητική σημασία. Για τους αρχαίους Έλληνες έχει να κάνει με η θετική της χρειά, είναι που ο Προμηθέας την δίνει στους ανθρώπους για να δημιουργήσουν. Υπάρχει βέβαια και αρνητική που συνδέεται με τον Άδη και το θάνατο, και και με τον πόλεμο και με την καταστροφή και, από, και επίσης και μπαίνω και στον, και στον Γάλλο φιλόσοφο τον Γκαστόν Μπασελάρ, δεν ξέρω αν το λέω σωστά στα ελληνικά, που και αυτός επίσης μιλάει για τη θετική φωτιά με την ίδια σημασία που έχει. Οι όντως οι καλλιτέχνες το βλέπουμε και θετικά και αρνητικά μέσα στα έργα τους, η αλήθεια είναι. Για παράδειγμα, αναφέρω ένα παράδειγμα αρνητικής χρειάς, είναι το έργο του, στο έργο του Ανδρέα του Βούσουρα, το «Χιλιάδες και χιλιάδες φορές» με τον τίτλο αυτό, το οποίο, ο οποίος έχει δημιουργήσει ένα ρολόι που δεν έχει δείκτες, από βιβλία, οποία η μία πλευρά, οι γραμμές είναι βασικά βιβλία ιστορίας, οι γραμμές είναι σβησμένες, καμένες και δεν βλέπουμε τη γραφή, και από την άλλη στο εξώφυλλο βλέπουμε κάποια πρόσωπα από την ιστορία. Ουσιαστικά αυτό που θέλει να πει ο Βούσουρας είναι το έργο, είναι ότι αν δεν έχουμε ιστορία δεν έχουμε και παρόν και μέλλον, και γι' αυτό λείπουν και οι δείκτες. Mm-hmm. Από την άλλη η θετική πλευρά της φωτιάς είναι στο έργο της Ευσεβίας Μιχαηλίδου που σας περιέγραψα πριν, όπως και στο Ανδρέα του Λιμπεράτου, που είναι από μια δράση performance που δεν έκανε στο κοινό αλλά τις φωτογράφησε στη δεκαετία του 2000, όπου ο καλλιτέχνης πατάει πάνω σε κεραμικά και έχει βάλει, έχει κολλήσει ποτήρια με κεριά στα πόδια του και φαίνεται σαν να κινείται, είναι η ενέργεια η σωματική, και για μένα αυτή η κίνηση πάνω στα κεραμικά έχει να κάνει για πορεία προς το μέλλον που βασίζεται στην ιστορία και στο παρελθόν.
0: Οι καλλιτέχνες έχουν φέρει από ένα έργο ή περισσότερα?
1: Έχουν φέρει από τρία περίπου έργα, τρεις ενότητες να το πω έτσι, σε άλλες περιπτώσεις, τα οποία... Αυτό που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον είναι, ενώ είναι καλλιτέχνες με διαφορετική προσέγγιση και χρησιμοποιούν διαφορετικά υλικά ή μέσα, έχει ενδιαφέρον σε αυτήν την έκθεση ότι βγαίνει πάρα πολύ έντονος ένας διάλογος μεταξύ των έργων τους.
0: Και αυτό είναι λογικό. Αφού είναι, ανήκουν στην ίδια ομάδα, προφανώς είναι κάτι που το έχουν κατακτήσει με την συνεργασία τους ετών. Έτσι δεν είναι?
1: Δεν δουλεύουν μαζί. Ο καθένας δουλεύει ξεχωριστά. Ναι. Έχει την ελευθερία του.
0: Αλλά εκθέτουν μαζί.
1: Έχει ναι, εκθέτουν, αλλά έχει ενδιαφέρον το πώς. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό το κομμάτι. Δηλαδή δεν είναι μια ομάδα όπως ας πούμε θα σκεφτούμε το μινιμαλισμό. Mm-hmm. Είναι μια ομάδα που είναι πιο ελεύθερη, δηλαδή ως προς τις προσεγγίσεις του και με τα υλικά που δουλεύουν.
0: Ο καθένας έχει μια δική του τεχνοτροπία, δηλαδή.
1: Ακριβώς.
0: Δεν μοιράζονται τα ίδια πράγματα.
1: Ακριβώς, έχει ο καθένας το δικό του οικαστικό λεξιλόγιο, πολύ σημαντικό αυτό. Και έχουν την ελευθερία να εκφραστούν, και εμένα μου δόθηκε αυτή η ευκαιρία να δουλέψω μαζί τους, είναι η δεύτερη φορά και... Και είδα και την εξέλιξη, έχω δει την εξέλιξη της δουλειάς τους και το θέμα αυτό μου ήρθε αμέσως στο μυαλό.
0: Και αλήθεια, υπήρχαν έργα τους που να μην τα περιμένατε?
1: Αρκετά έργα ήρθαν, γιατί όταν δουλεύεις με σύγχρονους καλλιτέχνες, πολλά έργα γεννιούνται από την πρόταση που τους δίνεις. Όπως για παράδειγμα το έργο που σας ανέφερα πριν του Ανδρέα του Βούζουρα, του Μπάμπη του Δερμάτη, του Χαράλαμπη του Δερμάτη, της Βαρβάρας της Σπυρούλη για παράδειγμα, ή και του Ανδρέα του Λιμπεράτου ένα άλλο έργο.
0: Mm-hmm. Μάλιστα.
1: Αλλά σαφώς είδα και δουλειές από τις παλιότερες δουλειές τους που θεωρώ ότι ταιριάξαν στο κόνσεπτ ή μου το προτείναν και οι ίδιοι.
0: Μας είπατε ότι υπάρχει κατάλογος, στον κατάλογο γράφετε εσείς ή υπάρχουν και άλλοι?
1: Είναι ένα έντυπο το οποίο το έχω γράψει εγώ, το βασικό κείμενο, και είναι και στα ελληνικά και στα αγγλικά.
0: Μάλιστα. Όλα αυτά στην Πινακοθήκη του Δήμου Αθηναίων μέχρι τις 18 Οκτωβρίου. Η Πινακοθήκη είναι ανοιχτή όλες τις μέρες? Ναι.
1: Είναι όλες τις μέρες εκτός Δευτέρας και είναι μέχρι τις 7 από το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα, εκτός Κυριακής που είναι μέχρι τις 4, από τις 11 μέχρι τις 4.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, κύριε Βανταζή, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γεια σας.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Αυτά από εμάς, κυρίες και κύριοι. Αυτά είχε το Άλλος Πλανήτης, Άλλη Αλεπού, Άλλο Τριαντάφυλλο για σήμερα. Θα τα ξαναπούμε την Δευτέρα που μας έρχεται. Να ευχαριστήσω τον Θάνο Τσιμέκα που ήταν μαζί μας στην επιμέλεια του ήχου και να σας ευχηθώ καλές επιλογές. Μέχρι να τα ξαναπούμε. Γεια σας.

0: Ακούτε Τρίτο. Την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα στα Ευγενή Μέταλλα, ο αρχιτέκτονας Ανδρέας Κούρκουλας συνομιλεί με την Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη. Για την ομορφιά της ατέλειας, για τη μοναξιά και τη συνύπαρξη, για το δημόσιο χώρο και τη δημοκρατία. Ενώ θέτουν το ερώτημα, χτίζουμε εμείς τις πόλεις ή τελικά οι πόλεις χτίζουν εμάς. Ευγενή Μέταλλα, για κουβέντες που αντέχουν στο χρόνο. 5η, 8 Οκτωβρίου, στις 6 το απόγευμα, στο Τρίτο πρόγραμμα.
1: Άννα Μαγδαλένα Μπαχ. Τη γνωρίζουμε ως τη γυναίκα του Johann Sebastian Bach. Ήρθε η ώρα να τη γνωρίσουμε για όσα ήταν η ίδια. Τραγουδίστρια, μουσικός, μητέρα και η γυναίκα που αντέγραψε με το χέρι της παρτιτούρες που έφτασαν μέχρι τις μέρες μας. Στις 11 Οκτωβρίου στο Μέγαρο, η ηθοποιός και μουσικός Μάγδα Μαυρογιάννη αφηγείται τη ζωή της σπουδαίας αυτής γυναίκας και ο πιανίστας Κάρολος Ζουγανέλης ζωντανεύει τον κόσμο του Μπαχ μέσα από τη μουσική του. Άννα Μαγδαλένα Μπαχ. Η ιστορία της με λόγο και ζωντανή μουσική. Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 12 το μεσημέρι. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Τρίτο πρόγραμμα.

Η κάμαρα με τα μυστικά. Διεισδύοντας στα ιδιαίτερα διαμερίσματα των συνθετών, στις πιο απόκριφες και τολμηρές μουσικές του σκέψεις, όπως αυτές εκφράστηκαν σε έργα μουσικής δωματίου. Επιμέλεια, παρουσίαση, Τίτος Γουβέλης. Ηχοληψία, μίξη, παραγωγή, Παναγιώτης Χούντας. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Από αυτή την εκπομπή έχουμε κατά καιρούς ακούσει αρκετά έργα μουσικής δωματίου από συνθέτες των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά και από συνθέτες προερχόμενους από χώρες της Λατινικής Αμερικής. Ωστόσο, ποτέ δεν έχουμε στρέψει το ενδιαφέρον μας πιο βόρεια στην Αμερικανική Ήπειρο και συγκεκριμένα στη χώρα του Καναδά. Είναι αλήθεια πως τα τελευταία χρόνια πλήστη Καναδή μουσική, σύνολα μουσικής δωματίου, αλλά και καναδικές ορχήστρες αναπτύσσουν έντονη συναυλιακή και ηχογραφική δράση διεθνώς, αλλά ακόμα και σήμερα, αν ζητούσαμε από τον Μέσο Φιλόμουσο να κατονομάσει Καναδούς συνθέτες, ας μην γελιόμαστε, μάλλον θα δυσκολευόταν πολύ να αναφέρει έστω και ένα όνομα. Όχι αδικαιολόγητα βέβαια, αρκεί να σκεφτεί κανείς ότι ο Καναδάς ως ανεξάρτητο κυρίαρχο κράτος υφίσταται από το 1867. Μέχρι τότε ήταν ένα αχανές πεδίο σύγκρουσης διαφόρων αποικιακών συμφερόντων, κυρίως Βρετανικών και Γαλλικών. Και είναι όντως αξιοπερίεργο το ότι ο Καναδάς απέκτησε την πλήρη συνταγματική του ανεξαρτησία ως χώρα μόλις το 1982, όσο εξωπραγματικό και αν ακούγεται αυτό. Σε αντίθεση με άλλες χώρες, η πορεία ανεξαρτητοποίησης του Καναδά μέσα στα χρόνια δεν ήταν τόσο αποτέλεσμα επαναστάσεων ή αιματηρών εξεγέρσεων, όσο αποτέλεσμα αργών διπλωματικών διαδικασιών και υπογραφής συνθήκων μεταξύ μεγάλων δυνάμεων. Και όλα αυτά ασφαλώς είχαν έναν άμεσο αντίκτυπο και στη μουσική παραγωγή του τόπου αυτού, που σε μεγάλο βαθμό λειτουργήσε μέχρι και τις αρχές του 20ου αιώνα, εισάγοντας μουσική από την Ευρώπη ή τις Ηνωμένες Πολιτείες και λιγότερο εστιάζοντας στην εκπαίδευση και στήριξη εγχώριων δημιουργών. Αλλά κάθε κανόνας έχει τις εξαιρέσεις του. Και είναι αλήθεια ότι ο Καναδάς είχε από τα τέλη του 19ου και ακόμα περισσότερο στο πρώτο μισό του 20ου αιώνα λίγους αλλά πραγματικά αξιόλογους γηγενείς συνθέτες που έταξαν τον εαυτό τους, το ταλέντο και όλες τους τις δυνάμεις στο να δημιουργήσουν στη χώρα τους μια αυτόχθονα μουσική παραγωγή και μουσική παράδοση. Και το έργο τους, όπως είναι λογικό, απέδωσε τους καρπούς του αρκετά χρόνια αργότερα και σίγουρα δικαιώθηκε από τη μεταγενέστερη εξέλιξη της χώρας στον τομέα της λόγιας μουσικής. Εμείς λοιπόν στη σημερινή μας εκπομπή θα γνωρίσουμε δείγματα από το συνθετικό έργο δύο εκ των παλαιότερων Καναδών συνθετών και συγκεκριμένα έργα τους μουσικής δωματίου που γράφτηκαν κατά την περίοδο του Μεσοπολέμου. Θα ξεκινήσουμε με τον Ernest Macmillan, που γεννήθηκε στο Οντάριο το 1893 και πέθανε το 1973. Τον συνθέτη που είναι πανθομολογουμένος ο πατριάρχης της λόγιας καναδικής μουσικής. Ο Macmillan, ως γιος ιερέα, άρχισε να μελετάει εκκλησιαστικό όργανο από τα πρώτα παιδικά του χρόνια και έδειξε νωρίς την κλίση του στη μουσική, δίνοντας το πρώτο του ρεσιτάλ στο όργανο στα 10 του μόλις χρόνια. Το 1914 εγκαταστάθηκε στο Παρίσι με σκοπό να συνεχίσει τις μουσικές του σπουδές, αλλά η μοίρα είχε άλλα σχέδια. Το καλοκαίρι εκείνης της χρονιάς, ο Macmillan βρέθηκε στο Bayreuth της Γερμανίας για να παρακολουθήσει παραστάσεις μουσικών δραμάτων του Richard Wagner. Αλλά τότε ξέσπασε ευνίδια ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Εξαιτίας του γεγονότος ότι ο Καναδάς ακολούθησε τη Βρετανία και κήρυξε πόλεμο κατά της Γερμανίας, ο νεαρός μουσικός συνελήφθη από τη γερμανική αστυνομία και πέρασε όλα τα χρόνια του πολέμου ως κρατούμενος στο στρατόπεδο κράτησης πολιτών του Ρουλέμπεν στο Δυτικό Βερολίνο. Εκεί ο Macmillan ανέπτυξε έντονη καλλιτεχνική δράση, διευθύνοντας την ερασιτεχνική ορχήστρα που είχε δημιουργηθεί στο Ρουλέμπεν και άρχισε να ασχολείται για πρώτη φορά σοβαρά
με τη σύνθεση. Και ο πρώτος αξιομνημόνευτος καρπός αυτής της ενασχόλησης ήταν ένα κουαρτέτο εγχόρδων σε ντο ελάσσονα, έντονα επηρεασμένο από τον όψιμο γερμανικό ρομαντισμό. Όταν τελείωσε ο πόλεμος, ο συνθέτης επέστρεψε στον Καναδά και εγκαταστάθηκε στο Τορόντο. Το 1921 επέστρεψε στο κουαρτέτο, το αναθεώρησε και του έδωσε την τελική του μορφή με την οποία παρουσιάστηκε τον Φεβρουάριο του 1925. Πρόκειται για ένα θαυμάσιο πραγματικά έργο, από το οποίο θα πρότεινα να ακούσουμε το πρώτο και το τέταρτο μέρος. Αυτά επιγράφονται αντίστοιχα «Allegro manon troppo» και «Un poco lento, allegro con fuoco». Τα ακούμε από μια ιστορική ηχογράφηση του 1968 από το κορυφαίο κουαρτέτο Αμαντέους.

ακούσαμε το πρώτο και το τέταρτο μέρος από το κουαρτέτο σε ντο ελάσσονα του Ernest Macmillan από το κουαρτέτο Amadeus. Ο Macmillan στο Τορόντο συνέχισε να συνθέτει, αλλά άλλες καλλιτεχνικές του δράσεις και υποχρεώσεις μοιραία έθεσαν τη σύνθεση σε δεύτερη μοίρα. Πράγματι, ο Macmillan δραστηριοποιήθηκε έντονα ως αρχιμουσικός της Συμφωνικής Ορχήστρας του Τορόντο, αλλά και ως καθηγητής μουσικής τόσο στη Μουσική Ακαδημία του Καναδά, όσο αργότερα και στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο. Παράλληλα, συνέχισε να δίνει συναυλίες ως οργανίστας αλλά και ως πιανίστας, ιδρύοντας μάλιστα και το λεγόμενο Καναδικό Τρίο, με το οποίο εμφανίστηκε πολλές φορές. Παρ' όλα αυτά, όταν και όσο μπορούσε, συνέθετε μουσική και ένα από τα έργα του που γνώρισε ιδιαίτερη επιτυχία και αναμφίβολα είναι το πιο γνωστό έργο του μέχρι σήμερα, είναι τα δύο σκίτσα για κουαρτέτο εγχόρδων βασισμένα σε γαλλικές καναδικές μελωδίες που γράφτηκαν το 1927, παίχτηκαν για πρώτη φορά την ίδια χρονιά στο πλαίσιο ενός φεστιβάλ παραδοσιακής μουσικής στο Κεμπέκ και εκδόθηκαν έναν χρόνο αργότερα. Το πρώτο σκίτσο έχει τίτλο «Ο Κύριός μας με τη μορφή του φτωχού» και το δεύτερο «Στο Σεν Μαλό». Το πρώτο είναι ένα ήρεμο στοχαστικό κομμάτι, καταφανώς θρησκευτικού περιεχομένου, ενώ το δεύτερο είναι πιο γρήγορο, εξωστρεφές και χορευτικό, αναφερόμενο στο γαλλικό λιμάνι, από όπου πλοία των πρώτων Γάλλων θαλασσοπόρων σάλπαραν με προορισμό τις ακτές του Καναδά. Ακούμε τα δύο αυτά σκίτσα από ηχογράφηση του κουαρτέτου εγχόρδων Αλκάν.

Εάν ο Μακμίλαν ήταν η κορυφαία μουσική προσωπικότητα στο Τορόντο, ο Ροντόλφ Ματιέ ήταν κάτι ανάλογο στο Μόντρεαλ. Ο Ματιέ γεννήθηκε το 1890 και πέθανε το 1962. Σε αντίθεση με τον Μακμίλαν, που δεν πρόφτασε ουσιαστικά να σπουδάσει στο Παρίσι, εκείνος έζησε στη γαλλική πρωτεύουσα από το 1920 ως το 1927 και έκανε τόσο σπουδές μουσικής, σύνθεσης και διεύθυνσης ορχήστρας στη Σκόλα Καντόρουμ, όσο και σπουδές ψυχολογίας. Εκείνα τα χρόνια ήρθε σε επαφή με όλη την ευρωπαϊκή μουσική πρωτοπορία της εποχής και επηρεάστηκε εμφανώς, ιδίως από τον γαλλικό ιμπρεσιονισμό και τη μουσική του Ρώσου συνθέτη Αλεξάνδρ Σκριάμπιν. Τα χρόνια της ζωής του Ματιέ στο Παρίσι ήταν και τα πιο παραγωγικά όσον αφορά τη σύνθεση, μιας και επιστρέφοντας στο Μόντρεαλ, η διδασκαλία έμελε να αποτελέσει την κύρια δραστηριότητά του, θέτοντας τη σύνθεση στο περιθώριο. Ανάμεσα στα σημαντικά έργα του που γεννήθηκαν τότε, στη δεκαετία του 20, ήταν και ένα τρίο με πιάνο. Ένα εκπληκτικά εφάνταστο έργο, με αδιανόητη ποικιλία στη μουσική δράση, πολύ προχωρημένη μουσική γλώσσα για την εποχή του και εξαιρετικά επιτυχή γραφή για τα τρία όργανα, βιολί, βιολοντσέλο και πιάνο. Είναι απορίας άξιων το γιατί αυτό το τρίο δεν έχει ενταχθεί στον πυρήνα του ρεπερτορίου για τρίο. Ειλικρινά δεν μπορώ να σκεφτώ πολλά άλλα τρίο με πιάνο του 20ου αιώνα που να είναι πιο ενδιαφέροντα, πιο περιπετειώδη και πιο εντυπωσιακά από το τρίο του Ροντόλφ Ματιέ. Για να το διαπιστώσετε και μόνοι σας, προτείνω να ακούσουμε το πρώτο μέρος με τίτλο «Διάλογος» και το τρίτο μέρος με τίτλο «Παντομήμα». Παίζουν, ομολογουμένως με θαυμάσιο τρόπο, τρεις εκλεκτοί καναδικαλλιτέχνες, η Ελέν Μαρσίλ, βιολί, η Σαντάλ Μαρσίλ, βιολοντσέλο και ο Ρεζάν Κοαλιέ, πιάνο.

0: Στη σημερινή εκπομπή ακούσαμε δύο μέρη από το κουαρτέτο για έγχορδα σε ντο ελάσσονα, καθώς και τα δύο σκίτσα για κουαρτέτο βασισμένα σε γαλλικές καναδικές μελωδίες του Ernest Macmillan, και δύο μέρη από το τρίο για βιολί, βιολοντσέλο και πιάνο του Rodolphe Mathieu. Γεια σας.
1: Ακούτε τρίτο.
2: Αδράξτε τον ήχο. Μουσικές εμπνευσμένες από λίμνες, από τη φύση, τα πουλιά, τους έρωτες που γεννήθηκαν στις όχθες και τους μύθους που γέννησαν τα σκοτεινά νερά τους. Από την Κίνα ως τη Βόρεια Αμερική. Από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου και κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και σε επανάληψη κάθε Πέμπτη και Παρασκευή στις 4 το απόγευμα. Αδράξτε τον ήχο.
3: Ο Ορφέας του Κλάουντιο Μοντεβέρντι για πρώτη φορά στην Εθνική Λυρική Σκηνή. Μια μεγάλη διεθνή συμπαραγωγή με το Φεστιβάλ του Γκλάιντμπορν και τη Μετροπόλιταν της Νέας Υόρκης σε σκηνοθεσία του κορυφαίου εικαστικού William Kendrich. Ενορχίστρωση για σύγχρονα όργανα Νίκο Μιούλη. Διευθύνει ο Κωνσταντίνος Τερζάκης. Από 30 Οκτωβρίου και για 8 παραστάσεις στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Εισιτήρια από 15 ευρώ. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Μέγας δωρητής και δωρητής παράστασης Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Καλησπέρα σε όλες και όλους τους ακροατές μας, μικρούς και μεγάλους. Σήμερα διαβάζουμε μια ιστορία που μας δείχνει ότι η αλήθεια μπορεί να είναι λίγο δύσκολη καμιά φορά, αλλά πάντα, μα πάντα, μας φέρνει πιο κοντά σε όλους όσους μας αγαπούν και αγαπούμε. Ο Σβούρας λέει την αλήθεια. Κείμενο Αλίνα Ιωάννου, εικόνες Emma Louise Clarke.

μια ηλιόλουστη μέρα ξημέρωσε στο δάσος όπου ζούσε ο Σβούρας με την οικογένεια και τους φίλους του. Ο μικρός Κύουρος αποφάσισε να πάει μια πρωινή βόλτα. Η μαμά του, πρωτού φύγει, του είπε ότι χρειαζόταν βελανίδια, καρύδια και χρωματιστά φύλλα για να φτιάξει ένα σκιουρογλυκό. Ο Σβούρας αποφάσισε αμέσως να της φέρει τα υλικά που χρειαζόταν και με την ευκαιρία να παίξει και με τους φίλους του. Γύρω από τη λιμνούλα του δάσους είχε πολλά βελανίδια και καθώς έτρεχε πάνω κάτω για να μαζέψει όσα περισσότερα μπορούσε στο καλαθάκι του, πάτησε άθελά του ένα σωρό κλαδιά που κρατούσαν το νερό μέσα στη λίμνη. Αυτό ήταν ένα φράγμα που είχαν δημιουργήσει τα ζωάκια για να προστατευτούν οι φωλιές τους σε περίπτωση βροχής, δυνατού ανέμου ή κάποιας φυσικής καταστροφής. Κρακ! Ένα κομμάτι του φράγματος έσπασε. Ο Σβούρας πάγωσε. Δεν ήξερε τι να κάνει. Τα μάτια του είχαν γουρλώσει. Ωχ! Αν μάθουν τα άλλα ζωάκια του δάσους ότι έσπασε κομμάτι του φράγματος, θα θυμώσουν μαζί μου, σκέφτηκε. Δεν τον είχε δει κανείς. Οπότε σκέφτηκε να το κρύψει από τους φίλους του και από τα υπόλοιπα ζωάκια. Έτσι, όταν ήρθε η Φρίνη το λαγουδάκι και ο Νέστορας στο σπουργίτι και είδαν τη μεγάλη ζημιά, ο Σβούρας τους είπε: «Δεν ήμουν εγώ. Ο σκατζόχυρος Ακίδας το χάλασε». Ο Ακίδας, που έτρωγε αμέριπνος μερικά μούρα, άκουσε τον Σβούρα και έμεινε με το στόμα ανοιχτό. «Μα δεν το έκανα εγώ. Τι είναι αυτά που λες?» Η Φρίνη και ο Νέστορας κοίταζαν μπερδεμένοι. Κάτι δεν πήγαινε καλά. Ο Σβούρας και ο Ακίδας κατηγορούσαν ο ένας τον άλλον και φώναζαν. Ξαφνικά ενώ μάλωναν, ακούστηκε ένα βουητό. Ένας δυνατός άνεμος φύσηξε στο δάσος. Τα ζώα φώναξαν τρομαγμένα. Τα δέντρα έγερναν και τα φύλλα σκόρπιζαν παντού. Το φράγμα της λίμνης έτριζε. Ήταν έτοιμο να καταρρεύσει. Ο Σβούρας ένιωσε το στομάχι του να σφίγγεται. Το ψέμα του είχε φέρει μπερδέματα την πιο δύσκολη στιγμή. Έτρεξε γρήγορα προς τη φωλιά του, με την καρδιά του να χτυπά δυνατά. Η μαμά του, μόλις τον είδε στην πόρτα, του είπε: «Είσαι καλά, Σβούρα. Σε περιμένω πολλή ώρα τώρα να μου φέρεις τα υλικά για το γλυκό και ανησύχησα». Ο Σβούρας την κοίταζε ακίνητος. Έμοιαζε με άγαλμα. «Τι συμβαίνει?» ρώτησε η μαμά. «Έχεις κάτι που σε βαραίνει?» πρόσθεσε ο μπαμπάς. Ο Σβούρας έσκυψε το κεφαλάκι του. «Φοβάμαι να σας πω την αλήθεια», ψιθύρισε. Οι γονείς του τον πλησίασαν. «Ό,τι κι αν έγινε, η αλήθεια είναι το πιο δυνατό σου όπλο», είπε η μαμά. «Με την αλήθεια όλα φτιάχνονται και θα μπορούμε να σε βοηθήσουμε», πρόσθεσε ο μπαμπάς. Ο Σβούρας πήρε κουράγιο και είπε αποφασιστικά: «Πρέπει να έρθετε μαζί μου στη λίμνη αμέσως. Κινδυνεύουν οι φωλιές των ζώων». Φτάνοντας στη λίμνη, οι φίλοι του προσπαθούσαν να σώσουν την κατάσταση. Με τρεμάμενη φωνή τους φώναξε: «Εγώ το έκανα. Χάλασα το φράγμα και φοβήθηκα. Γι' αυτό είπα ψέματα. Συγγνώμη». Για λίγο ακουγόταν μόνο το βουητό του ανέμου. «Μπράβο που το είπες», είπε η Φρίνη. «Τώρα ξέρουμε τι έγινε και μπορούμε να βοηθήσουμε». Ο Ακίδας χαμογέλασε ανακουφισμένος. «Στεναχωρήθηκα πολύ, Σβούρα.
Δεν πειράζει όμως. Θα βρούμε μια λύση όλοι μαζί. Και έτσι ένωσαν τις δυνάμεις τους. Μάζεψαν πέτρες, χοντρά κλαδιά και φύλλα. Έδεσαν το φράγμα πιο γερά. Ενώ μερικά ζωάκια συγκρατούσαν τις φωλιές των πουλιών. Ο άνεμος σιγά σιγά κόπασε. Οι φωλιές ευτυχώς σώθηκαν. Τα ζωάκια αγκάλιασαν το σβούρα που ευτυχώς σιγά σιγά έβρισκε την καλή του διάθεση. Οι γονείς του τον αγκάλιασαν και του είπαν: «Το θάρρος σου να πεις την αλήθεια ήταν πιο δυνατό και από τον πιο δυνατό άνεμο. Το ψέμα μοιάζει να σε προστατεύει για λίγο, αλλά τελικά σε κάνει να νιώθεις μόνος και με ένα βάρος μέσα σου. Η αλήθεια, όσο και αν μας τρομάζει, πάντα μας ελευθερώνει». Ο σβούρας ηρέμησε. Ένιωσε το στήθος του να γίνεται πιο ελαφρύ, σαν να έφυγε ένας μεγάλος βράχος από πάνω του. «Δηλαδή, αν λέω την αλήθεια, όσο κακό κι αν είναι αυτό που έχει συμβεί, δεν θα με αγαπάτε λιγότερο?» ρώτησε διστακτικά. «Όχι βέβαια», χαμογέλασε η μαμά. «Η αγάπη μας δεν μεγαλώνει με ψέματα, μεγαλώνει με την αλήθεια, όσο δύσκολο κι αν είναι να την πούμε. Το να λέμε την αλήθεια είναι ένα από τα σημαντικότερα πράγματα σε μια οικογένεια». Και έτσι, ο σβούρας έμαθε πως μπορεί να έχει εμπιστοσύνη στους φίλους και στην οικογένειά του και να μην φοβάται την αλήθεια. Ήτανε το βιβλίο «Ο σβούρας λέει την αλήθεια», με κείμενο Αλίνα Ιωάννου, εικόνες Έμα Λουίς Κλάρκ, από τις εκδόσεις Διόπτρα. Όνειρα γλυκά. Το παραμύθι σας το διάβασε η Βάση Χατζηγιαννάκη. Στον ήχο ήταν η Δώρα Ιωακιμίδου.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Αφιέρωμα στον Κυριάκο Σφέτσα, 1945-2026. Μουσική για το θέατρο. Άμλετ, του Βίλιαμ Σέξπιρ. Πρώτο μέρος. Μουσική σύνθεση, Κυριάκος Φέτσας. Την Κυριακή στις 8.30 το βράδυ, στην εκπομπή Το Θέατρο της Κυριακής, στο Τρίτο, από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
2: Κλασικά Τρίτο.

κάνει τελικά μια ζωή να έχει νόημα? Οι επιλογές μας, οι άνθρωποι που συναντάμε, οι δυσκολίες που τολμάμε να αντιμετωπίσουμε, όσα καταφέρνουμε να δημιουργήσουμε και να μοιραστούμε. Για τον Αριστοτέλη, η ευδαιμονία ήταν η δυνατότητα του ανθρώπου να ζήσει μια ζωή ολοκληρωμένη, καλλιεργώντας τις αρετές του και αναζητώντας την ισορροπία ανάμεσα στις επιθυμίες και τις πράξεις του. Αυτό το ερώτημα βρίσκεται στον πυρήνα της φετινής διοργάνωσης του Διεθνούς Φεστιβάλ Μουσικής Μολύβου, που από τις 12 μέχρι τις 19 Αυγούστου του 2026 γιόρτασε τα 12 του χρόνια με θεματικό άξονα την ευδαιμονία. Στον Μόλυβο της Λέσβου, οι αδελφές πιανίστριες Δανάη και Κιβέλη Ντέρκεν έχουν αναλάβει την καλλιτεχνική διεύθυνση ενός φεστιβάλ που εδώ και 12 χρόνια φέρνει κοντά σπουδαίους μουσικούς από όλο τον κόσμο. Δίπλα τους, η Λιτό Ντάκου, διευθύνουσα σύμβουλος της διοργάνωσης, βρίσκεται πίσω από ένα εγχείρημα που γεννήθηκε και από την επιθυμία να προσφέρει κάτι ξεχωριστό στον τόπο και τους ανθρώπους του. Η μουσική δωματίου βρίσκεται στον πυρήνα του φεστιβάλ, με το βλέμμα στραμμένο όχι μόνο στο μεγάλο ρεπερτόριο, αλλά και στη σύγχρονη δημιουργία. Στα προηγούμενα χρόνια το φεστιβάλ είχε αναθέσει νέα έργα σε Έλληνες συνθέτες, ανάμεσά τους ο Κορνήλιος Ελαμψής, η Κωνσταντία Γουρζή, ο Νίκος Χαριζάνος, ο Κώστας Ματζόρος, ο Δημήτρης Παπαδημητρίου, ο Λουκάς Θάνος και ο Ερίκος Βάιος. Μια διαδρομή που συνεχίζεται και φέτος με ένα νέο έργο να συναντά για πρώτη φορά τους ακροατές του Μολύβου. Αυτή τη φορά από τον Χρήστο Παπαγεωργίου. Η ευδαιμονία έγινε το νήμα που συνέδεσε τις φετινές συναυλίες μέσα από διαφορετικές αρετές και ανθρώπινες εμπειρίες. Στην πρώτη μας εκπομπή ακολουθήσαμε τη μουσική διαδρομή από την Αρετή έως την Ανδρεία. Απόψε επιστρέφουμε σε εκείνη τη δεύτερη συναυλιακή βραδιά για να συνεχίσουμε από ένα σημείο όπου η έννοια της Ανδρείας συναντά τη δύναμη της δημιουργίας. Στις 18 Αυγούστου ένα έργο ακούστηκε για πρώτη φορά, το «Ομάζ», το κουιντέτο για πιάνο του πολυτάλαντου συνθέτη, πιανίστα, ραδιοφωνικού παραγωγού και πολλά ακόμη, Χρήστου Παπαγεωργίου, γραμμένο κατόπιν παραγγελίας του φεστιβάλ. Μια νέα σύνθεση που γεννήθηκε για αυτή τη συγκεκριμένη συνάντηση μουσικών και κοινού στο Μόλυβο, έρχεται να προσθεθεί στη ζωντανή ιστορία του θεσμού. Και η απόψινή μας εκπομπή ξεκινά ακριβώς από αυτή τη στιγμή, από την πρώτη δημόσια ανάσα ενός έργου που ερμηνεύουν τώρα ο βιολονίστας Σίμος Παπάνας, η βιολονίστα Κλεμάνς δε Φορσβίλ, η βιολίστα Τομόκο Ακασάκα, ο τσελίστας Μπένεντικτ Κλέκνερ και η πιανίστα Κιβέλη Ντέρκεν. Ο Χρήστος Παπαγεωργίου έχει κρύψει στο ομάζ μουσικές μνήμες. Ας ακούσουμε πρώτα το έργο και μετά θα τα πούμε και με τον ίδιο το συνθέτη. Γιατί όπως θα διαπιστώσετε, πίσω από αυτή τη μουσική υπάρχουν αρκετές ιστορίες και 5 συνθέτες που έχουν αφήσει το ίχνος τους μέσα της.

0: Αυτή ήταν η παγκόσμια πρεμιέρα του έργου «Ομάζ» του Χρήστου Παπαγεωργίου, που ερμήνευσαν ο βιολονίστας Σίμος Παπάνας, η βιολονίστα Κλεμάνς Δε Φορσβίλ, η βιολίστα Τομόκο Ακασάκα, ο τσελίστας Μπενεντικτ Κλέκνερ και η πιανίστα Κιβέλη Ντέρκεν, φέτος στις 18 Αυγούστου στο πλαίσιο του 12ου Διεθνούς Φεστιβάλ Μουσικής Μολύβου. Και τώρα τι κάνουμε όταν έχουμε μόλις ακούσει ένα ολοκένουργιο έργο του Χρήστου Παπαγεωργίου? Μα φυσικά βρίσκουμε τον Χρήστο και πιάνουμε την κουβέντα, γιατί μαζί του ξεκινάς να μιλάς για τη μουσική και ποτέ δεν ξέρεις που θα καταλήξεις. Και εγώ φυσικά δεν έχασα την ευκαιρία.
1: Χρήστο, σε βρίσκουμε εδώ όχι στο Τρίτο, αλλά στο Μόλυβο. Φέτος ήσουν ο επίτιμος συνθέτης του Διεθνούς Φεστιβάλ Μουσικής Μολύβου. Θέλω να μας πας λίγο πίσω στα παρασκήνια αυτής της ανάθεσης. Πώς γεννήθηκε αυτή η ιδέα, ποια ήταν η αρχική εσπίθα?
2: Λοιπόν, κοίτας, το θέμα είναι ότι το Τρίτο είναι πανταχού παρόν σε όλες τις σημαντικές μουσικές στιγμές της Ελλάδος.
1: Η εσπίθα...
2: Λοιπόν, κοίτας, το θέμα είναι ότι το Τρίτο είναι πανταχού παρόν σε όλες τις σημαντικές μουσικές στιγμές.

0: και άλλα πράγματα και είναι μια, απλώς μια σύμπτωση το ότι βρεθήκαμε, αλλά είναι μια πολύ ευτυχή σύμπτωση. Και ήταν και αναμενόμενο γιατί μετά από τόσα χρόνια που γνωριζόμαστε και με τη Λιτοντάκου και με τα κορίτσια που από τότε ηχογραφούσαν καταπληκτικά CD και ήταν ήδη πολύ γνωστές και φτασμένες καλλιτέχνες, ήταν λογικό κάπως να συμπέσει όλο αυτό. Λοιπόν, η κυρία Ντάκου με είχε φωνάξει και άλλες χρονιές, αλλά όπως ξέρεις, εμείς οι καλλιτέχνες παίζουμε μέσα στα καλοκαίρια και είναι λίγο δύσκολο να συντονιστούμε. Αλλά αυτή τη φορά το είχε εγκαίρως σκεφτεί. Μου πρότεινε, επειδή είχαμε τις επετείους Χατζηδάκη, Θοδωράκη και Κωνσταντινίδη, τα ξέρεις, τα έχουμε γιορτάσει και στο τρίτο πάρα πολλές φορές, να γράψω κάτι τέτοιο. Οπότε, όταν σου βάζει μια ιδέα κάποιος, σε κατευθύνει ακόμα και αν δεν θες. Μου λέει, αν θες, κάντο. Αλλά δεν μπορούσα να αντισταθώ σε αυτή την πρόκληση και ήθελα πάντα να γράψω ένα κουιντέτο. Και αυτό ουσιαστικά είναι το δεύτερο μέρος, όπως είναι ήσυχο μέρος, είναι γλυκό, τρυφερό κτλ. Αλλά βρήκα μια αφορμή, ακριβώς επειδή είναι τραγουδιστικοί συνθέτες, να φτιάξω παραλλαγές στο ύφος τους που θα είναι συνεχώς τραγούδι και θα το χρησιμοποιήσω σαν δεύτερο μέρος αυτού του κουιντέτου. Έτσι μου έδωσε αυτή την ευκαιρία λοιπόν. Και πρέπει να σου πω ότι η πρώτη ιδέα ήταν αυτά τα τραγούδια του Θοδωράκη που λέει «Και από το αίμα πιο πικρό, στο στόμα το φιλί», το οποίο πάντα ήταν για μένα πολύ σημαντικό. Από τον Κωνσταντινίδη τράβηξα στοιχεία από την Δωδεκανησιακή Σουήτα και από τον Αρχαγγελίτικο Σκοπό και από όλα τα υπόλοιπα. Αλλά τα λυρικά, δεν πήρα τα γρήγορα. Και από τον Χατζηδάκη, ξέρεις ποιο ήταν αυτό που είχαμε στο τρίτο πρόγραμμα. Και ήταν από το τρίτο πρόγραμμα το οποίο το άκουγα τόσο πολύ αυτό το γάμικ. Ταραρή, ηθοποιό σημαίνει φως, που είδα ότι ήταν κάποια εκπομπή που ίσως και εσύ να τη θυμηθείς και να μου την πεις κάποια στιγμή, γιατί δεν θυμάμαι ποια ήταν αυτή η εκπομπή. Που άνοιγε στο τρίτο και ήταν κάθε μέρα αυτή η εκπομπή. Και άκουγα αυτό το κομμάτι. Χρόνια τώρα. Δηλαδή, αν με ρωτήσεις τι είναι ο Χατζηδάκης, θα σου πω είναι αυτό το κομμάτι που έπεσε στο τρίτο πρόγραμμα. Όχι τα άλλα υπόλοιπα που ξέρω του Χατζηδάκη, που ξέρεις τώρα πόσα κομμάτια του Χατζηδάκη ξέρουμε και έχουμε παίξει. Θέλω να πω και πάλι το τρίτο πρόγραμμα ήταν μέσα σε όλο αυτό. Λοιπόν, αυτή είναι η ιστορία, η σύντομη μουσική ιστορία αυτού του κομματιού. Και σου λέω, σκέφτηκα ότι επειδή είναι για τον κόσμο, καλό θα ήταν να είναι μελωδικό, γιατί δεν ήξερα τι άλλα θα ήταν. Άκουσα ότι μπορεί να είναι και εξύγχρονα κομμάτια, και να σου βγάζω μελωδίες, τουλάχιστον να κάνουμε έτσι ένα ωραίο διάλειμμα στη μέση.
1: Λοιπόν, τώρα που ο Χρήστος Παπαγεωργίου μας αποκάλυψε τις μουσικές του συγγένειες, μπορούμε να παίξουμε και εμείς λίγο με το μυστήριο των 5 συνθετών που κρύβονται μέσα στο ομάζ. Θεοδωράκης, Χατζηδάκης, Κωνσταντινίδης, Μαξ Στάινερ και ο ίδιος ο Χρήστος Παπαγεωργίου φυσικά. 5 μουσικές προσωπικότητες, 5 διαφορετικές αναφορές και ένα έργο που, όπως ακούσαμε, έχει τη δική του εντελώς προσωπική ταυτότητα. Και για να γνωρίσουμε λίγο καλύτερα τον άνθρωπο πίσω από αυτή τη μουσική, ζήτησα και τη γνώμη του μουσικού που τον γνωρίζει εδώ και πολλά χρόνια και βρέθηκε μαζί του στην πρεμιέρα του έργου, του Σίμου Παπάνα.
2: Ο Χρήστος ο Παπαγεωργίου είναι ένας άνθρωπος που τον ξέρω πολλά χρόνια, είναι ένας ιδιοφυής άνθρωπος με πάρα πολλές πτυχές στο χαρακτήρα του και ο τρόπος που φτιάχνει μουσική όποτε το επιχειρεί και με οποιοδήποτε τρόπο το επιχειρεί είναι πολύ προσωπικός και πολύ μοναδικός. Είχα την χαρά να συμμετάσχω στην πρεμιέρα του έργου του, πάρα πολύ όμορφο και πάρα πολύ γενναιόδωρο έργο, και του έλεγα και του ίδιου ότι πάνω απ' όλα είναι ένα έργο που χαίρεται ο μουσικός να το παίζει, και όταν ο μουσικός χαίρεται θα χαρεί και το ακροατήριο. Ένα πολύ καλοφτιαγμένο αλλά και αυθεντικό έργο που πραγματικά όποιος χαίρει τον Χρήστο είναι ο χαρακτήρας του Χρήστου.
1: Ο Σίμος Παπάνας μας μίλησε για τον Χρήστο Παπαγεωργίου με θαυμασμό, αλλά και με εκείνη την οικειότητα που επιτρέπει να δεις πέρα από τη μουσική ιδιοφυΐα τον χαρακτήρα, την αυθεντικότητα και τη γενναιοδωρία του. Και όμως ακόμη και όταν συνεργάζεσαι με μουσικούς που γνωρίζεις καλά, μια τέτοια συνάντηση μπορεί να κρύβει εκπλήξεις. Ρώτησα τον Χρήστο λοιπόν αν γνώριζε όταν συνέθετε το έργο ότι ο Σίμος θα συμμετείχε.
0: Όχι, αυτό είναι το θέμα, και επειδή δεν ξέρω ποιος θα παίξει, έδωσε περισσότερο ρόλο στο πιάνο. Η Κιβέλη είναι ηρωίδα, διότι έχει 1000 πράγματα στο μυαλό της. Ήξερα βέβαια θα παίξει Κιβέλη, η οποία ξέρω ότι βαρύ πυροβολικό είναι, γιατί παίζει πάρα πολύ δύσκολα έργα. Αλλά δεν συνειδητοποίησα πόσες υποχρεώσεις είχε και πόσες καλλιτεχνικές, αλλά ξέρεις και το ότι εγώ στο περιμένει παιδί, ότι έχει όλους, το βάρος όλων μας στις πλάτες της, γιατί βοηθάει και στην οργάνωση. Κάνει τις μεταφράσεις, κάνει τις παρουσιάσεις, μας νταντεύει όλους, είναι μέσα στις διαδρομές μας, είναι μέσα στις απίστευτη. Τέλος πάντων, και της έγραψε αυτό το πολύ δύσκολο μετά το κατάλαβα κομμάτι, στο οποίο κράτησε τόσο πολύ ωραία τον ρόλο της. Και βέβαια ήρθε και ο Σίμος, ο οποίος είναι, ξέρεις, είναι genius ο Σίμος. Ξέρεις, αυτό το κομμάτι που παίξαμε με το Σίμο σήμερα ήταν, ξέρεις, το αποφασίσαμε, το βράδυ 2 η ώρα στην ταβέρνα ήρθε ο Γιάννης, ήρθε εσύ, λέτε να παίξουμε κάτι, και μετά ήρθε ο Σίμος και λέει να παίξουμε κάτι, μπλέξαμε. Του λέω τι να παίξουμε, μεγάλε, αφού δεν έχουμε ετοιμάσει. Και σήμερα το μεσημέρι μου ήρθε και μου λέει: έχω αποφασίσει, θα παίξουμε αυτό.

0: Το βάλαμε κάτω λοιπόν πριν βίστα και βγήκε πολύ ωραία. Τελικά αυτό το απίστευτο είναι, γιατί ο Σίμος έχει και ένα τεράστιο ρεπερτόριο και είναι ετοιμοπόλεμος. Θέλω να σου πω ότι μου έκανε πολύ καλό, γιατί ήξερε το στυλ του κομματιού, μπορούσε να μιλήσει στους συνεργάτες και έτσι πήγαν πολύ ωραία οι πρόβες και το απόλαυσα καταπληκτικά. Και είμαστε πάρα πολύ τυχεροί. Εντάξει, εννοείται ότι όλη αυτή η μουσική είναι, αν μπει στη Wikipedia και στο ίντερνετ, είναι η καριέρα τους ένας και ένας, έτσι. Και ευτυχώς έχουμε και το Σίμο που είναι σε αυτό το επίπεδο, και έχουμε και πολλούς Έλληνες μουσικούς σε αυτό το επίπεδο, αλλά η Ελλάδα δεν είναι και εντελώς αγνώμων όπως θεωρούμε. Δηλαδή, ο Σίμος έχει πραγματικά τη θέση του στο χώρο όπως αξίζει και μπορεί φυσικά να παίζει επίσης όρις με όλους αυτούς και εκείνη με εκείνον. Θέλω να πω, ήταν μια πολύ ευχάριστη συγκυρία όλο αυτό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ότι μιλήσαμε και ευχαριστώ και που για την παρουσία σου εδώ, όπως και του Γιάννη, για την ηχογράφηση αυτή, την τόσο σημαντική, όπως άκουσες, ξέρεις τι παίζουν, είναι όλοι τόσο κορυφαίοι μουσικοί, ένας και ένας είναι. Και εύχομαι σε σένα, Αλίνα, που έχεις τόσο φροντίσει να προβάλλεις όλα αυτά τα πράγματα και να τα δίνεις με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις κέρυες στιγμές του τρίτου προγράμματος, να συνεχίσεις να το κάνεις και να το διασκεδάζεις όπως πραγματικά σας αξίζει, γιατί δουλεύετε πάρα πολύ.
1: Και κάπου εδώ ίσως αναρωτιέστε ποιο ήταν αυτό το κομμάτι που αποφασίστηκε σχεδόν την τελευταία στιγμή σε μια ταβέρνα του Μολύβου και παίχτηκε την επόμενη μέρα. Ήταν το πρελούδιο και αλέγκρο στο στυλ του Πουνιάνη του Fritz Kreisler, το κομμάτι με το οποίο έκλεισε η συναυλία για παιδιά και νέους. Μια συναυλία σχεδιασμένη για να φέρει τα παιδιά κοντά στη μουσική, στα όργανα και τους ίδιους τους μουσικούς μέσα από το παιχνίδι, την παρατήρηση και τη ζωντανή μουσική. Στις 18 Αυγούστου ο Σίμος Παπάνας και ο Χρήστος Παπαγεωργίου συναντήθηκαν με τα παιδιά στο Μόλιβο, παρουσιάζοντας το βιολί και το πιάνο και δείχνοντας τις διαφορετικές δυνατότητές τους. Ο Χρήστος έδειξε πως το πιάνο μπορεί μέσα από τις χορδές του να ακουστεί σαν τσέμπαλο ή σαν σαντούρι. Ο Σίμος έδειξε το πιτσικάτο και πως το βιολί μπορεί να μιμηθεί το κελάιδισμα των πουλιών. Τα παιδιά κοιτούσαν μαγεμένα. Και κάπου ανάμεσα στις ερωτήσεις, τις δοκιμές και τις μουσικές εκπλήξεις προέκυψε και εκείνο το κομμάτι που μας περιέγραψε ο Χρήστος νωρίτερα. Ας το ακούσουμε.

Η ευδαιμονία δεν χρειάζεται μεγάλη σκηνή για να συμβεί. Μπορεί να βρίσκεται στην ανακάλυψη, σε μια καινούρια σκέψη ή σε αυτό που είδαμε στο παιδικό κονσέρτο της 18ης Αυγούστου με το πρελούδιο και αλέγκρο στο στυλ του Πουνιάνη του Fritz Kreisler, ερμηνευμένο από τον Χρήστο Παπαγεωργίου και τον Σίμω Παπάνα, σε μια αυθόρμητη στιγμή να κλείνει τη συναυλία για παιδιά και νέους. Μια μικρή, απρόσμενη στιγμή ευδαιμονίας. Στην τελευταία συναυλία του φεστιβάλ στις 19 Αυγούστου, η ιδέα της ευδαιμονίας παίρνει τη μουσική της μορφή. Το πρόγραμμα άνοιξε το κονσέρτο για δύο βιολιά σε ρε ελάσσονα του Johann Sebastian Bach, ένα από τα πιο αγαπημένα έργα στην ιστορία της μουσικής, γραμμένο γύρω στο 1730, όταν ο ίδιος ο συνθέτης διεύθυνε το Collegium Musicum στο καφέ Τσίμερμαν της Λειψίας. Τα δύο σόλο βιολιά μοιάζουν να κυνηγούν το ένα το άλλο, σαν σκυτελοδρομία, ακόμη και στο αργό λυρικό δεύτερο μέρος που θυμίζει ντουέτο όπερας. Είναι ίσως το πιο καθαρό μουσικό παράδειγμα της θεματικής του φεστιβάλ. Δύο φωνές που κυνηγούνται, συναντιούνται και χτίζουν κάτι μαζί. Το ερμηνεύουν οι βιολονίστες Σίμος Παπάνας, Κλεμάνς Δε Φορσβίλ, Άντιε Βάιτχας και Αμπιγγέλ Κράλικ, η βιολίστα Ρέιτσελ Ρόμπερτς, ο τσελίστας Ανδρέας Μπράντελιντ και η πιανίστα Κιβέλη Ντέρκεν.

Το κονσέρτο για δύο βιολιά, κουαρτέτο εγχόρδων και πιάνο σε ρε ελάσσονα, αριθμός καταλόγου 1043 που μόλις ακούσαμε από τους βιολονίστες Σίμο Παπάνα, Κλεμάνς Δε Φορσβίλ, Άντιε Βάιτχας και Αμπιγγέλ Κράλικ, την βιολίστα Ρέιτσελ Ρόμπερτς, τον τσελίστα Ανδρέας Μπράντελιντ και την πιανίστα Κιβέλη Ντέρκεν, ήταν το έργο μιας μεγάλης μουσικής παράδοσης που ο ίδιος ο συνθέτης επεξεργάστηκε με τον δικό του μοναδικό τρόπο. Στη συνέχεια, σχεδόν έναν αιώνα αργότερα, συναντάμε τον Φραντς Σούμπερτ σε ένα από τα πιο γνωστά έργα του ρεπερτορίου για πιάνο τέσσερα χέρια, τη Φαντασία σε Φα Ελάσσονα, Deutsch 940. Ο Σούμπερτ την έγραψε το 1828, την τελευταία χρονιά της ζωής του. Είναι μια μουσική βαθιά εσωτερική που περνά από τη μελαγχολία και την ένταση σε στιγμές τρυφερότητας. Και όπως σχολίασαν οι αδελφές Δανάη και Κιβέλη Ντέρκεν, που ερμηνεύουν στη συνέχεια το έργο, η Ευδαιμονία, η θεματική του φετινού φεστιβάλ, είναι μια διαδρομή που δεν μπορεί να αγνοήσει ούτε την ομορφιά ούτε τον πόνο, γιατί η Ευδαιμονία, όπως την αντιλαμβάνονταν και οι αρχαίοι Έλληνες, δεν είναι η απουσία της δυσκολίας, αλλά η ζωή που χωρά ολόκληρη την ανθρώπινη εμπειρία.

Η φαντασία σε Φαελάσσονα Deutsch 940 του Franz Schubert που μόλις ακούσαμε από την Δανάη και την Κιβέλη Ντέρκεν μας κράτησε σε έναν κόσμο όπου η ομορφιά και ο πόνος συνυπάρχουν. Είναι η διαδρομή που μας οδηγεί ενδεχομένως προς την πληρότητα. Η ευδαιμονία δεν είναι μια ζωή απαλλαγμένη από ό,τι δύσκολο, αλλά μια ζωή που μπορεί να χωρέσει και τη χαρά και τη λύπη. Το τελευταίο έργο της συναυλίας που έγινε στις 19 Αυγούστου στο πλαίσιο του 12ου Διεθνούς Φεστιβάλ Μουσικής Μολύβου είναι το οκτέτο για έγχορδα σε μη ύφεση μείζωνα, έργο 20 του Φέλιξ Μέντελσον. Εδώ έχουμε μια μουσική που μοιάζει να βρίσκεται στην άλλη πλευρά αυτής της διαδρομής. Είναι φωτεινή, είναι γεμάτη ενέργεια και νεανική ορμή, σαν μια εικόνα της ζωής στην πιο ιδανική της μορφή. Ο Μέντελσον ήταν μόλις 16 χρόνων όταν το έγραψε το 1825. 8 έγχορδα συναντιούνται εδώ σε έναν ήχο πλούσιο και λαμπερό, με μια αίσθηση ελευθερίας και χαράς. Και αυτά τα έγχορδα ερμηνεύουν οι βιολονίστες Άντιε Βάιτχας, Άμπιγκελ Κράλικ, Σίμος Παπάνας, Κλεμάνς Ντεφορσβίλ, οι βιολίστες Ρέιτσελ Ρόμπερτς και Τουμόκο Ακασάκα και οι τσελίστες Ανδρέας Μπράντελιντ και Benedict Kleckner.

0: Με το οκτέτο για έγχορδα σε μη υφεσιμίζωνα, έργο 20 του Φέλιξ Μέντελσον που ερμήνευσαν οι βιολονίστες Άντι Εβάιτχας, Αμπιγγέλ Κράλικ, Σίμος Παπάνας, Κλεμάνς Δε Φορσβίλ, οι βιολίστες Ρέιτσελ Ρόμπερτς και Τομόκο Ακασάκα και οι τσελίστες Ανδρέας Μπράντελιντ και Μπένεντικτ Κλέκνερ, ολοκληρώθηκε η τελευταία συναυλία του 12ου Διεθνούς Φεστιβάλ Μουσικής Μολύβου που φέτος είχε ως θεματική του την ευδαιμονία. Και αν όσα ακούσαμε αυτές τις μέρες μας έφεραν κοντά σε σπουδαίους μουσικούς και σε ένα μεγάλο ρεπερτόριο, το φεστιβάλ έχει μία σχέση με τον τόπο πολύ βαθύτερη από τις ίδιες τις συναυλίες. Για την Λιτό Ντάκου, την διευθύνουσα σύμβουλο του φεστιβάλ, που έχει το βλέμμα της σε όλα από την μεγάλη εικόνα μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια και που έχει μεγαλώσει στο Μόλιβο, η διοργάνωση είναι ένας τρόπος να επιστρέψει κάτι στον τόπο της και να δημιουργήσει εκεί κάτι που θα παραμείνει. Αυτό σημαίνει ότι η επαφή με το κοινό δεν σταματά στις συναυλίες. Υπάρχουν οι μουσικές στιγμές που εμφανίζονται απρόσμενα μέσα στο χωριό, αλλά και τα εκπαιδευτικά προγράμματα που φέρνουν τα παιδιά της Λέσβου σε επαφή με την κλασική μουσική και τους ίδιους τους μουσικούς. Και όλα αυτά βέβαια χρειάζονται ανθρώπους, χρόνο, δουλειά και πόρους. Η Λιτό Ντάκου μας μιλά για το φεστιβάλ, για όσα έχουν κατακτηθεί και για τις δυσκολίες που παραμένουν.
1: Σήμερα ολοκληρώσαμε το 12ο Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής Μολύβου με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Είχαμε 6 συναυλίες, 10 μουσικές στιγμές, μία συναυλία για παιδιά και νέους και συναυλία με συναυλία μεγάλωνα το κοινό. Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Έχουμε βεβαίως, όπως σας τα έχουν πει μάλλον και οι άλλοι, 2 μεγάλα προβλήματα. Το ένα είναι να βρούμε μια συνεχή και σταθερή χρηματοδότηση για να μπορούμε να είμαστε σε θέση να κρατήσουμε αυτή την απόλυτη ποιότητα για την οποία πολεμούμε κάθε χρόνο. Και το δεύτερο μεγάλο πρόβλημα που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι να βρούμε ένα κατάλληλο χώρο για να έχουμε τις συναυλίες μας. Ένα κατάλληλο χώρο που να αρέσει σε όλους, στους μουσικούς, στο κοινό, να υπάρχει ατμόσφαιρα, να συνδεόμαστε με τη φύση. Και ελπίζουμε το καταπληκτικό κάστρο του Μολύβου να ανοίξει πολύ σύντομα για να πάμε πάλι στον τόπο που αρμόζει. Σας ευχαριστώ.
0: Με την ευχή της Λιτούς Ντάκου να ξαναγυρίσει κάποτε το φεστιβάλ στο κάστρο του Μολύβου, αφήνουμε πίσω μας το φετινό Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής Μολύβου. Ένα φεστιβάλ που μέσα σε 12 χρόνια έχει καταφέρει να γίνει κομμάτι του τόπου και να δημιουργήσει τη δική του ξεχωριστή σχέση με τους ανθρώπους του. Μιας διοργάνωσης που μοιάζει αυθόρμητη και φυσική, ενώ πίσω της κρύβει τεράστια δουλειά, οργάνωση και κόστος. Από τις συναυλίες στο παραθαλάσσιο ο πάρκο, με τα δέντρα να μεταμορφώνονται κάθε βράδυ μέσα από τον σχεδιασμό των φωτισμών του Δήμου Αυδελιώδη, μέχρι τις μουσικές συναντήσεις μέσα στο χωριό, τα Μόλιβος Musical Moments, τα εκπαιδευτικά προγράμματα και τις νέες δημιουργίες. Και του χρόνου ο Μόλιβος μας περιμένει ήδη. Από τις 10 έως τις 13 Αυγούστου του 2027, το 13ο Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής Μολύβου θα ανοίξει ξανά τις πόρτες του με σπουδαίους μουσικούς από όλο τον κόσμο. Και έτσι έχουμε έναν λόγο να κρατήσουμε μία μικρή θέση για τον επόμενο Αύγουστο, στον Μόλιβο. Ο Κάσπαρ Βολχάιμ έκανε την ηχοληψία του φεστιβάλ, την ηχογράφηση και το μάστερινγκ έκανε ο Γιάννης Ψυχογιός και η Αλεξάνδρα Γιαλίνη ήταν στο μικρόφωνο. Καλό σας βράδυ.
2: Ακούτε τρίτο. Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Συμπυκνωμένη σοφία.
3: Οι τρυφές συλλαβές όπου πάσχιζα την ταυτότητά μου να ρθώ. Λόγια παράξενα, ενιγματικά.
2: Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Τάσος Μπακασχέτας.

Αρχή παιδεύσεως ή των ονομάτων επίσκεψης. Αρχή της εκπαίδευσης είναι η εξέταση των ονομάτων, η έρευνα των λέξεων. Μας πληροφορεί η αποφθεγματική διατύπωση που φθάνει έως σήμερα από τα βάθη των αιώνων. Αμφιλεγόμενη παραμένει η πατρότητά της, αν και συνήθως αποδίδεται στον κοινικό φιλόσοφο Αντισθένη, στον οποίο αποδίδεται και το παρόμοιο ρητό «Αρχή Σοφίας ή των ονομάτων επίσκεψης». Με βάση σχετική καταγραφή στο έργο «Επικτήτου Διατριβέ» του Αριανού. Ο Αριανός είναι μαθητής του στοικού Επίκτητου, του οποίου τους λόγους και αποθησαυρίζει. Ωστόσο, στο εν λόγω απόσπασμα γίνεται με αναφορά στον Αντισθένη, αλλά σε σχέση με άλλο ζήτημα που έχει προηγηθεί. Αναφορικά με αυτό που μας ενδιαφέρει λέγονται τα ακόλουθα. «Και τις έστειν ο γεγραφός ότι αρχή παιδεύσεως ή των ονομάτων επίσκεψης. Σοκράτης δε ουλέγει, δηλαδή, και ποιος είναι που έγραψε ότι η αρχή της εκπαίδευσης είναι η εξέταση των ονομάτων. Ο Σοκράτης δεν το είπε αυτό?» Ο Σοκράτης όντως ασχολείται με την έρευνα των ονομάτων στον διάλογο του Πλάτωνος «Κρατήλος», στον οποίο εξετάζει και ερμηνεύει πλήθος κυρίων και προσιγορικών ονομάτων, χωρίς βέβαια να διατυπώνει το προαναφερθέν ρητό. Μέσα από αυτόν τον διάλογο, ωστόσο, φαίνεται ότι ο Πλάτων μάλλον διαφωνεί παρά συμφωνεί με αυτές τις απόψεις, διότι ο Σοκράτης καταλήγει συνειδητά σε αρνητικά και αντιφατικά συμπεράσματα. Και σύμφωνα με σημερινούς αναλυτές, στόχος του διαλόγου ίσως είναι κάποιοι φιλόσοφοι που διδάσκουν αυτά όπως ο Αντισθένης. Παρόλα αυτά, η εμβάθυνση σε ό,τι σημαίνουν οι λέξεις μπορεί να είναι αρχή εκπαίδευσης και σοφίας, αφού οι λέξεις δημιουργούν φράσεις και προτάσεις με τις οποίες δηλώνουμε έννοιες και ιδέες. Η γλώσσα είναι ο κύριος κώδικας της ανθρώπινης επικοινωνίας και το λεξιλόγιο ένα από τα εργαλεία για τη σωστή χρήση της. Μελετώντας τη βασική ύλη της λέξης και παρατηρώντας την εξέλιξή τους διαχρονικά και πολύπλευρα, διευρύνουμε το γνωστικό μας πεδίο, αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο αντικειμενικότερα και επικοινωνούμε σωστότερα. Κι είχαν συνήθειο προς το τέλος της γιορτής τα παλαιά τους έθιμα να διηγούνται και τα ελληνικά ονόματα να ξαναλένε, που μόλις πια τα καταλάμβαναν ολίγοι, γράφει ο Κωνσταντίνος Καβάφης στο ποίημά του «Ποσειδονιάτε», σχολιάζοντας πως εγκαταλείπεται σταδιακά η ελληνική γλώσσα στην αποικία της Ποσειδονίας και πέφτουν στη λύθη ακόμη και τα ονόματα. Μονάχη έγνοια η γλώσσα μου. Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Τάσος Μπακασιέτας.

Το In a Landscape, μέσα σε ένα τοπίο, δεν παρουσιάζει μια ζωγραφική απεικόνηση, αλλά δημιουργεί τις συνθήκες μέσα στις οποίες μπορεί να εμφανιστεί ένα τοπίο στη συνείδηση του ακροατή. Η πιανίστα Μασάκο Ότα προσεγγίζει τη σύνθεση του Αμερικανού John Cage χωρίς να επιβαρύνει την ηρεμία του με υπερβολική συναισθηματικότητα, καθώς η ερμηνεία της διατηρεί την αίσθηση ότι ο ήχος αναδύεται από τον χώρο και επιστρέφει σε αυτόν. Χωρίς να εγκαταλείπει αυτόν τον χώρο, ο Μάρκους Λέμπερ στη συνέχεια προσθέτει χρόνο στο σταθερό ορίζοντα, βιώνοντας μια προσωπική περισυλλογή. Με συνέστημα γαλήνιο και ελαφρώς νοσταλγικό, καθρεφτίζει μια ονειροπόληση, μετρώντας τα σύννεφα. Counting Clouds.

Resistance, τίτλος που παραπέμπει σε αντίσταση, σε ψυχική αντοχή ή και στη δύναμη με την οποία ένας άνθρωπος αρνείται να παρασυρθεί από κάτι που τον υπερβαίνει. Και ο Σλοβαίνος συνθέτης, Τίνεκε Γούρεβιτς, γνωστός ως Bo Rain, δεν επιλέγει μόνο μία από τις παραπάνω σημασίες. Τις κρατά όλες ενεργές. Το Resistance ακούγεται σαν συγκέντρωση ενέργειας, καθώς το πιάνο αποκτά τη λειτουργία μιας εσωτερικής δήλωσης, χωρίς να πρόκειται ωστόσο για μια θορυβώδη εξέγερση. Η αντίσταση του Bo Rain δεν είναι απαραίτητα η δημόσια χειρονομία ενός ανθρώπου που υψώνει τη φωνή του μπροστά σε ένα πλήθος. Ενδέχεται να είναι η σιωπηλή απόφαση να παραμείνει κανείς όρθιος, να διατηρήσει μια αξία ή να συνεχίσει να πιστεύει σε μια δυνατότητα που η πραγματικότητα φαίνεται να διαψεύδει. Κάθε αντίσταση προϋποθέτει μια σύνθεση και μια επιμονή, και η Αμερικανίδα Rachel Grimes της προσδίδει μια συναισθηματική αιτία, αποτυπώνοντας την επίδραση των πραγμάτων που μας δεσμεύουν, κρατώντας μας σε ομοιρία. «Got a hold of me», αυτό που με έχει κυριεύσει.

No Words Left and Home. Η Φιλανδίνη Γιοχάνα Κίβι Μάιγκη δημιουργεί έναν κόσμο που η ευαισθησία δεν παρουσιάζεται ως εξωτερική εξομολόγηση. Η μουσική της κρατά μια αίσθηση οικειότητας στην οποία υποβόσκει η αβεβαιότητα, καθώς υπάρχει κάτι γνώριμο δίχως να είναι εντελώς αναγνωρίσιμο. Μοιάζει με την επιστροφή σε ένα παιδικό δωμάτιο που θυμόμαστε τις αναλογίες, αλλά δεν έχουμε συγκρατήσει καθαρά την αίσθηση και την ατμόσφαιρά του στη μνήμη μας. Μέσα σε αυτόν τον χωροχρόνο, η ιαπωνικής καταγωγής συνθέτης Γιούκι Μουράτα ανακαλεί εικόνες που ανήκουν περισσότερο στη μνήμη παρά στην πραγματικότητα. Μιας και η μνήμη δεν μας επιστρέφει ποτέ εκεί που ήμασταν, αλλά μας κάνει να περιφερόμαστε γύρω από ό,τι υπήρξε. Αποτυπώνει αυτή την κυκλικότητα με έναν σχεδόν υπνοτικό τρόπο, καθώς οι ίδιες μελωδικές ιδέες επανέρχονται διακριτικά, κάθε φορά ελαφρώς διαφορετικές. Όπως ακριβώς λειτουργεί η ανάμνηση. Forgotten Carousel, ένα λησμονημένο καρουσέλ που γυρίζει ασταμάτητα χωρίς να οδηγεί πουθενά, με μόνη την υπόσχεση της περιστροφής. Ένας τρυφερός μηχανισμός ανάκλησης της παιδικής ηλικίας που δεν τελειώνει ποτέ πραγματικά, αλλά επανέρχεται όταν την καλέσει μια μουσική.

Cherry Blossoms, τα άνθη της κερασιάς. Είναι βαθιά συνδεδεμένα με μια αισθητική στην οποία η ομορφιά δεν διαχωρίζεται από την προσωρινότητά της. Τα άνθη είναι πολύτιμα ακριβώς εξαιτίας της σύντομης διάρκειας της παρουσίας τους. Στη μουσική δημιουργία της Γιούκι Μουράτα, ο χρόνος έχει επιβραδύνει προκειμένου να γίνει αντιληπτό κάτι μικρό, εύθραστο στην λεπτομέρειά του και στην επίγνωση της στιγμής που δεν θα επαναληφθεί ποτέ με τον ίδιο τρόπο. Εδώ, η ευαισθησία δεν προκύπτει από συναισθηματική υπερβολή, δεν πιέζει την εικόνα να γίνει περισσότερο συγκινητική από ό,τι ήδη είναι. Την αφήνει να εμφανιστεί μέσα στην απλότητά της και την αθόρυβη μεταμόρφωσή της. Και από αυτό το σημείο που φωτίζεται έντονα, μεταβαίνουμε στην αδιάκοπη κίνηση που συνδέει όλες τις στιγμές μεταξύ τους. The River. Στο ποτάμι του Αμερικανού Philip Glass, η μουσική γίνεται ροή και συνέχεια, αποκαλύπτοντας τη διαδικασία μέσα στην οποία όλες οι μορφές αλλάζουν, διατηρώντας την ταυτότητά τους, καλώντας μας να εκτιμήσουμε τη μοναδικότητα μιας στιγμής χωρίς να απαιτούμε την αιώνια επανάληψή της, φέροντάς μας στο τέλος της σημερινής διαδρομής, εδώ, στον ήχο της νύχτας, με μουσικές που εχμαλωτίζουν και παρασύρουν σε έναν κόσμο άλλον από αυτόν του πρωινού. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Τάσος Μπακασιέτας. Παραγωγή επιμέλεια, Απόστολος Άνης, για το τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Κυριάκος Φέτσας. 1945-2026. Ήχηση παρόντος μέλλοντος. Από τις 11 έως τις 18 Οκτωβρίου, το τρίτο πρόγραμμα τιμά τη μνήμη και τη μουσική παρακαταθήκη του Κυριάκου Φέτσα μέσα από ένα μεγάλο αφιέρωμα στη διαδρομή και το έργο του ως συνθέτη και διευθυντή του τρίτου. Πληροφορίες και το αναλυτικό πρόγραμμα των εκπομπών στο rteco.gr. Κυριάκος Φέτσας. Ήχηση παρόντος μέλλοντος. Από τις 11 έως τις 18 Οκτωβρίου στο τρίτο πρόγραμμα.

Ο Σέλσι μέσα από τα μουσικά του μάντρα, στην προσπάθεια προσέγγισης του απόλυτου, μέσα από την επανάληψη επιχειρεί να διαλύσει και να διηλύσει τον ανθρώπινο πόνο.

Αν υπάρχει ένας συνθέτης ο οποίος πραγματικά αποτελεί παράδειγμα κατά κάποιον τρόπο την απόδειξη πως η σύνθεση πηγάζει από τον αυτοσχεδιασμό, αυτός είναι ο Giacinto Scelsi. Ίσως ο αυτοσχεδιασμός λοιπόν να είναι η οδός προς τον εαυτό μας, η βασιλική οδός τελικά προς το ασυνείδητο.

Έτσι λοιπόν ο Σέλσι αρνήθηκε τον όρο σύνθεση και τη διαδικασία της σύνθεσης και της μελέτης και της προμελετημένης κατασκευής ενός έργου. Αυτοσχεδίαζε πολύ και ηχογραφούσε τους αυτοσχεδιασμούς αργότερα για να τους αποτυπώσει αυτός ή άλλη μουσική σε παρτιτούρα. Σαν τον Keith Jarrett λίγο.

Μουσική λοιπόν που αρνείται την συνθετική διαδικασία προς όφελος μιας εσωτερήκευσης και μιας κίνησης προς τα μέσα του όλου.

μουσικές του αυτοσχεδιασμού και της επανάληψης, μουσικές που απαλύνουν τον πόνο. Giacinto Celsi και Junior Kimbrough. Βραδινές αρμονίες, Γιώργος Κωνσταντίνου και Ηλίας Διαμάντης, για το τρίτο. Να είστε καλά.

Σάμπο Ντάνιελ έπαιξε το καταπληκτικό σύμπαλο και πολύ οργανίστας και συνθέτης Νίκολα Πάροφ με την υπέροχη φωνή της Χέρξιου Άγνες από την Ουγγαρία.

υπέροχη φωνή και παρουσία, Άγνες Χερτσέκ, Ουγγαρέζα καλλιτέχνηδα, η οποία είναι απόφοιτη του Ουγγρικού Πανεπιστημίου Καλών Τεχνών. Το πρώτο πράγμα το οποίο σπούδασε δεν ήταν μουσική, ήταν συντήρηση φασμάτων, παρακαλώ, γιατί ασχολούνταν πάρα πολύ με το κέντημα, την τεχνική την οποία υπήρχε πριν πολλά πολλά χρόνια, πολλούς αιώνες. Ήτανε δαντέλα με βελόνα και δαντέλα κοπανέλι. Δεν ξέρω λεπτομέρειες για αυτό το... Νομίζω στην Κρήτη ασχολούνται με αυτό σε ένα μικρό χωριό. Αλλά αργότερα ασχολήθηκε με τη μουσική και φάνηκε η πάρα πολύ ωραία και ζεστή φωνή της. Συνεργάζεται πάρα πολύ με τον Νίκολα Πάροφ, ο οποίος δεν είναι από Ουγγαρία, είναι γεννημένος στη Σόφια και ξεκίνησε την παραδοσιακή μουσική από πολύ μικρή ηλικία. Παίζει ό,τι όργανο μπορεί να φανταστείτε και μάλιστα το κάνει καλά και είναι επαγγελματίας μουσικός, κάποτε με το συγκρότημα Zaratnok, και παρουσιάζει γενικά την μουσική των Βαλκανίων, όχι μόνο της Ουγγαρίας και της Βουλγαρίας. Πάμε να ακούσουμε κάτι εδώ συνέχεια.

Στα Βαλκάνια επικοινωνούμε καλύτερα με τη μουσική παρά την πολιτική και τη διπλωματία. Εκεί είσαι τελείως ευθύς Σταράτος, ο οποίος παίζει ο Νικόλα Πάροφ και το φλάουτο και το καβάλ και το βιολί δικό του. Αλλά πάμε να θυμηθούμε και μια πάρα πολύ ωραία εκδοχή αυτού του παραδοσιακού κομματιού. Ισίδωρος Σιντέλης και Δόμνας Αμίου.

Από την Δόμνα Σαμίου και την ομάδα της, στη μουσική Ισίδρος Σιντέλης, ο οποίος θα είναι 4-5 δεκαετίες στο αριστερό αναλόγιο της Παναγίας Παντοβασίλισσας, κοντά στη Ραφίνα.

ονειρευόμενος εσένα. Ο Καβέκ Σαλεχή στο Τάρ και Πούρια Άκαβας σε ένα όργανο που ονομάζεται Γκέισακ ή Γκέισακ, και Γκισάκ είναι στην Κεντρική Ασία, έτσι το γνωρίζουν. Μιλάμε για τις ποιες χώρες: Ιράν, παλιά Περσία, Αφγανιστάν, Πακιστάν, αλλά και στο Τατζικιστάν. Και αυτό το Γκισάκ μοιάζει, είναι ξαδελφάκι του Κεμαντσέ, της πολιτικής λύρας. Αυτό ήταν το Dreaming of You, έτσι είναι ο τίτλος στα αγγλικά. Και συνεχίζουμε με τους δύο, τον Καβέ Σαλέχη στο Τάρ και Πούρια Άκαβας στο Γκισάκ ή Γκισάκ, όπως είπα νωρίτερα. Αυτό το κομμάτι μπορεί να το ακούσει σε μια άλλη εκπομπή την οποία ετοίμασα, και είναι το δεύτερο πρόγραμμα για μουσικές συνθέσεις οι οποίες προσωπικά μου φέρνουν στο μυαλό τον αξέχαστο δικό μας Μάνο Χατζηδάκη. Για να ακούσουμε λοιπόν.

εύγλωτο βάλς το ονομάσαν αυτό. Πούρια άκαβας και καβέ και καβέ σαλέχη. Όπως είπα, είναι το όργανο το οποίο ονομάζεται Γκιζάκ ή Γκέισακ και απαντάται στο Ιράν, Αφγανιστάν, Πακιστάν και Τατζικιστάν με τα υπέροχα χάλια τους. Και είναι ξαδελφάκι της πολιτικής λύρας. Καμαντσέ και Μαντσέ. Τώρα, πάμε όμως στο συνθέτη από το Σέφιλντ, ο οποίος λέγεται Gavin Bryars, γεννήθηκε μέσα στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, θα έχει αρκετά τραυματικά επεισόδια σαν μωρά να διηγηθεί ή μάλλον θα υπάρχουν πολλά τραυματικά επεισόδια τα οποία θα έζησε εν αγνία του, γιατί ήταν τότε μωράκι. Λοιπόν, One Last Bar, Then Joe Can Sing είναι ο τίτλος που θα ακούσουμε από τον Gavin Bryars.

Gavin Bryars, συνθέτης Βρετανός, και Dominique Debar διεύθυνε την Ensemble de Basse Normandie Percussion Clavier de Lyon. Τώρα, αυτή η ορχήστρα έψαξα να βρω και διαπίστωσα ότι είναι αρκετά ευέλικτη για να χρησιμοποιείται σε διάφορα σχήματα μουσικά και συνθέσεις. Αποτελείται από 12 έγχορδα, πιάνο και κουιντέτο πνευστών. Τώρα, όλη αυτή η προσπάθεια ξεκίνησε στις αρχές δεκαετίας του 80 σε ένα χωριουδάκι, δεν είναι μεγάλη πόλη τώρα πλέον σήμερα, η Καέν, την οποία δεν ξέρω αν σας λέει κάτι αυτό το όνομα Καέν, σε πολλά έργα μπορεί να φιγουράρει αυτό το όνομα, γιατί γίνανε τρομερές μάχες στη διάρκεια, στο τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πόλεμου, με Αμερικανούς, Γάλλους εκεί πέρα, πολλές μάχες, ναι. Είναι η Νορμανδία η Καέν και η περιοχή είναι η επαρχία Καλβαντός. Αυτό δεν ξέρω να σας λέει κάτι, είναι από τα προσωπικά, είναι από τα αγαπημένα μου κονιάκ. Το γνώρισα στη Γαλλία τα πρωινά, που το πίνουν πάρα πολύ οι εργάτες, πάνε με το στο καφέ, πίνουν ένα καφέ και θέλουν και ένα καλβά, το οποίο είναι ένα λικέρ υπέροχο από μήλα, δυνατό, κάνα σαραντάρι εκεί πέρα. Τώρα θα υπάρχουν και διάφορες άλλες εκδοχές, δεν τις γνωρίζω, αλλά σας το συνιστώ, ένα από τα ωραία κονιάκ το Καλβαντός. Και ο τίτλος One Last Bar Then Joe Can Sing, του Gavin Bryars, η 18 λεπτή σύνθεση. Τώρα θα πάμε στην κυρία από την Πενσιλβάνια, είναι η Missy Maggioli, η οποία έχει φοιτήσει στο Yale, αφού μετά πέρασε στην Ευρώπη στο κονσερβατουά της Χάγης στην Ολλανδία. Αυστροϊταλίδα είναι η Ολίβια Ντεπράτο στο βιολί που τη συνοδεύει. Θα ακούσουμε Εσπερινό για βιολί, Vespers for Violin.

Εσπερινός για βιολί. Στο βιολί η Ολίβια Ντε Πράτο. Σύνθεση της Μίση Ματζόλη. Και φτάνουμε στο τελευταίο κομμάτι για σήμερα με συνθέτρια την Κέιτ Μουρ. Δεν θα έχει βιολί, θα έχει τσέλο εδώ πέρα. Πάμε στην Άσλεϊ Μπάθκεϊ, η οποία ερμηνεύει Broken Rosary.

Εκπληκτική μουσική για soundtrack. Δεν το έχουν ανακαλύψει μάλλον μέχρι σήμερα. Broken Rosary από την Kate Moore και στο τσέλο η Ashley Bathgate. Ο τίτλος όμως του δίσκου είναι ομυρικός τελείως. Stories for Ocean Shells. Δηλαδή, ιστορίες, να το πούμε, για όστρακα ωκεανού. Και αυτό ήταν το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής Πινέλα για χρώματα και ορχήστρα, μια παραγωγή του Γιώργου Μαρκάκη για το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλά να είστε, προσέχετε τους εαυτούς σας και πάντα προσέχετε λίγο και τους άλλους.

0: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
1: Καλησπέρα φίλες και φίλοι του Τρίτου, από τον Γιάννη Ψυχογιό που φροντίζει τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που είναι στο μικρόφωνο. Το σημερινό μας νοτούρνο ξεκινά με τον κερκυραίο συνθέτη Νικόλα Ομάντζαρο και τη συμφωνία σε ανατολίτικο ύφος. Αν και ο συνθέτης του εθνικού μας ύμνου ταυτίστηκε με την λόγια ιταλική παιδεία, εδώ πειραματίζεται με εξωτικά μελωδικά στοιχεία προαναγγέλλοντας το ενδιαφέρον του 19ου αιώνα για την Ανατολή. Την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ διευθύνει ο Ανδρέας Πιλαρινός.

Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ, υπό τη διεύθυνση του Ανδρέα Πιλαρινού, ερμήνευσε τη Συμφωνία αριθμός 1 του Νικόλαου Μάντζαρου. Ακολουθεί ο Γιώχαν Νέπομουκ Χούμελ, ο δεξιοτέχνης που γεφύρωσε τον κλασικισμό του Μότσαρτ με τον ρομαντισμό του Σοπέν. Το Ρόντο σε Σι Ελάσσονα, έργο 109, αποτελεί ένα λαμπρό δείγμα της τεχνικής του, γεμάτο κομψότητα και πιανιστική ευφυΐα. Στο πιάνο, ο Στέφαν Λίνγκριεν.

Ο Στέφαν Λίνγκριν ερμήνευσε το «Ρόντος εσύ Ελλάσσονα» έργο 109 του Γιώχαν Νέπομουκ Χούμελ. Ακολουθεί το μοτέτο «Λαουντάτε Πουέρι» του Φέλιξ Μέντελσον, γραμμένο το 1830 κατά τη διάρκεια της παραμονής του συνθέτη στη Ρώμη. Εμπνευσμένο από τη θρησκευτική μουσική του παρελθόντος, το έργο αναδεικνύει την ικανότητα του συνθέτη να συνδυάζει την αντιστεκτική πειθαρχία με την μελωδική γαλήνη. Ερμηνεύει το σύνολο «Πολυφωνία» υπό τη διεύθυνση του Ιβελίν Δημητρόφ.

Αυτή ήταν μια χοροδιακή προσευχή που ανήκει στα τρία μοτέτα του έργου 39 του Φέλιξ Μέντελσον. Την ακούσαμε από το σύνολο Πολυφωνία που διεύθυνε ο Ιβελίν Δημητρόφ. Ο Λούκας Σορκοτσέβιτς δεν ήταν επαγγελματίας μουσικός, αλλά διπλωμάτης της αριστοκρατικής δημοκρατίας της Ραγούσας, του σημερινού Ντουμπρόβνικ. Ένας άνθρωπος που συζητούσε πολιτική στα συμβούλια και το βράδυ έγραφε συμφωνίες στο σαλόνι του. Θα ακούσουμε την τρίτη συμφωνία του σε μια ιδιαίτερη διασκευή για τρεις κιθάρες που τονίζει τον ανάλαφρο και φωτεινό χαρακτήρα της μουσικής παράδοσης της χώρας του. Ερμηνεύει το Ντουμπρόβνικ Guitar Trio.

Αυτή ήταν η τρίτη συμφωνία του πρώτου Κροάτη συμφωνιστή, του συνθέτη Λούκα Σορκοτσέβιτς, που ερμήνευσε σε διασκευή το Dubrovnik Guitar Trio. Σειρά έχει τώρα ο Νικολάι Ρίμσκι-Κόρσακοφ και τα τρία θαύματα από τη σουίτα «Το παραμύθι του Τσάρου Σαλτάν». Ο κορυφαίος ενορχιστρωτής χρησιμοποιεί τα πνευστά και τα κρουστά για να περιγράψει μουσικά τον μαγικό Σκίουρο, τους 33 υπότες και την πανέμορφη πριγκίπισσα Κύκνο. Τη φιλαρμονική του BBC διευθύνει ο Βασίλης Σινάισκι.

Μία ορχιστρική πανδεσία χρωμάτων και φαντασίας βασισμένη στο ομώνυμο παραμύθι του Πούσκιν. Η φιλαρμονική του BBC υπό τη διεύθυνση του Βασίλη Σινάισκι ερμήνευσε τα τρία θαύματα από τη σουίτα το παραμύθι του Τσάρου Σαλτάν του Νικολάη Ριμσκι-Κόρσακοφ. Και το σημερινό μας νοτούρνο συνεχίζεται με Τζοβάνι Αντώνιο Πιάνι, έναν Ιταλό βιολονίστα που διέπρεψε στη Γαλλική Αυλή. Η δεύτερη σονάτα του από το έργο 1 είναι ιστορικά σημαντική, καθώς υπήρξε από τα πρώτα έργα που περιείχαν λεπτομερείς οδηγίες δυναμικής, κρεσέντο και ντιμινουέντο. Ερμηνεύουν η Εύα Σαλαντίν στο βιολί, ο Ντάνιελ Ρόζιν στο τσέλο και ο Γιωάννης Κέλλερ στο τσέμπαλο.

Ακούσαμε τη δεύτερη σονάτα από το έργο 1 που έγραψε το 1712 ο Τζοβάνι Αντώνιο Πιάνι. Ακολουθεί ο Φραντς Σούμπερτ και η 19η σονάτα του για πιάνο, Deutsch 958, η πρώτη από την εμβληματική τριάδα έργων που ολοκλήρωσε λίγους μήνες πριν από το θάνατό του το 1828. Η επιλογή της Ντόε Λάσονας μαρτυρά την έντονη επίδραση του Μπετόβεν, καθώς ο Σούμπερτ οδηγεί το όργανο σε μια δραματική αναμέτρηση με το πεπρωμένο. Στο πιάνο, η Σαχάτζε Νοσράτη.

Ακούσαμε τη σονάτα αριθμός 19, Deutsch 958, μία σύνθεση διαθήκη του Franz Schubert, που ερμήνευσε η γερμανο-ιρανή πιανίστα Σαχάντζε Νοσράτη. Από τον βιενέζικο ρομαντισμό ταξιδεύουμε δύο αιώνες πίσω τώρα, στην Ερεμβέργη των αρχών του 17ου αιώνα. Ο Κρίστοφ Ντεμέντιους, σύγχρονος του Μοντεβέρντι, καταγράφει τη χαρά της κοσμικής ζωής στη συλλογή Conviviorum Delicie, μια συλλογή από εισαγωγές και χορούς που συνόδευαν τα συμπόσια της εποχής. Ερμηνεύει το σύνολο χόρτους μουσικούς υπό τη διεύθυνση του Άντρες Μούστονεν.

μια ζωντανή αναβίωση των ήχων της ύστερης αναγέννησης και του πρώιμου μπαρόκ, μέσα από τους αυλικούς χορούς από τη συλλογή Conviviorum Delicia του Christoph Dementius, ερμήνευσε το σύνολο χορ τους μουσικούς υπό τη διεύθυνση του Άντρες Μούστονεν. Επιστρέφουμε τώρα στον 19ο αιώνα και στον Σουηδό Λούντβιγκ Νόρμαν και το σεξτέτο του για έγχορδα σε λα μίζωνα. Ο Νόρμαν υπήρξε κεντρική μορφή της μουσικής ζωής στη Στοκχόλμη, Σουηδό Λούντβιγκ Νόρμαν και το σεξτέτο του για έγχορδα σε λα μίζωνα. Ο Νόρμαν υπήρξε κεντρική μορφή της μουσικής